0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος.

0: for you. I'll be there no time.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

sur la chaîne.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

what's going on. How can we break this suffering spell?

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγιστες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, τη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική απάντηση, AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ, βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις, Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία, UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό, Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα, μαζί δύο έξτρα περιοδικά, Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλίσσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά εσύ?
0: Μπράβο, πολύ καλά και εγώ, πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Αχ, ωραία.
0: Αυτή η εβδομάδα πέρασε πιο γρήγορα την προηγούμενη νομίζω.
1: Την Τετάρτη το λέγαμε, ρε Σερέντι, αυτό πάλι.
0: Να μην το πω τώρα στην κατάληξή τη, δηλαδή.
1: Το ίδιο, τα ίδια θα λέμε.
0: Εντάξει, συγγνώμη που ενοχλώ να φύγω.
1: Να πούμε καινούργια πράγματα.
0: Τι?
1: Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στον ήχο του ήχου. Πόσο καιρό έχουμε τη Μαρία Παπακυρίτση να την έχουμε στον ήχο?
0: Πριν πάμε διακοπές.
1: Μα βλέπεις?
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ την είχα.
0: Εγώ
1: διακοπές δεν είχα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πριν πάω.
1: Αναρωτιέται.
0: Την αποχαιρέτηση.
1: Θα μας πει μετά. Ναι, ναι, ήμασταν.
0: Ήμασταν.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο καινούργιο έχουμε να πούμε?
0: Ξέρω τι κάνατε εσείς οι δύο. Λοιπόν,
1: έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Αυτό δεν είναι καινούριο.
1: Το ξέρουν δηλαδή?
0: Οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, βέβαια.
1: Και αυτοί που δεν είναι τακτικοί και είναι καινούργοι, δεν πρέπει να το μάθουν?
0: Τα έχουν πάθει σοκ ήδη.
1: Viber, Earth News, μία λέξη. Και No Radio, δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Μας στέλνετε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Μπορεί να τα αλλάξουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να τα αλλάξουμε. Να το κάνουμε περικοκλάδα. Λοιπόν. Μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το
0: ναι.
1: Περιμένουμε με χαρά.
0: Mm.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα κύριε Αποθητή. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Ο Δημήτρης στέλνει αποσιοποιητικά.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Καλημέρα και στην Κυριακή. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ορίστε. Εγώ θα ψήφιζα με μάτια κλειστά και δαγκωτό το κόμμα το οποίο θα απαγόρευε την εργασία πριν τις 9.
0: Πολύ
1: να ήταν
0: ωραία.
1: Νόμος το ρε παιδάκι μου, να απαγορεύεται να ξυπνάς πριν τις 9.
0: Θες να το φτιάξουμε εμείς, Διονύση?
1: Ναι.
0: Ωραία
1: ιδέα. Ωραία ιδέα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Κόμμα Νάνι. Κόμμα Νανούλια.
1: Κόμμα Νανούλια.
0: Ναι, λοιπόν. Ακούστε τώρα, εκτός από την Παπακυρίτση, είπες ότι είναι η Κολτσίδα εδώ.
1: Όχι.
0: Ωραία. Το λέω εγώ, η Βασιλική Κολτσίδα. Επίσης, έχεις πει ότι η Ραπανανίδη διαλέγει τραγούδια?
1: Όχι.
0: Μα μεγάλη παράληψη. Και τι άλλο? Και ότι έχει δύο μποφόρ έξω, δηλαδή άπνοια.
1: Δύο μποφόρ έχει.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Έχει πέσει η θερμοκρασία πάντως. Χθες το απόγευμα είχαν λίγο ενισχυθεί οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Σε σημείο ανησυχίας είχαν ενισχυθεί.
0: Και εγώ ανησύχησα.
1: Ναι, σε σημείο ανησυχία. Αλλά. Έφεραν λίγο δροσούλα. Σχετική. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε πραγματική αίσθηση του καιρού. Νομίζαμε ότι είναι, αν και το θερμόμετρο έδειχνε 26, ας πούμε, αλλά νομίζαμε ότι είναι λίγο πιο δροσερά, ρε παιδί μου. Έχουμε μια αυτή ψευδαίσθηση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ειδικά εμείς που περιμένουμε πώς και πώς στη Θεσσαλονίκη. Έχει βροχές 2-3 μέρες τώρα.
0: Αχ, ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πας, θα βρεις βροχή.
0: Έχει
1: πάρει αδιάβροχο?
0: Όχι.
1: Έχει πάρει νιτσαράδα?
0: Ποτέ δεν φοράω
1: πάρει...
0: αδιάβροχο ούτε ομπρέλα.
1: Παπουτσάκια.
0: Παπουτσάκια έχω πάρει. Κλειστά.
1: Αδιάβροχα.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: όχι αδιάβροχα.
1: Κλειστά. Αδιάβροχα.
0: Θα πάρω ένα ζευγάρι από εκεί. Έχει ωραία υπόθεση.
1: Θα πάρει από εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Γαλότσες να πάρει. Καλημέρα στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Όμορφη Παρασκευή να έχουμε, εύχεται.
0: Επίσης.
1: Ο Παναγιώτης επίσης από τη Νέα Πολυλακωνία 25 βαθμούς έχει εκεί ήδη. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Μία σκέψη για τη ΔΕΘ. Η νέα παραγωγική γενιά δεν ζητά πολλά, ζητά ένα λόγο να μείνει, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί εδώ, κοιτάζει το αύριο με προσδοκία. Αλήθεια τα κάνει όλα αυτά. Αλλά και με ένα βαθύ προβληματισμό. Θα υπάρξει άραγε ένα σχέδιο που να μπορεί να εμπιστευτεί και ένας άνθρωπος που να την κάνει να την πιστέψει ξανά?
0: Ποια?
1: Τη νέα γενιά.
0: Α.
1: Άρα για να το ελαφρύνουμε και λίγο, η Θεσσαλονίκη δεν έχει πολύ ωραία κουζίνα?
0: Πολύ ωραία κουζίνα και ωραία γλυκά.
1: Μην χτυπάτε τώρα φλέβες τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρω, επίτηδες το κάνετε, το ξέρω. Για
0: κουζίνα
1: να
0: δεν μπορώ να φέρω. Γλυκά ναι. Μπορώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα.
0: Άμα.
1: Η σημερινή να δούμε πώς θα περάσει. Θα περάσει.
0: Γιατί.
1: Δύσκολη μέρα. Η Παρασκευή είναι
0: γιατί,
1: δύσκολη.
0: Γιατί ρε παιδιά που είναι δύσκολη. Ωραία μέρα είναι.
1: Εντάξει.
0: Ξημερώνει Σάββατο. Άμα δεν δουλεύει κιόλα, γιατί κάποιοι δουλεύουν το Σάββατο. Δυστυχώς.
1: Ναι. Εγώ θα έχω έκτακτη εκπομπή, ας πούμε, με τον Αργυρό. Καταλαβαίνεις. Γιατί σε ρέτη θα είναι. Στη
0: Θεσσαλονίκη. Δεν θα με βγάλετε στην εκπομπή.
1: Πώς δεν θα σε βγάλουμε στην εκπομπή, μη σου πω τη μισή με σένα θα την
0: εντάξει,
1: κάνουμε.
0: Εντάξει τότε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ησύχασα.
1: Πολύ
0: τώρα.
1: Ωραία.
0: Γιορτάζει ο Αρών σήμερα. Ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Και γιορτάζει και η Ροζαλία στην Καθολική Εκκλησία. Άρα γιορτάζει το Ροζαλάκι μας.
1: Οι φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ο τελευταίος δίσκος εκπληκτικός.
0: Όλα της τα τραγούδια είναι ωραία. Όλη της.
1: Χρόνια πολλά στο Τάικ Βοντό.
0: Γιορτάζει.
1: Είναι διεθνή ημέρα Τάικ Βοντό.
0: Και στη σεξουαλική υγεία.
1: Και.
0: Wow. Είναι σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να έχει σεξουαλική υγεία.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Γιατί υποφέρουμε από αυτούς που δεν έχουν.
1: Και θα γλιτώναμε από πολλά. Λοιπόν, ναι. Είναι η μέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και η μέρα του εφημεριδοπόλη στη ΣΥΠΑ.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Έχουν ακόμα εφημεριδοπόλη.
0: Έχουν στην Αμερική, έχουν.
1: Πουλάνε ακόμα εφημερίδες. Έχουν τα, ξέρω, τα πιτσιρίκια που με τα ποδήλατα και πετάνε τις εφημερίδες στο κατόφλι.
0: Αυτό δεν είναι εφημεριδοπόλες, είναι.
1: Ναι, είναι κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά έχουν τα stand που πας και ρίχνεστε λεφτά.
1: Ναι, δεν έχουν εφημεριδοπόλη.
0: Όχι,
1: τι γιορτάζει το stand,
0: όχι,
1: γιορτάζει.
0: Όχι, βρεσί. Έχουν και τους κλασικούς με τους πάγκους που έχουν τα περιοδικά και τις εφημερίδες σε πλήρη έκθεση, ας πούμε. Ναι. Πέρα.
1: Δεν έχουν, ρε παιδί μου, τον παλιό, τον κλασικό αυτό που φώναζε εφημερίδες.
0: Όχι, τι να περνούσε, το κάνουμε αυτό, τι να το...
1: Και ρίχθηκε πόλεμο στα Φόκλαντ.
0: Αυτό έτσι χαρίς δεν το λένε οι εφημερίδες πια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα θα φώναζε εφημερίδες, ανάλυση, τι θα κάνει ο Τραμπ.
1: Όχι. Εφημερίδες, ναι. Κρύφτε τις... Θηρίδες! Κρύφε τις θηρίδες!
0: Όχι, ρε Διονύση, το χόντρινες κατευθείαν.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Το χόντρινες. Τώρα πήγε στα βαθιά, ας πούμε.
1: Εγώ το χόντρινα. Ναι.
0: Έχουν πάντως αυτό το κόμμα.
1: Μισή
0: τροπή
1: δική τους, μισή δική.
0: Όχι αυτό το κόμμα, γιατί δεν είναι το ίδιο.
1: Ποιο
0: είναι
1: κόμμα?
0: Το χώρο.
1: Ναι.
0: Το χώρο αυτόν.
1: Ναι.
0: Έχουν μια μονή με τις τράπεζες. Με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, με
0: τα νομίσματα,
1: τις θηρίδες.
0: Και
1: με τις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που με τον ένα με τον άλλον τρόπο, ναι, λίγες ώρες πριν τα capital controls, ναι, ας πούμε, βγάζανε λεφτά έξω.
0: Ναι.
1: Τώρα που χθες που μου θύμισες για την, για την κυρία Μάρδα και τον κύριο Μάρδα. Ο κύριος Μάρδας δεν είναι που είχε βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό την ημέρα των Capital Controls και είχε πει τα έβγαλα γιατί σπουδάζει στις Βρυξέλλες η κόρη μου.
0: Ναι, γεια σου.
1: Είδε το βιογραφικό της κοπέλας. Δεν έχει σπουδάσει ποτέ στις Βρυξέλλες.
0: Πώς έχει κι άλλο παιδί, παιδάκι μου.
1: Έχει κι άλλο παιδί.
0: Δεν μπορεί να έχει κι άλλο.
1: Α, εντάξει.
0: Ένα παιδί, γιατί να έχει
1: δεν μόνο
0: ένα παιδί, ναι.
1: Εμείς έχουμε ένα ωραίο δροσερό αεράκι, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα. Καλημέρα στη Φωτεινή.
0: Εγώ διάβασα είδηση,
1: ναι,
0: που έλεγε τη μέρα που βγήκε η κόρη του κυρίου Μάρδα, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, και προλόγησε τον κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμα αυτό που ανακοίνωσε.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Ναι. Τη μέρα εκείνη είχαν αφιέρωμα όλα σχεδόν τα site. Ποια είναι η γυναίκα που προλόγησε τον Τσίπρα.
1: Σοβαρή δουλειά. Ναι.
0: Ψάξανε να βρουν και, ναι, μάθανε, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Μετά,
1: ναι,
0: επειδή είναι παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή τον Μπέλκα,
1: ναι,
0: του ΠΑΟΚ, γράφανε ποιος είναι ο σύζυγος της Κυβέλης Μάρδα που προλόγησε τον Τσίπρα. Είναι δυνατόν?
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε,
0: ναι,
1: αυτοί που ασχολούνται με αυτά,
0: ναι,
1: γιατί δεν έχω διαβάσει τίποτα από αυτά, δεν έχω δει τίποτα από αυτά,
0: ναι, τα διαβάζω εγώ και στα λέω, ρε μάνα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1682,
0: ναι,
1: ο Βρετανός ο αστρονόμος ο Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του, κομήτης του Χάλεϊ.
0: Και εγώ κοιτάω στον ουρανό που πέφτουν αστέρια, γιατί δίνουν εσένα το όνομά μου, το κομήτη Σερέτη.
1: Αυτό θα κοιτούσε. Όμως τον ανακάλυψε τον κομήτη. Τον είδε.
0: Star,
1: Εσύ δεν έχεις. Έχεις, πώς το λένε, αυτό το.
0: Τηλεσκόπιο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί δεν έχω, βέβαια.
1: Έχεις.
0: Όχι, δεν έχω, αλλά μπορώ να πάρω.
1: Άλλο. Όταν θα πάρεις και άμα βρεις, το συζητάω.
0: Θα μπορώ να λέω. Ένα αστέρι πέφτει, Σερέτη.
1: Αυτό έχει γίνει τραγούδι.
0: Όχι, εγώ το.
1: Οπότε
0: τώρα
1: έχει άλλο know-how. Το ένα αστέρι πέφτει, δεν είναι τραγούδι. Πες το μου αυτό τώρα.
0: Τώρα μου ήρθε, είναι στίχος.
1: Το κοιτώ στον ουρανό.
0: Α, το συνέχισες εσύ, πολύ ωραίο.
1: Εγώ το παιδί μου, υπάρχει τραγούδι.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1828 σαν σήμερα αρχίζει η αποχώρηση των Τουρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας,
0: ναι,
1: μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου, καμία σχέση με τον άλλονα, και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση του ίδιου του Ιμπραήμ.
0: Ο ίδιος ο Ιμπραήμ.
1: Ο ίδιος, αναχώρηση.
0: Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Πιανού το οποίου. Το οποίο με γιώτα.
1: Το όπιο.
0: Το
1: όπιο με γιώτα.
0: Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά τους το ξαναπήρε πίσω όμως. Και μετά το ξανά. Και αυτό το Χονγκ Κονγκ το έχουν κάνει μπαλάκι. Γι' αυτό το λένε.
1: Τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Γι' αυτό το λένε Χονγκ Κονγκ.
1: Τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Το πινκ πονγκ.
1: Σ' άρεσε αυτό τώρα? Αυτό που είπες τώρα σ' άρεσε?
0: Πάντα μου αρέσουν αυτά που λέω.
1: Λοιπόν, το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, το In Champions League δηλαδή. Έπαιζε η Sporting Λισαβόνας με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. 3-3 είχε έρθει ο αγώνας.
0: Ισόπαλος. Πήγαν στα πέναλτι.
1: Δεν το ξέρω τι έγινε τότε, δεν ξέρω τι κανονισμοί υπήρχαν
0: το 1955. Αγώνας, ναι. Το 1978 ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, τότε ήταν, που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.
1: Υπήρχε ακόμα. Υπήρχε ακόμα.
0: Το 78 βέβαια.
1: Ναι.
0: Κρατεά ήταν.
1: Εντάξει,
0: το 78.
1: Μην λες μεγάλες κουβέντες.
0: Το 78.
1: Το 1998, 20 χρόνια αργότερα, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
0: Τώρα, παιδιά, πού να φανταζόσατε.
1: Μπρούκλινες γίνανε αυτοί.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα αν ζούσε, αλλά θα ήταν ένα παγκόσμιο και διαγαλαξιακό ρεκόρ, γιατί είναι το 1768, ο Φρανσουά Ρενέ Τε Σατομπριάν. Ωραίο το Σατομπριάν. Αλλά
1: ένα φαγητό δεν είναι το Σατομπριάν.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Κρατάρα. Τώρα, πιο γνωστό στην Ελλάδα, το κάναμε Σατοβριάνδο.
1: Για να ονομάσουμε την οδό στο.
0: Ναι, ναι, ναι, και υπάρχει εδώ Σατοβριάνδο. Αυτό. Ναι. Επίσης, η Μέρι Ρενό γεννήθηκε σαν σήμερα το 1905, συγγραφέας. Της άρεσε πάρα πολύ αγαπού στην αρχαία Ελλάδα και έγραφε τέτοια. Και έχει και η Μπιγιονσάρα
1: σαν σήμερα.
0: Σήμερα
1: γεννήθηκε,
0: ναι,
1: το 1981 η υπέρτατη, η θεά, η Μπιγιονσέ.
0: Εσύ.
1: Τέλεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Τόσο καιρό είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή, την αγαπούμε, την τιμούμε, την εκτιμούμε και τα λοιπά. Την λατρεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1821 ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Μάλλον. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρίνγκ, Νορβηγός συνθέτης, και το 1989 ο Ζορ Σιμενών, Βέλγος συγγραφέας.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε.
1: Όχι. Δεν ρωτάει τίποτα.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε από ελληνικό
1: χέρι. Όχι, παιδί μου, το ξέρω. Ναι. Για τα γενέθλια του ρωτάει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Γεια σας, κύριε Παύλο.
1: Τι. Διάβασα ξημέρωτα όσα εντυπωσιακά είπε ο κύριος Πιερακάκης στη συζήτηση με τον καθηγητή Ρανκόφεν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό διάβασα τα ξημέρωτα,
0: κύριε
1: Παύλο. Στο τέλος μου ήρθαν στο μυαλό οι πρόσφατες εσχατολογικές, μεταφυσικές και σκοταδιστικές δηλώσεις του Βάντς. Τι συνειρμούς κάνετε. Ασύμβατες και με πορείες αντιπαράλληλες δρόμους οι Ευρώποι και οι τωρινές, είπα. Δεν συναντούνται πουθενά. Και απ' την άλλη, ούτε εντυπωσιακή σκέψη του Ευρωπαίου ηγέτη κυρίου Πιερακάκη δεν συναντάται πουθενά με το Φεστιβάλ Υποσχέσεων και Παροχολογίας του Σεπτεμβρίου. Και οι τωρινές, είπα. Δεν συναντούνται πουθενά. Και απ' την άλλη, ούτε εντυπωσιακή σκέψη του Ευρωπαίου ηγέτη κυρίου Πιερακάκη δεν συναντάται πουθενά με το Φεστιβάλ Υποσχέσεων και Παροχολογίας του Σεπτεμβρίου.

0: Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα ένα 30% εξακολουθεί και τους πιστεύει και τους ακούει. Με ποια είναι το λέω. Βρε παιδί μου, βγήκε ο Βανς τώρα, καλή ώρα. Έτσι, βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Βανς. Και λέει, είμαι 42 χρονών.
1: Ναι.
0: Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, 42 χρόνια δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε πολλούς πολέμους.
1: Ναι.
0: Μόνο, κερδίσαμε μόνο όταν βγήκε ο Τραμπ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε?
1: Κανένα.
0: Πες μου εμένα
1: το Βιετνάμ.
0: Ποιον επί Τραμπ, ρε παιδάκι μου, κάσε που το Τραμπ που δεν είναι στα 42 χρόνια της ζωής του Βανς στο Βιετνάμ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε?
1: Στο Βιετνάμ.
0: Επί Τραμπ. Ποιος θα το ακούσει αυτό και θα πει, α, ναι, δίκιο έχει.
1: Ναι,
0: ναι, δίκιο έχει. Δηλαδή, επιθεώρηση θα, για επιθεώρηση είναι αυτό το πράγμα, για το δελφινάριο. Mm. Συγγνώμη τώρα για το... Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Μοχάμεντ Άλι γεννήθηκε στην Καβάλα. Υπάρχει μουσείο με κήπο στην παλιά πόλη, πάνω από το λιμάνι, μας λέει η Φωτεινή. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ορίστε,
0: για τον Τούρκο το λέει, ναι.
1: Να, ορίστε. Έχει εδώ στην Καθημερινή σήμερα,
0: ναι.
1: Να πω ποιανού είναι, το Ανδρέα Πετρουλάκη, ναι. Το σκίτσο, που λέει ότι ο Τραμπ προσφέρεται να μεσολαβήσει για να λυθούν διαφορές μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο, προϋπόθεση να ονομαστούν Τραμπαίο και Τραμπελόριζο.
0: Μάλιστα. Τα έχουμε πει αυτά εδώ και καιρό, ότι δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, επίσης διαβάζω ότι το Σαββάτο, και το ακούτε από εδώ και το ξέρετε πρώτοι, ας πούμε, το Σαββάτο ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει δύο σημαντικές εκπλήξεις στις εξαγγελίες. Δύο, όχι μία, δύο.
0: Μάλιστα.
1: Να μην το πω.
0: Τι να πεις, ότι θα έχει δύο εκπλήξεις?
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Κάθε χρόνο έχουν δύο εκπλήξεις.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει δύο πάντα.
0: Α, δεν έχει πάντα
1: μπορεί
0: δύο.
1: Μία, μπορεί, μπορεί να έχει τρεις, μπορεί να έχει, τρεις, μπορεί να έχει αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: αυτή τη φορά θα έχει δύο. Άμα έχει... Πότε θα χάσεις το στοίχημα?
1: Άμα είναι μία μισή,
0: άμα έχει μία, άμα έχει τρεις, πότε θα χάσεις?
1: Δεν χάνω, ρε παιδί, δεν βάζω στοίχημα.
0: Α,
1: λένε ότι θα έχει δύο εκπλήξεις,
0: ναι.
1: Και ότι ζήτησε,
0: ναι.
1: Όλο αυτό το διάστημα. Κοίτα, έχουν διαρρήξει.
0: Όλο αυτό το διάστημα τι?
1: Ζήτησε όλο αυτό το διάστημα από το επιτελείο του,
0: ναι.
1: Τα κυβερνητικά στελέχη, τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Τους είπε, θέλετε να κάνετε διαρροές για το τι θα πω?
0: Ναι.
1: Θα πείτε αυστηρά δύο-τρία. Όντως, διότι δεν έχουν διαρρεύσει πολλά.
0: Ναι.
1: Φέτος είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν διαρρεύσει.
0: Τους
1: είναι συγκεκριμένα.
0: Τους έχει πει τις εκπλήξεις και τις έχουν κρατήσει?
1: Όχι,
0: ή δεν τους τις έχει πει καν?
1: Όχι καλά.
0: Δεν πιστεύετε ότι τα κυβερνητικά στελέχη?
1: Όχι, ρε, το στενός του κύκλους το ξέρει.
0: Α, το ξέρει.
1: Αλλά του ζήτησε φέτος να μην γίνει καμία διαρροή, καμία,
0: ναι.
1: Παρά μόνο συγκεκριμένες, παιδί μου. Μπορείτε να πείτε ένα, δύο, τρία.
0: Ναι.
1: Αυτά. 15 μέρες αυτοί που γράφουν τα
0: σενάρια.
1: Τα σενάρια του, τα κείμενά του, για τις εφημερίδες, τα site κτλ. Οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Τους έχουν πει.
0: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εκπλήξεις. Πότε θα τις ξέρουμε τις εκπλήξεις?
1: Σαββάτο βράδυ.
0: Δεν τις μάθουμε λίγο νωρίτερα? Oh. Δηλαδή αύριο που θα έχουμε εκπομπή 5-7, δεν τις ξέρεις, θα τις μας
1: πεις? Πού να τις ξέρω, Μορδιονύση. Εντάξει, θα το προσπαθήσω. Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
0: Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα και τις εκπλήξεις που θα πει ο Μητσοτάκης.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Τάσο από την Κλεισούρα Καστοριάς, με 11 βαθμούς. Με ζεστό καφέ και πάπλωμα είναι ο άνθρωπος.
1: Πού, στην Καστοριά?
0: Ωραίο. Στην Κλεισούρα Καστοριάς.
1: Εντάξει, στην Καστοριά.
0: Ωραία είναι.
1: Μπράβο.
0: Πάπλωμα, ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όχι. Καλημέρα από τον Νίκο, Στέφανο, Βασίλη και Θανάση. Πάνε για δουλειά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τριφύλι Γρεβενών. Αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς θερμοκρασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λες. Καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι στα φωτοβολταϊκά. Μ' αρέσουν εμένα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ορεστιάδα 16 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Να τηρούνται όλες τις προϋποθέσεις.
0: Χθες ανησύχησα λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε μια φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν θέλω. Δε θέλω. Πουθενά δεν θέλω φωτιά.
1: Πουθενά, δηλαδή, παιδάκι.
0: Αλλά
1: μου,
0: ούτε πουθενά, σε φωτοβολταϊκό.
1: Πουθενά. Τέλος πάντων.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα σας πούμε μετά τα υπόλοιπα. Θα σας πούμε και για το τι έγινε στην Κρήτη, τι έγινε, τι πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τον απόϊχο της άλλης Θεσσαλονίκης του νέου προγράμματος Θεσσαλονίκη 2.0, που το παίρνουν πίσω, κάνουν μια δήλωση, μετά την παίρνουν πίσω κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά.
1: Βέβαια, έχουμε.
0: Γιατί τώρα έχει πάει.
1: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε.
0: Ρε,
1: και θα σας πούμε και για τα φοβέρα που έγιναν. Στο Ηράκλειο.
0: Αυτό δεν είπα, ρε Σισερέτη.
1: Βλέπω τα ντρόουν.
0: Ναι, αλλά το είπα.
1: Τα ντρόουν θα είδε.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν με ακούω.
1: Συγγνώμη, Μορδιονύση.
0: Άμα είναι να βλέπει τα ντρόουν,
1: δεν με ακούω. Έβλεπα τον ήλιο, τον πράσινο, τον ήλιο που ανατέλει και μας οδηγεί. Τώρα μου ήρθε αυτό.

0: Ήρθε αυτό.
1: Ναι.
0: Παιδιά, έχει πάθει κάτι.
1: Έχει πάθει
0: κάτι. Θέλει βιταμίνες στο μυαλό.
1: Μπίγιονσέ, θα πάμε στους τίτλους.
0: Με
1: Queen B. Queen B.
0: Με τι θα πάμε.
1: Queen B. Πάμε.
0: Τι άλλο.
1: Πάμε, παπακίτη.
0: Α, αυτό είναι με τη Σακύρα μαζί. Δηλαδή τώρα, εντάξει. Ωραίο βίντεο κλιπ. Ωραίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στένα του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Έρτιους Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, Διονύση.
1: Η κυρία Ματίνα έχει ένσταση.
0: Τι?
1: Ο Μουχάμεντ Άλι ήταν πυγμάχος. Αυτός που ήταν από την Καβάλα και έγινε μετά τη βασιλεία Αιγύπτου λέγεται Μεχμέτ Άλι. Μοχάμεντ, τον γράφει Μοχάμεντ, τον είπαμε. Ούτως ή άλλως αυτό το όνομα σηκώνει πολλά. Δηλαδή, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχαμάντ, άλλοι τους λένε Μεχμέτ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε, για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Έτσι, ναι. Δεν μιλάγαμε για τον πυγμάχο εμείς.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού λέμε ότι το 1828 η συνθήκη της Αλεξάνδρειας μεταξύ αυτού της Αιγύπτου.
0: Βέβαια.
1: Που του άλλοι. Θέλετε να τον λέμε άλλοι εμείς και το.
0: Ποια
1: για να συνεννοούμαστε.
0: Όχι.
1: Άλλοι τον. Αφού έτσι
0: όχι,
1: τον λέμε.
0: Γιατί δεν τον λέμε άλλοι.
1: Αφού Μοχάμεντ Άλι ή Μεχμέτ Άλι τον έλεγαν.
0: Ναι.
1: Τι να τον πούμε πώς εμείς.
0: Δεν μπορούμε να τον πούμε Άλι μόνο και τα αφού έχει και το μπρουτό. Ιδιό.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν κολλήσουμε εκεί. Καλημέρα σας, Θοδωρή στην Ελασσόνα. Πορτοφόλια να βάλουμε τα χρήματα από τις παροχές που θα πάρουμε. Λέει.
0: Ναι.
1: Να πάρετε πορτοφόλια. Ναι, καλό είναι.
0: Παιδιά,
1: καλό Σαββατοκύριακο με 18 ναι. βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Ναι. Μην υποτιμάτε τίποτα. Γιατί φασούλη το φασούλη.
1: Γράφαμε, ξέρετε πόσες εκθέσεις έχουμε γράψει.
0: Μα αποταμίευση.
1: Κάθε ημέρα αποταμίευσης. Ξανά.
0: Ναι.
1: Σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: 5 ευρώ από εδώ, 3 από εκεί, 7 από το άλλο.
0: Ορίστε.
1: Να λίγα στην, στη θηρίδα. Πάρ τη θηρίδα κάτω.
0: Γεμίζει με χρυσαφικά.
1: Γεμίζει με χρυσαφικά. Α. Έρχεται ο κύριος Παπάς. Αυτό το. Το έχει το όνομα.
0: Το έχει αυτό,
1: δεν ξέρω. Ο κύριος. Άλλος, καινούριος Παπάς.
0: Γιώργος, Γιώργος.
1: Καινούριος Παπάς αυτός. Ναι.
0: Αναπληρωτής το μεάρχης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Τι πράγμα.
0: Παράταξη.
1: Ξανά πες το.
0: Αναπληρωτής το μεάρχης οικονομικών.
1: Τι λέει ρε παιδί.
0: Ναι. Σπουδαγμένη. Τίτλο άνθρωπος.
1: Να σου πω. Ναι. Τι θα γίνει με τις θηρίδες τώρα. Βλέπω εγώ.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει.
1: Το πήρε πίσω.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Όμως. Υπάρχει κάποιο
1: εσύ
0: πρόβλημα.
1: Εσύ έχεις θηρίδα.
0: Όχι καλέ.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν θηρίδα.
0: Όχι.
1: Και αν έχουν θηρίδα, χρήματα κρατάνε εκεί. Όχι. Έχω την εξής απορία. Υπάρχει κάποιος σοβαρός οικονομολόγος,
0: ναι,
1: το παιδί μου, που λέει ότι οι Μπρούκλινες, αυτοί που έχουν λεφτά,
0: ναι.
1: Δηλαδή το 1% των πλουσίων.
0: Τα έχουν σε θηρίδες.
1: Τα έχουν σε θηρίδες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζουν αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το έχουν σε κρυπτονομίσματα, δεν το έχουν σε παραδείσους που έχουν αφορολόγητους κτλ. Το έχουν στις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί τα παίρνουν κάθε τόσο.
0: Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι, πες ότι τα έχουν. Εγώ σου λέω, πες ότι τα έχουν.
1: Παναγία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Πες ότι υπάρχουν θηρίδες σε αυτή τη χώρα που είναι γεμάτες.
1: Λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Ναι. Με ώρα.
0: Έχουν κληρονομικό χάρισμα αυτοί που θέλουν να ανοίξουν τις θηρίδες, ξέρουν πώς θα τα βρουν, ή θα πούνε πάμε εκεί να δούμε.
1: Σε όλες. Όχι, θα τις ανοίξουμε όλες.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, πάμε, τις ανοίγουμε όλες. Και λέω, πάμε, τις ανοίγουμε τις θηρίδες. Ξέρω εγώ, και λέμε, ό,τι μαζέψουμε από εδώ, δηλαδή λέμε, ας πούμε, προϋπολογισμός.
1: Ναι.
0: Τόσα από τα καύσιμα, τόσα από τη φορολογία
1: αυτή. Ναι.
0: Τόσα από εκεί, τόσα από εκεί και τα έσοδα, λέω τώρα.
1: Και τόσα από ό,τι θα βρούμε
0: στις θηρίδες να κάνει μάνα.
1: Ναι. Ναι. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω. Ίσως γι' αυτό τον βάλα να το μαζέψει μετά, καταλαβες. Ίσως. Βλέπω τώρα εγώ καινούριο. Πώς είναι το κοσκινάκι αυτό με τη ΔΕΗ που πηγαίνουν διάφοροι και λένε βάλτε τα χρήματα σε ένα αλουμινό χαρτο και ρίξτε τα από κάτω γιατί κάνουν κύκλωμα μαζί με το ρεύμα.
0: Βέβαια.
1: Και κάνετε μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα είναι διάφοροι τέτοιοι επικίνδυνοι που θα λένε βάλτε τα αυτά που έχετε τα.
0: Στις θηρίδες.
1: Βγάλτε τα. Ναι.
0: Ναι.
1: Βάλτε τα σε αλουμινό χαρτο και ρίξτε τα από κάτω. Θα έρθουμε εμείς να τα μετρήσουμε.
0: Ναι.
1: Τι αποθυμένο είναι αυτό με τις θηρίδες. Το είχαν ξαναπεί εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο κόμμα, από την πρώτη του εκδοχή.
0: Ήταν,
1: το είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, το είχε πει. Άκουγα πριν τον Αργυρό, τα Ανέλη εδώ πέρα. Τα είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, τα είχε πει και ο κύριος Πολάκης.
0: Τα είχε
1: πει
0: και ο ένας. Δεν είχαν κάνει το περιουσιολόγιο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάνει. Δεν πρόλαβα.
1: Α, δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβα. Πολλά είναι που δεν πρόλαβα.
1: Το δέχομαι.
0: Ας πούμε, είδα χτες ή προχτές.
1: Ναι.
0: Που πήγανε εδώ στο Φαλιρικό Όρμο που είπαν ότι. Που πέσανε οι υπογραφές, παιδί μου, για την ανάπλαση εκεί.
1: Ναι.
0: Του Αέναον που θα γίνει.
1: Του.
0: Αέναον θα λέγεται το πάρκο.
1: Το πάρκο.
0: Αέναον, ναι.
1: Αιώνιο δηλαδή. Έτσι, ναι, χωρίς τέλος.
0: Θα ρέει συνέχεια, ναι.
1: Και πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί λοιπόν που πέσανε υπογραφές, είδα μετά βίντεο με την κυρία Δούρου που λέει δεν σας λένε όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Επί δικής μου, ήταν περιφερειάρχης, θυμάσαι,
1: ναι,
0: η κυρία Δούρου. Εγώ το είχα
1: οραματιστεί.
0: Ναι. Αν δεν προλάβει κι αυτή.
1: Ποιο είχε οραματιστεί, αυτή δεν ήταν που κάνανε στάσεις γιατί δεν θέλανε να γίνει όλη η ιστορία. Α, μετά.
0: Ναι. Δεν προλαβε.
1: Δεν έχει σημασία, ρε
0: παιδί μου. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι είναι πολλά που δεν τα πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και έρχονται τώρα. Με φόρ. Καλημέρα από τα Σπρασπίθια, 25 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο. Βασίλεια, η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στο φίλο μας στο πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Το Γιάννη. Καλημέρα. Τα φουρναράκια του χωριού μας
0: δεν
1: είναι καλημέρα.
0: Τώρα.
1: Πόσα είναι τα φουρναράκια τώρα πλέον. Δηλαδή είναι ο Γιάννης και ποιος άλλος.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί παλιά ήταν και το Χέλι.
0: Το Χέλι πού είναι.
1: Πού είναι το Χέλι.
0: Ο Μίλτος.
1: Ο Μίλτος. Ο Μίλτος στο Χέλι.
0: Ναι. Καλημέρα. Ελληνίτσα.
1: Στο Δημήτρη, καλημέρα.
0: Ήτανε.
1: Πεταμένα λεφτά το rebranding. Ίδιες ιδέες, ίδιο κακόγουστο χιούμορ. Λέει ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη. Φίλος της εκπομπής. Σημαντικός. Λοιπόν. Τα έλεγε νομίζω χθες και η Κατερίνα αυτά. Ότι το rebranding λίγο δεν έχει πάει και πολύ καλά. Δεν έχουμε δει δηλαδή καινοτόμες ιδέες, αλλά εντάξει, έχουμε καιρό μπροστά μας. Μέχρι τις εκλογές.
0: Έχω μια φιλοσοφία για όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι έτσι, φιλοσοφία
0: λοιπόν, περιμένετε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είμαι εγώ η Κατερίνα.
1: Εσύ ως Κατερίνα. Ναι.
0: Εγώ σαν Κατερίνα.
1: Σαν Κατερίνα, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σαν Κατερίνα λοιπόν είμαι, πώς το λένε. Και κυβερνάω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Αχ, τι έχετε χάσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό. Εντάξει, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν το παραδέχομαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Λέω ότι προσπάθησα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχω δει κανέναν πρωθυπουργό που να έχει παραδεχτεί ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Αυτό.
1: Κανένα.
0: Αλλά τέλος πάντων δεν μ' αρέσει.
1: Από οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ναι, δεν, από παντού. Ναι, ναι. Σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Στο σύμπαν και στο γαλαξία ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάνω εκλογές, τις χάνω.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που βγαίνω μετά εγώ, λέω τώρα εγώ τώρα με το μυαλό που έχω εγώ το λέω και λέω θα κάνω rebranding, πάει να πει ότι αποδέχομαι ότι τα θαλάσσωσα πριν και ότι αυτή η εικόνα
1: το λες χοντρά, όχι τα θαλάσσωσα, ότι είχα κάποια κενά, κάποιες
0: για να
1: ελλείψεις.
0: Αναγκαστώ να επαναπλασάρω τον εαυτό μου,
1: ναι.
0: Πάει να πει ότι το προϊόν το οποίο ήμουνα πριν,
1: ναι.
0: Το οποίο δεν αλλάζει το προϊόν, παιδιά. Το ίδιο είναι πάντα. Δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό το είχε πει και ένα στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε φθαρμένο προϊόν. Δεν το είχε πει και ένα στη Νέα
0: Αλλά
1: Δημοκρατία.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Χρόνια
0: λοιπόν,
1: πίσω. Ναι.
0: Επειδή το προϊόν δεν αλλάζει, για να αναγκάζομαι εγώ να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή rebranding, να με επαναπλασιάσω.
1: Όλοι το κάνουν όμως, Κατερίνα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τη Μελίνα. Που κάποια στιγμή. Μελίνα Μερκούρη. Που είχε πει κάποια στιγμή στον Παπανδρέου. Αντρέα, δεν αρέσουμε. Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πλέον. Καταλάβες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις. Να μπαλάρεις διαφορετικά το προϊόν ή να αλλάξεις και προϊόν. Ενδεχομένως.
0: Εδώ δεν έχουμε αλλάξει προϊόν.
1: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Δεν το ξέρουμε σε πλήρη έκταση.
0: Just a moment.
1: Ναι.
0: This person is the same person.
1: Άλλο το person
0: αυτό
1: is the
0: λέω.
1: Same person.
0: Μα το rebranding.
1: The same English,
0: το rebranding. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε rebranding στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το έκανε, ναι.
0: Με
1: όχι, το ΣΥΡΙΖΑ το διέλυσε. Δεν έκανε. Και
0: αυτό έκανε
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: και έκανε bombing.
1: Ναι. Εκεί, εκεί ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι το rebranding αφορούσε τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Τέλος πάντων. Δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει έρθει πιο όριμος, πιο έτοιμος, πιο. Το λέει και ο ίδιος. Γιατί τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Καταλαβες. Αυτό σε κάποιους πιάνει, ρε παιδί μου. Αλλιώς, συγγνώμη, αλλιώς στις δημοσκοπήσεις γιατί πιάνει 15%. Από ποιον τα πιάνει.
0: Μα πώς το μόσεις τώρα.
1: Καταλαβες. Καλημέρα στο. Ο Γιάννης μας λέει, παιδιά, είμαι εγώ, ο Φούρναρης και οι τρεις γη. Γιώργος, Νικόλας και Παναγιώτης. Και βέβαια η μαμά Μαρίνα, το Χέλι και ο άλλος Γιώργος πήραν τα γραφή για φέτος σε φούρνο στη Σκιάθο. Πήγαν απέναντι. Πες τα μας αυτά. Αυτοί δεν μας ακούνε δηλαδή. Δεν έχουν μάθει τίποτα από σένα, Γιάννη. Δεν μας ακούνε στη Σκιάθο. Να μας στείλει μια καλημέρα. Κάνω μούτρα.
0: Καλά λε.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Από Θεσσαλονίκη, 22 βαθμούς. Κοίτα τι θερμοκρασία θα βρεις επάνω που θα πας. 22 βαθμούς έχει τέτοια ώρα.
0: Ωραία.
1: Να βγαίνεις 6 και 45 να κάνεις βόλτα.
0: Τέξ.
1: Με 22 βαθμούς. Όμορφα
0: βγαίνω,
1: είναι.
0: Ναι, να κάνω βόλτα.
1: Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Υπέροχη μέρα για όλους, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολλή δουλειά. Να, ο κύριος Παύλος, ας πούμε, μας λέει: βιάζεστε. Το rebranding θα επιτύχει όταν θα ολοκληρωθεί η στροφή 360 μοιρών και τότε θα αλλάξουν όλα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό, ναι. Πάμε σιγά-σιγά τη στροφή.
0: Εντάξει.
1: Σωστά. Ναι. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Εδώ κάποιοι λένε να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Ναι,
0: ναι, το λένε. Μα ναι, γιατί, το λένε, γιατί παιδιά, σε τόσους ανθρώπους έχουν δοθεί 2 και 3 και 4 και 5 ευκαιρίες. Γιατί να μην δοθεί.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι εγώ
1: με τη λογική σαν Κατερίνα.
0: Εγώ σαν Κατερίνα δεν θα παρνιόμουν τον εαυτό μου.
1: Πες τώρα για το Ηράκλειο. Πάμε να αλλάξουμε. Πάμε
0: στο
1: Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο.
1: Τι έγινε στο Ηράκλειο.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Πολύ. Παλμό είχε.
1: Λαοθάλασσα.
0: Είχε παλμό.
1: Είδα πάλι σημεούλες. Είδα και κάποιους να ανεβαίνουν πάλι σε τρακτέρ.
0: Ανεβήκανε.
1: Είδα τον κύριο Φαραντούρη να πηγαίνει στη συγκέντρωση που πάνω σε τρακτέρ μαζί με
0: έναν.
1: Ναι.
0: Ανεβήκαν στα τρακτέρια και είχε και το τραγούδισε και ο Νίκος Γωνιανάκης τον ύμνο του Πασόκ.
1: Ποιο είναι ο ύμνος του Πασόκ από όλους τώρα.
0: Θα τον βάλω τώρα.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Δεν θέλω. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Καλύτερα
0: τον ύμνο.
1: Καλύτερα όχι. Καλημέρα κύριε Μανώλη. Ναι. Καλημέρα στο νεοσύστατο κράτος της Ελλάδος που ξεκινάει από το 2015. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Και είχε και ωραία...
1: Λέει ένα χαρακτηρισμό για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ
0: δεν
1: τον πω το χαρακτηρισμό. Δεν λέμε χαρακτηρισμό.
0: Και είχε και drone show,
1: ναι,
0: που σας έλεγα και πριν, που έκανε τον ήλιο τον πράσινο, τον οποίο οπότε τον εμβλέπω.
1: Ναι.
0: Έλεγε 3 Σεπτέμβρη.
1: Τι θα πει, αφού χθες ήταν 3 Σεπτέμβρη και είχε γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Τι θα πει, άλλη ημερομηνία.
0: Όχι.
1: 18 Οκτώβρη θα πει.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Πώς το λένε, είχε τον ήλιο που λες, τον οποίο κολλάς. Άμα τα βλέπεις και με drones αυτά.
1: Ναι.
0: Λέω πώς.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ είμαι πιο παλιός από σένα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι όταν είχε βγει το πρώτο σήμα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν έτσι με γραμμές ευθείες. Ήταν οι ακτίνες του ήλιου. Ήταν σαν φλόγες, δηλαδή κινούμενη γραμμή. Ήταν τεθλασμένη. Δεν ήταν ευθεία.
0: Καλή, και εγώ το θεωρώ.
1: Μετά αυτό άλλαξε. Ναι. Ήταν από το 1974 μέχρι το 1977 το παλιό σήμα και μετά εξυγχρονίστηκε. Έγινε σκέτο γραμμές.
0: Ναι. Και είχε όλα τα τέτοια του Πασόκ.
1: Του σταθμούς, ας πούμε.
0: Όχι, εσύ. Πώς τα λένε μου τώρα.
1: Ξέρω εγώ πώς τα λένε.
0: Περίμενε.
1: Τι θες να μου πεις.
0: Τα έχω εδώ σημειωμένα, γιατί τα ξεχνάω.
1: Να πω εγώ καλημέρα στον κύριο μέχρι να βρεις εσύ, τον κύριο Παντελή.
0: Τετράπτυχο.
1: Ποιο τετράπτυχο.
0: Εθνική ανεξαρτησία.
1: Τρίπτυχο ήτανε.
0: Τρίπτυχο.
1: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία.
0: Όχι, τετράπτυχο είναι.
1: Όχι, θα σου πω εγώ.
0: Κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία.
1: Όχι, η δημοκρατική διαδικασία ήταν όλα αυτά θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή δεν θα γίνουν με επανάσταση, δεν θα γίνουν με γιουρούση, θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Αυτό. Αλλά το τρίπτυχο ήταν ένα. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Έχω την διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη. Πώς τη λένε, μουσιακά.
0: Εγώ και το πήρα.
1: Παιδί μου την έχω στο βιβλιαράκι.
0: Και έλεγε στην διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη.
1: Σε μια μετακόμιση την βρήκα, ναι. Δεν ήταν τετράπτυχο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ερμηνείες είναι αυτό.
0: Το πράσινο.
1: Σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σε τι άλλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κόκκινο βιβλιαράκι είχαν το ΜΑΟ κάποιοι. Και μετά και κάποιοι άλλοι από την ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Είδα χτες και τον τηλέμαχο Χιτήρη. Εδώ. Τον είδα ενώ ήρθαμε face to face.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε. Συγκινήθηκα, λέω μια τέτοια μέρα.
1: Ευγενέστατος άνθρωπος.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος.
0: Επειδή τον
1: έχει τύχει να τον γνωρίσω, είναι από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει από την πολιτική. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Οπότε βλέπω τέτοιο παλιό Πασόκο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω να του πω γεια σας, τι κάνετε, μου κουμπάρα το Διονύση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Άσχετο.
0: Μου βγαίνει μόνο το χέρι στη μέση που δεν βάζει.
1: Καλημέρα στον κύριο Ηλία. Στο Κιλαλέρα έχει 18,5 βαθμούς. 6 Μαρτίου 1910, ακόμα θυμάται το τραγούδι του Σαββόπουλου.
0: Μιλάτε, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Κιλελέρ, ωραία.
0: Πω.
1: Στο Κιλελέρ,
0: ναι.
1: Το οποίο, επειδή λέμε για Πασόκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά πήγε εκεί, επειδή υπάρχει μια στήλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για πρώτη φορά μετά το 81, όταν βγήκε πρωθυπουργός. Ή ήταν πριν το 81. Πάντως είχε πάει για πρώτη φορά στο Κιλελέρ και το τιμούσε γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή λέμε τώρα για το Πασόκ.
0: Εντάξει, ναι, γι' αυτό καλά κάνεις και τα λες.
2: 5,8 να θυμίσουμε για τη συχνότητα.
0: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Πολύ καλά κάνετε που θυμίζετε τη συχνότητα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε.
1: Πολύ καλά.
0: Καλά εσείς.
1: Λέμε για τα κόμματα και την πολιτική επικαιρότητα κτλ. Αφού μας έχει υποσχεθεί και η Κατερίνα ότι θα έχει 2 εκπλήξεις ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην έκθεση.
2: Έτσι. Ισχύει αυτό.
1: Ποιο, και εσύ ξέρεις για 2 εκπλήξεις.
0: Όχι, ρε παιδιά, αφού είναι εκπλήξεις.
1: Καλά, όλοι ξέρετε ότι θα έχει 2 εκπλήξεις.
3: Ξέρετε το νούμερο δηλαδή, αλλά δεν ξέρετε το περιεχόμενο.
0: Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ, παιδιά.
1: Δεν κάνετε ρεπορτάζ.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Κάντε μισή δουλειά. Άμα ξέρετε μόνο τον αριθμό, χωρίς να ξέρετε την ουσία, κάντε μισή δουλειά.
2: Δεν ξέρω και το περιεχόμενο, αλλά να με συγχωρήσετε, έχω και μια εφημερίδα που βγαίνει αύριο και πρέπει να κρατήσω κάτι να γράψω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Θα ξέρουμε την έκπληξη που θα ανακοινωθεί το βράδυ, θα την ξέρουμε από το πρωί από την εφημερίδα σου.
2: Αν δώσει τα τίμια 2 ευρώ σου να την αγοράσει, ναι, θα
1: γιατί δεν μπορώ να ξέρω. σε κλέψω άμα είναι στο περίπτερο απλωμένη.
2: Ναι, το εκεί το πρωτοσέλιδο.
1: Δεν μπορώ να κάνω ματάκια.
2: Το πρωτοσέλιδο θα λέει τα δύο μέτρα έκπληξη, αν μπει μέσα δεν είναι.
1: Α, θα είναι κομπίνα. Ναι.
0: Θα κάνει έτσι, ναι.
2: Εντάξει, και για να μην λέω, δεν ξέρω στην ουσία. Αλλά
3: ξέρει και η Κατερίνα.
2: Ξέρω το γενικό.
3: Άρα είναι μυστικό που έχει διαρρεύσει η Κατερίνα.
0: Όχι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
1: Η Κατερίνα ξέρει μόνο τον αριθμό, το 2.
0: Μα τα ξέρω, δεν τα είχα πει τώρα. Εγώ δεν έχω
2: τίλιγμα.
1: Δεν κρατάει μυστικό η Κατερίνα, δεν είναι τέτοια. Θα τα έλεγε. Ναι. Και δεν θα έλεγε, ξέρω εγώ, το, αυτό, το, να τα πούμε, να τα δει η εφημερίδα, να τα πούμε στο site.
2: Εγώ πάντως να σου πω, από όλα όσα έχουν ακουστεί τα μέτρα, τα οποία νομίζω ότι τα περισσότερα μέσα θα πέσουν, δηλαδή οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν έχουν ακουστεί και πολλά.
2: Πώς. Μείωση τεκμαρτού, μείωση της κατάρρευσης τέλους επιτιδεύματος, μείωση του.
1: Αυτά, ας πούμε, το τέλος επιτιδεύματος. Το τέλος επιτιδεύματος είναι ένα πράγμα που κρατάει κάπως ευρώ. Προδιαγεγραμμένο θέλω να πω. Δεν είναι καμιά έκπληξη. Όχι, δεν είναι.
2: Το επίδομα να ξεκινήσει από 300 ευρώ να πάει στα 450. Έχουν γραφτεί όλα αυτά αυτές τις
1: ημέρες. Έχουν γραφτεί, ναι.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
3: Α, θα είναι κάτι που δεν έχει γραφτεί.
0: Βέβαια, αφού είναι
3: κάτι που δεν το φαντάζεσαι. Κάτι που δεν το φαντάζεσαι.
0: Κάτι που θα με τρελάνει είναι. Παπαχλημίτζο, πες.
2: Όχι.
1: Βρήκαμε πετρέλαιο στο κατάκολο. Όχι.
2: Ναι, κάτσε να δούμε εδώ στην Κέρκυρα, ανοιχτά. Εκεί
1: ξεκινάει
2: ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο. Εγώ από όλα αυτά που ήθελα να πω προκαταβολικά, έχω τι ενστάσει μου για το τεκμαρωτό φορολογικό εισόδημα. Τι ανάποδε ενστάσει από το χιόλο ο κόσμο. Γιατί είμαι και εγώ λίγο ανάποδο. Δηλαδή το 99% του κόσμου θέλει να καταργηθεί ή να μειωθεί ή να κάνει. Εγώ είμαι στο 1% που το θεωρώ σωστό το μέτρο αυτό. Γιατί πράγματι έχει μια λογική μέσα στον παραλογισμό της φοροδιαφυγής που είναι εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Δεν είναι ό,τι πιο ορθολογικό μέτρο υπάρχει, αλλά πας να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές που το έχω διαβάσει στη Γέλλα, πώς λέει και ο άλλος, διαβασμένο το έχω. Ότι, για παράδειγμα, όταν έχεις μια χώρα όπου 6 στα 10 κομμωτήρια και 7 στα 10 μπαρ δηλώνει ζημίες, τα στοιχεία περσινά δηλώσει 25 για εισοδήματα 24. Όχι, δηλώνει ζημίες, μπαίνουν μέσα. 7 στα 10 μπαρ που είναι στη χώρα και στα 6 στα 10 κομμωτήρια δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους. Και δεν βγάζουν λεφτά και το κλείνουν, συνεχίζουν. Όταν προφανώς κοροϊδευόμαστε, ο ταξιτζής αμέσως δηλώνει 252 ευρώ καθαρό εισόδημα.
1: Ναι, αλλά είναι άδικο.
2: Θα πραμπεί το τεκμαρτό.
1: Το τεκμαρτό είναι.
2: Δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι.
1: Αυτό λέμε, δεν είναι δίκαιο. Εγώ το λέω άδικο, το χοντρένω λίγο. Λοιπόν, δεν είναι δίκαιο όμως. Πρέπει να ας βρουν έναν τρόπο. Δεν μπορεί την εποχή που είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη και ετοιμαζόμαστε να πάμε στον χρόνο, ας πούμε. Επικίνδυνα. Δεν είναι ωραία, γιατί έχει πέτρες γύρω-γύρω που τρέχουν. Λοιπόν, την εποχή αυτή να μην βρίσκεται ένας τρόπος για να φορολογηθεί το εισόδημα, το πραγματικό.
0: Ρε παιδιά, έτσι, συγγνώμη.
1: Αλλά να φορολογείται ένα επί δικαίων και αδίκων.
0: Ποιο πραγματικό.
1: Αυτό είναι το πράγμα.
0: Πείτε μου εμένα έναν άνθρωπο, ένα μάστορα που έχει έρθει στο σπίτι σας να σας κάνει μια δουλειά. Και έχει έρθει και σας έχει πει. Και λες εσύ, λοιπόν, τι σας χρωστάω, και σου λέει 50 ευρώ με απόδειξη, 30 χωρίς.
1: Ωραία, το δέχεσαι.
3: Τώρα, εκεί όμως, ρε παιδιά, τι να κάνει το κράτος.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Να βρει έναν τρόπο, να δώσει σε αυτόν που θα δηλώσει ότι εγώ πλήρωσα στον τεχνικό τόσο. Να του δώσει ένα κίνητρο για να το δηλώσει.
0: Το έχουν κάνει.
1: Ξέρω εγώ, να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιον τρόπο, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Αλλά δεν γίνεται στην εποχή μας να πηγαίνουμε με ένα μη φυσικό τρόπο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν και φορολογούμενοι δύο ταχυτήτων.
1: Προφανώς
0: δεν γίνεται να πληρώνω εγώ κάθε μήνα τάγκα την εφορία.
1: Προφανώς, γιατί το έχουμε πει. Τα υποζύγια, τα μόνιμα υποζύγια είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Αυτό είναι δεδομένο. Τα μόνιμα υποζύγια του κρατικού προϋπολογισμού. Το έχουμε πει αυτό. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά.
2: Ας πούμε λοιπόν ότι αυτοί που λέει κατένα, λοιπόν, οι μαραγκοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται, το καταλάβουμε. Ότι σου λέει αν έχει 5 χρόνια, δεν σου λέει αν έχει μόλι ξεκινήσει το επάγγελμα, αν έχει 5 χρόνια. Θα εικάζω, τεκμέρω, ότι βγάζει τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ποιο είναι τώρα κατώτατο, καθαρά περίπου 700 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, μηχανικό που βγάζει λιγότερο από 700 ευρώ το μήνα?
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να του βρω.
3: Αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση.
1: Λοιπόν,
3: πραγματικά.
1: Αυτό, ακόμα και αν αυτό είναι πιστευτό, δεν είναι πιστευτό ότι 7 στα 10 μπαρ τα στοιχεία που έλεγες πριν. 7 στα 10 μπαρ, οι ιδιοκτήτες μπαρ, ας πούμε, μπαίνουν μέσα, ή 6 στα 10 κομμωτήρια. Ναι. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό και τα λοιπά. Γιατί στι άλλε τρώνε σαν μανιτάρια. Αλλά, okay, να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι αντικειμενικό και μη αμφισβητήσιμο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι αυτό με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάλαβες, γιατί οι άνθρωποι έχουν στενάξει. Έχουν στενάξει
0: εγώ,
1: γιατί έχουν πληρώσει. Όχι, δεν το
2: έχουμε. Εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια πρόταση σοβαρή μέχρι τώρα από οπουδήποτε. Πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες, ξέρω εγώ κάτι. Δεν έχω πει παιδιά, να καταργηθεί, αλλά που λες, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι.
1: Και μπορεί να είναι ένας τρόπος να πληρώνονται όλοι με POS. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένας άλλος τρόπος. Κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
3: Και λέει και ο Διονύσης αυτό με τα τεχνολογικά μέσα, δηλαδή υποτίθεται ότι η ΑΔΑΕ βλέπει κάποιον από το Facebook, από το Twitter, από οτιδήποτε τη ζωή που κάνει.
0: Βέβαια.
3: Έτσι, δηλαδή, άμα ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, διαστάθμιση τα στοιχεία του υδραυλικού με το Facebook και το Twitter και δεν ξέρω εγώ, ή με άλλα τέτοια μέσα. Κάπως δηλαδή να μην αμφισβητεί και ο άλλος ότι αυτό που κάνεις είναι επί δικαίων και αδίκων.
2: Τώρα μην κάθε και η ΑΔΕ να μπαίνει στα Instagram όλο
3: τον
2: τραπεζί.
3: Δεν ξέρουμε εσύ, Κώστα. Λέμε, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που να μην υπάρχει το κριτήριο της αμφισβήτησης.
1: Εδώ θέλει να δεν θα τους βρούμε εμείς τώρα.
0: Όχι, εμείς όχι.
3: Δεν θα τους βρούμε.
0: Εμείς προτάσεις
1: κάνουμε. Ούτε θα υποδείξουμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Εμείς προτάσεις.
1: Όχι, εγώ δεν υποδεικνύω σε κανένα.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, ρίχνουμε ιδέες. Brainstorming κάνουμε. Πώς κάνουν οι άλλοι και λέει θηρίδες.
1: Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω αυτά που θα αποφασίσουν οι άλλοι, καταλαβες.
0: Κοσμήματα.
1: Τι θέλετε με τις θηρίδες.
2: Ναι, αυτό, εγώ το καταλάβω αυτό με τις θηρίδες. Ναι. Θα μπουν σε όλες τις υποχρεωτικά αν η θηρίδα σου κατάγραψε ναι. Έχει μέσα και πες το μας.
0: Και τις θηρίδες.
1: Το πιο ενδιαφέρον το έλεγα νωρίτερα.
2: Δεν έχω τίποτα.
1: Το πιο ενδιαφέρον το έλεγα νωρίτερα στους ακροατές. Ότι θεωρούν ακόμα εν έτη 2026 ότι οι πλούσιοι, το 1% που είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα, έχουν τα λεφτά στις θηρίδες. Αυτό νομίζουν.
3: Και έχουν λέει, τα λεφτά στην Ελλάδα.
1: Αυτό ναι.
2: Πώς υπολογίζεις
1: αυτή η ιδέα εμένα με παλαβώνει.
2: Πώς το υπολογίζεις. Το 1% πώς το υπολογίζεις.
0: Το 1, δεν ξέρω.
1: Είναι αυτοί που έχουν ένα εισόδημα από ένα εισόδημα και πάνω.
2: Ή ακίνητη περιουσία.
1: Ένα εισόδημα από τόσο και πάνω, ρε παιδί μου.
2: Αφού δεν το δηλώνει κανείς όταν δουλευόμαστε.
1: Έλα, στα λόγια μου έρχεσαι. Δουλευόμαστε, αυτό. Ναι.
3: Κώστα.
1: Τι.
2: Ναι, με το εισόδημα είναι ή με συνολικά με τα κίνητη περιουσία, με όλα.
1: Με όλα. Κανονικά θα είναι με όλα. Κανονικά. Θα είναι με όλα συν τις θηρίδες.
2: Η περιουσία στην Ελλάδα
1: που θα δούμε που θα γίνει ακριβώς.
2: Αν έχω δύο σπίτια στο Λονδίνο,
1: παίζει.
2: Αν έχω δύο σπίτια στο Λονδίνο, μετράνε αυτά.
1: Πώς δεν μετράνε.
2: Και πού τα βρίσκω ότι τα έχω
1: εγώ. Δεν τα δηλώνεις.
0: Όχι, τα έχω δηλώσει σε εταιρείες άλλες.
1: Τότε δεν κάνεις σωστή τη δουλειά. Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάει και 58.
3: Λοιπόν,
0: αυτό
3: ήθελα
0: να σας πω. Και εμείς.
2: Λοιπόν.
3: Ραντεβού μετά τη Δεύτερη.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Κωστάκι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Έγινε. Θα λέμε εκεί.
3: Καλή μέρα.
1: Φροντίστε για το τι θα φέρετε.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Θα λέμε σε λίγο.
1: Να είστε καλά. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζει ο Πρωθυπουργός, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαπολύουν πείρα στην κυβέρνηση. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες, πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφου. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας τον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι. Στη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελνίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι. Στέρντιους Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες. Δεν έχουμε πει και μέρες τώρα ότι μπορείτε και διαδικτυακά να μας ακούτε. Το ξέρετε περισσότεροι εξημών, αλλά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr ή κυρίως από το EarthEco, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα εδώ της Earth. Και είναι πολλά, πλούσια και ενδιαφέροντα όλα. Σας εγγυόμαστε γι' αυτό. Λέει ο κύριος Γιώργος,
1: ναι,
0: ότι το rebranding θα πετύχει όταν θα πάω τη Σερέτη στο Λιβάδι. Τότε θα έχει πετύχει το rebranding. Αυτό θα είναι δικό μου rebranding.
1: Μου ξύνε τι πηγές, ναι, τώρα. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη λέει: να δω αίτημα φιλίας από την ΑΔΑΕ και τη στον κόσμο. Κατάλαβε.
1: Δεν κάνει.
0: Επειδή έλεγε πριν η Στέλλα να παρακολουθούν, ναι, τα Instagram και τα Facebook, ναι, και τα τέτοια. Ναι.
1: Δεν κάνουν τέτοια.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουν. Εμένα, α πούμε, θα μπορούσε να πιάσει εύκολα. Γιατί όποιο μου κάνει αίτημα φιλίας, το αποδέχομαι.
0: Το δέχεται. Ναι. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι άνθρωποι που θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα δεν είναι άλλο από άτομα τα οποία δεν μοχθούν για τίποτα, δες τι θέλει να καταργήσει με τις πανελλήνιες εξετάσεις, για παράδειγμα. Και επίσης είναι άτομα τα οποία μισούν τον Μητσοτάκη και τίποτα άλλο. Εντάξει, κάποιοι που μισούν τον κύριο Μητσοτάκη δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν εντάξει και καλά για τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να ψηφίσουν τον
1: Σαμαρά,
0: κύριο Σαμαρά,
1: ναι,
0: ας πούμε. Μπορεί να ψηφίσουν, ξέρω εγώ, τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν και άλλες επιλογές,
1: ναι,
0: θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και σου λέει ο Αλέξανδρος,
1: ναι,
0: εσένα,
1: ναι,
0: να μην λες μόνο για τους τεχνικούς που πληρώνονται και δεν κόβουν απόδειξη, να λες και για τους γιατρούς.
1: Και οι γιατροί,
0: και
1: γιατροί, ναι,
0: το κάνουν.
1: Ναι, ναι, παραδείγματος χάρη. Ήταν η υδραυλική και δεν ήταν η παραδείγματος χάρη. Είναι πολλές κατηγορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορώ να σας πω, κι άλλους μπορώ να σας πω.
0: Καλημέρα στην κυρία κυρία Μαρία, πού είστε εσείς?
1: Πού είναι?
0: Από την 1η Ιουλίου έχει να μας στείλει μήνυμα.
1: Αφού είναι στο νησί.
0: Είναι στη Σύρο, πλέον είναι στη Σύρο,
1: ναι,
0: από φέτος.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία, πάρα, ναι, πολύ ωραία. Επιτέλους λέει στο νησί. Χαιρόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 16 βαθμούς, ωραία. Ωραία.
1: Βροσούλα
0: στη Δανία,
1: έχει, ωραία,
0: ωραία. Ναι, ναι, ναι. Διάβαζα στη Δανία,
1: ναι,
0: ότι... Θυμάστε που σας λέγαμε που αλλάζουν τους κανόνες για το στρατό και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τώρα στέλνει κληρωτούς και στην Γρυλανδία.
1: Ναι, τους έβλεπα.
0: Ναι, θα στείλει, κάνουν και κάτι ασκήσεις
1: εκεί. Μπορεί να κάνουν και φούμο.
0: Νατοικές και τέτοιες.
1: Βάλει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βάλει φούμα.
0: Πάνε στη Γρυλανδία, ναι, ναι, γιατί θέλουν να ενισχύσουν την άμυνα εκεί πέρα, γιατί την έχει βάλει στο μάτι ο Τραμπ και σου λέει κάτσε καλά, καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό. Έβλεπα εντωμεταξύ στο Reuters κάτι δηλώσεις που κάνανε κάτι πιτσιρίκια. 18άριδες, 20άριδες,
1: ναι,
0: που πήγανε φαντάρι εκεί και είπαν καλά κάνουμε, καλά κάνουν και μας στέλνουν εδώ πέρα, ας πούμε, γιατί τη Γρυλανδία πρέπει να την προστατεύουμε και είναι ωραία, δεν είναι δικιά μας. Ωραία, ναι, cool, πολύ cool.
1: Θα
0: εκεί, ανάμεσα στις ασκήσεις.
1: Θα ήθελα να πάω στη Γρυλανδία.
0: Ωραία, είναι, θα έχει, ναι, ωραίο κρύο. Ωραίο, καθαρό.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Καθαρό,
1: ναι,
0: κρυόμορφο.
1: Ναι, ναι, ναι, για πολλούς λόγους.
0: Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα.
1: Ναι.
0: Καλό που σου κουλέει. 22 βαθμούς στα Βαλσαμάτα, να ξέρεις. Και Φαλονιάς.
1: Και εκεί δροσιά έχει.
0: Ναι, ωραία.
1: Ε?
0: Εντάξει, αρχίζει σιγά σιγά, λίγο δροσίζει.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ,
1: πολύ
0: όμορφα.
1: Νομίζω,
0: ναι,
1: αυτά τα βίντεο που γίνονται viral, που δείχνουν κάποιους οδηγούς να κάνουν πολλές προσπεράσεις, να πατάνε τη διαχωριστική γραμμή, τα έχουμε δει, τα βλέπουμε ειδικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ τέτοιο. Έτσι και στήσεις μια κάμερα σε οποιοδήποτε δρόμο, εγώ σου λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μπορείς να γίνεις πλούσιος. Κανεβάζει τέτοια βίντεο, συνέχεια έχει.
0: Ναι, σε δουλειά.
1: Ή ξημερώματα.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ναι, ή ξημερώματα, ναι, εδώ σε κεντρικούς δρόμους.
0: Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Η Σοφία λέει καλημέρα. Σε είδα στις συνδέσεις, σε μένα λέει. Πού είναι το παρασκευιάτικο που κάνεις?
1: Έχει βάλει το μπλουζάκι του με το Τσάρλι Μπράουν. Ποιο το Τσάρλι Μπράουν,
0: ναι,
1: έχει.
0: Ακούστε, δείτε. Τα πουκάμισα αυτά είναι το καλοκαίρι.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Έχουμε μπει στο φθινόπωρο,
1: ναι,
0: ημερολογιακά. Άρα τέλος τα πουκάμισα αυτά.
1: Τώρα βάζω το
0: t-shirt. Από εδώ και πέρα κάθε Παρασκευή μη κοιμάω.
1: Ναι.
0: Τι σερτ με πει, ναι, μη κοιμάω.
1: Να σου πω.
0: Να
1: τι είναι αυτό το πράγμα με τον Νετανιάχου που το βλέπω συνέχεια.
0: Τι?
1: Έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε για την 7η Οκτωβρίου.
0: Ναι, την
1: που έγινε
0: που
1: σφαγή, η σφαγή.
0: Η σφαγή των Χαμασιτών, ναι,
1: ναι. Και λέει ότι αν μην είχαν ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Αν μην είχαν ξυπνήσει, η Χαμάς δεν θα είχε κάνει τη σφαγή. Τι θα έκανε δηλαδή?
0: Πώς θα την εμπόδιζε?
1: αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Ότι έκανε ένα νουλιά και δεν τον ξυπνήσει.
0: Δεν τον είχαν ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί τι θα είχε πάρει το όπλο του και θα είχε πάει μόνο του να του καθαρίσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτέ.
0: Δεν είναι αυτή η δουλειά ενό πρωθυπουργού.
1: Όχι, όχι, σε αυτέ τι περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνεται. Επικρατεί ένα μήνυμα πανικό σε μεγάλε κρίσει, α πούμε, σαν κι αυτή. Το είναι ένα μεγάλο γεγονός, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάντα κάποιος που είναι το κεφάλαιο, ο επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Αυτός πρωθυπουργός της χώρας.
0: Κακώς δεν τον ξυπνήσαμε.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Ναι, πρόσεξε τώρα. Είναι σε οποιαδήποτε δουλειά ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια κρίση. Και αρχίζουν τώρα οι από κάτω και λένε να το πούμε.
0: Ποιο να εντοπίσουμε,
1: ναι. Να το πούμε. Όχι, ποιον. Εντάξει, ναι.
0: Είναι το κρυφό. Ναι.
1: Να
0: δηλαδή
1: το
0: γίνεται
1: πούμε,
0: να το κρατήσουμε στο κρυφό.
1: Είναι αυτό. Πώς να του το πούμε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχουν άλλο, ρε παιδί μου. Τώρα η προτεραιότητά μου είναι να σώσω ανθρώπους.
1: Καλά, ένας μπορούσε να είναι μια γραμματέας κάτι. Ένας να τον πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: αν χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο. Χτυπάω ξύλο, να μην χτυπήσει ποτέ 3 ώρα το τηλέφωνο. Αλλά ποιον. Θυμάμαι και άλλο που είχε πει πρώτη φορά και γέλαγε. Πρώτη φορά που σήκωσα το κόκκινο τηλέφωνο ήταν που έπεσε ένα αεροπλάνο. Και γελούσε γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι η αντίδραση, οι ανθρώπινες αντιδράσεις.
1: Αυτό μπορεί να είναι
0: Νετανιάχου,
1: αμηχανία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το Νετανιάχου δεν τον ξυπνήσαν καν. Αλλά πώς θα έσωσε την κατάσταση, ας πούμε, μόνος του. Και δεν
1: εγώ
0: το καταλαβαίνω.
1: Αυτό αναρωτιέμαι.
0: Θα έδινε κάποιες εντολές που ήδη δεν τις είχε σκεφτεί, ας πούμε, ο στρατός ή οι υπόλοιποι, ας πούμε, που το μάθανε.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά ναι. Ήθελα κι εγώ να σε ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί
0: τι να με ρωτήσει. Έχει απάντηση αυτό, δεν έχει απάντηση.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Μπορεί εκτός, να ξέρεις κάτι.
0: Εκτός αν δώσει απάντηση ο ίδιος. Κάποια στιγμή. Ή κάποια στιγμή αν αποκαλυφθεί ή αποκαλυφθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί. Για το πώς φτάσανε στην 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και πώς τους έπιασαν
1: στον
0: ύπνο
1: οι Χαμασίδες,
0: Χαμάς. Αυτό. Πώς πιάσαν στην κυριολεξία στον ύπνο. Υποτίθεται έρευνα έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται τα πορίσματα έχουν βγει. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα.
1: Α,
0: αυτό.
1: Ο στρατιωτικός γραμματέας του ήταν που έπρεπε να τον ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Και αυτός λέει επέλεξε να μην τον ξυπνήσει νωρίτερα γιατί θεώρησε ότι δεν υπήρχε απειλή μεγάλης κλίμακας. Εγώ φαντάζομαι δεν είναι ακόμα στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Πιστεύω.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Έτσι, ότι δεν είναι, ας πούμε.
0: Καλημέρα στο οροπέδιο Λασιθίου με τους 13 βαθμούς. Αυτά είναι τα ωραία. Ωραία στο Λασίθι.
1: Τα Λασίθια είναι ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα που λέμε για αυτά και για τις ιστορίες, έχουμε πάλι θεματάκια με την Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε ρηματικές διακοινώσεις από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι, βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε και σε ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή, βγήκε ο ίδιος ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς ειρήνη θέλουμε, αλλά να αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά και να μην κάνουν κινήσεις. Και βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός ενώπιον του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Κώστα. Αυτός δεν είναι. Ναι, το κύριο Κώστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπε ότι δεν θα ρωτήσουμε κανένα για το πώς θα διατάξουμε τις αμυντικές μας δυνάμεις. Θυμάστε το που σας είχαμε πει τότε όταν είχε βγει η διακοίνωση, σε κάθε τέτοια περίπτωση, ότι υπάρχουν κάποιες πάγιες απαντήσεις ελληνικές. Ότι πράγμα που απειλείται, πρώτον δεν αποστρατιωτικοποιείται, έτσι, και δεν απογυμνώνεται από οπλικά συστήματα. Αυτό το σας το είχαμε πει και με αφορμή τις πιέσεις που ασκούνται από Ευρωπαϊκή Ένωση και από ΝΑΤΟ να στείλουμε κάποιους από τους πάτριους στην Ουκρανία, εμείς και η Ισπανία. Εδώ υπάρχει καθαρή απειλή, ας πούμε. Έχει φτιαχτεί ολόκληρη στρατιά απέναντι, τουρκική. Γι' αυτό το λόγο. Υπάρχει ακόμα εν ενεργεία το casus belli. Η απειλή πολέμου.
1: Υπάρχει απειλή πολέμου.
0: Τι να
1: συζητάμε. Τελεία. Εδώ τελειώνω. Εδώ σταματάνε κάθε συζήτηση.
0: Αυτό το αυτονόητο που εμείς το καταλαβαίνουμε, οι ξένοι δεν το πολύ καταλαβαίνουν.
1: Ναι.
0: Οι ξένοι, οι υπόλοιποι που δεν το ζουν και δεν το βιώνουν. Αυτοί που έχουν σύνορα με το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
1: Πού να το καταλάβει αυτός.
0: Ή με την Ολλανδία.
1: Είναι
0: ωραία.
1: Βαρετά. Καταλαβαίνω.
0: Βλέπουν δίπλα τουλίπες.
1: Να ήμουν και εγώ.
0: Ναι,
1: εμείς
0: δεν βλέπουμε τουλίπες.
1: Ωραία θα ήταν να είμαστε κι εμείς λίγο βαρετά.
0: Ναι.
1: Να είχαμε δίπλα μας. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Το Μονακό.
0: Ναι, ωραία θα το θα βλέπαμε και Grand Prix. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι αυτό που έγινε με τη Χαμάς μου θυμίζει την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση που φοβόντουσαν να ξυπνήσουν τον Στάλιν.
1: Ναι.
0: Αυτούς σίγουρα τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Αυτοί δικαίως φοβόσανται.
0: Αυτοί, ναι.
1: Να τα λέμε τώρα, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Τι.
0: Από χθες μας λέει ο Λουκάς.
1: Ναι, ναι. Έλα.
0: συνδέθηκε το Ρότερνταμ αεροπορικός απευθείας με την Αθήνα.
1: Α, εντάξει.
0: Από χθες.
1: Ξέρεις πως το περίμενα εγώ αυτό.
0: Για να είμαστε πιο γρήγορα στην αγαπημένη μας πατρίδα.
1: Αχ,
0: μπράβο.
1: Να σας πω κάτι, εσάς θα έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά.
0: 20 βαθμούς έχει στο Ρότερνταμ.
1: Αλλά εγώ ούτε στο Λιβάδι δεν έχω πάει.
0: Ωραία είναι στο Ρότερνταμ. Στο Λιβάδι έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία νομίζω τέτοια ώρα. Αλλά στο Ρότερνταμ είναι ωραία. Λιμάνι, ωραίο.
1: Ωραία, ναι. Ωραία θα
0: δεν έχω πάει.
1: Και στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ και στο.
0: Το Άμστερνταμ είναι ωραίο. Έχει πολύ γρασία γιατί έχει αυτό το ποταμάκι εκεί πέρα που.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία, ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφα να κάνεις ταξίδια σε περιοχές και σε μέρη που δεν έχεις ξαναπάει, γιατί γεμίζεις εικόνες.
0: Ναι.
1: Και μετά, ρε παιδί μου, αυτά είναι και παρακαταθήκη. Για
0: το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι τα ταξίδια. Το έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, σπουδαίος, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε.
1: Πολύ παλιά.
0: Καμπόσο.
1: Ναι. Καμπόσο.
0: Ναι. Γιατί.
1: Εντάξει, πάσω. Ναι. Πάσω. Λοιπόν, ο Τραμπ έσωσε τη Βρετανία από πυρηνική απειλή, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Και δεν τ' αρέσει η στάση του Λονδίνου στο θέμα του Ιράν. Πάει και αυτός. Εντάξει, πόσους έχει. Δηλαδή, από όταν ανέλαβε ο Τραμπ, πόσους πρωθυπουργούς έχει αλλάξει η Βρετανία.
0: Όχι, τέτοιο ήταν, ο προηγούμενο ήταν μόνο.
1: Ο Στάρμερ μόνο.
0: Ο Στάρμερ, δεν, έχει.
1: Δεν ήταν. Τι λες, δεν ήταν ο τέτοιο. Ο...
0: Α, ήταν και, ναι, ναι, ήταν και ο. Σούνακ.
1: Ναι, ορίστε, Σούνακ. Ναι, Σούνακ. Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια.
0: Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια, το Αϊδόνι του Περού. Που είχε φωνή, έπιανε 8 οκτάβες.
1: Ο Σούνακ ήταν ενώ.
0: Η Μασουμάκ, τι καλή. Τι μου θύμισε τώρα, η Μασουμάκ.
1: Ήταν ο Μακρόν χτες με την Μπριζίτ στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Και πήγαν και του είδαν όλου. Είδε καταρχήν μεγάλη αγάπη με τον Κάρολο. Πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε και στην Downing Street και λέει ένας καινούριος φίλος. Εν μεταξύ αυτό, άμα μπει στο λογαριασμό του Μακρόν και του καθηγέτη που πάνε στο Λονδίνο, λένε συνέχεια ένας καινούριος Βρετανός φίλος. Γιατί αλλάζουν.
0: Αφού αλλάζουν συνέχεια πρωθυπουργούς.
1: Έχουν γίνει χειρότεροι από την Ιταλία. Έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μελόντσι όλα τα γυαλιά.
0: Πάμε, επειδή σας λέγαμε πριν για την Τουρκία, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ρηματικές
1: δίκες. Χειρότεροι από την Ιταλία έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μελόντσι όλα τα γυαλιά.
0: Πάμε, επειδή σας λέγαμε πριν για την Τουρκία, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ρηματικές.

0: ετοιμάζεστε αρκετά με όλες αυτές τις ενέργειες και κινήσεις που κάνει όλο τον τελευταίο καιρό. Τώρα, για τα διαβήματα που αναφερθήκατε. Καταρχήν, υπάρχει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, χτες είδε το φως της δημοσιότητας το εντονότατο διάβημα που είχε κάνει η Αθήνα πριν μερικές ημέρες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, και αφορά την ανακήρυξη των δύο παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων μεταξύ, και μάλιστα το ένα, να υπενθυμίσουμε, επεκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης.
1: Σαμοθράκης και το άλλο δίπλα στο Καστελόριζο. Το καλύπτει επί της ουσίας, το εξαφανίζει. Ναι.
0: Εξαφανίζει ακριβώς την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Εντονότατο το διάβημα της ελληνικής πλευράς, της Αθήνας, του Έλληνα πρέσβη, και την ημέρα που ακριβώς κατέθεσε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό διάβημα, από τη μεριά τους οι Τούρκοι διπλωμάτες έδωσαν δύο ρηματικές διακοινώσεις, δύο διαβήματα που τα είχαν σχέση ακριβώς με τις ενέργειες της Ελλάδας. Απλά σε κάθε κίνηση που κάνει η Αθήνα, δηλαδή και για το χωροταξικό τα πάρκα και οποιαδήποτε κίνηση, η Τουρκία θεωρεί ότι θα πρέπει, σύμφωνα με τις κινήσεις που κάνει, να έχει λόγο. Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους, και αυτό το θέμα το έθεσε επίσης με πολύ ισχυρά επιχειρήματα και ξεκάθαρα ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπησή μου.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, εκεί ήθελα να φτάσουμε λίγο, Κατερίνα, και να επιμείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα μία έντονη, ας πούμε, αντίδραση, το βλέπουμε από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία λένε γιατί δεν θέτει θέμα των προκλήσεων των τουρκικών η Ελλάδα στην Ευρώπη και να ζητήσει να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Πες μας λίγο για τη Σύνοδο και πώς τέθηκε αυτό το θέμα.
0: Το θέμα αυτό τέθηκε και μάλιστα με αφορμή τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι η Σύνοδος, το θέμα τους, ενώ ήταν Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ωστόσο το κύριο θέμα, αυτό που επικράτησε, είναι η Ουκρανία και ο αναθεωρητισμός της Μόσχας. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την τουρκική προκλητικότητα, τον τουρκικό ουσιαστικά αναθεωρητισμό. Ακριβώς. Επισημαίνοντας ότι δεν έχει χρώμα οι προκλήσεις και αναθεωρητισμός.
1: Δεν είναι μόνο η Μόσχα, είναι και η Άγκυρα. Ναι.
0: Ακριβώς. Διπλωματικά είναι και αλλωνών ο αναθεωρητισμός. Παρουσίασε όλες τις τελευταίες προκλήσεις που είχαμε, και τα θαλάσσια πάρκα και τη γαλάζια πατρίδα, και μάλιστα όλες τις παραβιάσεις και παραβάσεις του τελευταίου καιρού, και το θέμα, την ιδιαίτερα έντονη πρόκληση που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, με
1: τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Όλες αυτές με αναλυτικές πληροφορίες, και βεβαίως επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο έχουμε αύξηση και στην ποιότητα και στην προκλητικότητα.
1: Είχαμε μέχρι και οπλισμένα F-16, είχαμε και αυτό, γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάτι drones και τα λοιπά, ναι.
0: Βεβαίως, αναφέρθηκε και σε αυτά, δηλαδή στην προκλητικότητα και στις κινήσεις και με τα οπλισμένα ντρόν, και βέβαια ζήτησε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Την έλαβε, καλά τη ζήτησε, την έλαβε όμως. Δηλαδή οι άλλοι πώς αντιδρούν, αυτό έχει σημασία.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, την έλαβε. Είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι αυτό το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επίπεδο συνόδων κορυφής, και βεβαίως δεν αποκλείεται ακόμα να δούμε, λένε οι πληροφορίες, και κάποια στάση, κάποια θέση.
2: Και φαντάζομαι ότι, συγγνώμη στο διακόπτω, Κατερίνα, το γεγονός ότι χθες που ήταν ο κύριος Κώστα εδώ στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
1: Έκανε την αναφορά αυτή.
2: Η αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού δεν έγινε τυχαία ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε. Ναι, αυτό που λες, ότι μπορεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι απέναντι υπάρχει ένας ευρύτερος εκνευρισμός. Τον βλέπουμε και στον τύπο της γειτονικής χώρας, και ο εκνευρισμός αυτός έχει ενταθεί ειδικά μετά τις συμφωνίες που έχουν γίνει με το Ισραήλ, τις αμυντικές συμφωνίες, αυτό που ανακοινώθηκε για την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Δηλαδή, από τότε η ρητορική έχει ανεβεί, έχει ανεβάσει τόνους.
0: Και ιδιαίτερα μας λένε ότι ιδιαίτερα είναι ενοχλημένοι και δεν περίμεναν ο αποκλεισμός τους από το ΣΕΘ. Η Ελλάδα και έργα έχει, και το αποδείχνει έμπρακτα ότι θα αντιδρά, και ήδη έχει αντιδράσει σε όλες αυτές τις ενέργειες. Ο εξοπλισμός, η συνεργασία και η συμμαχία με το

0: Ισραήλ, όπως προαναφέρατε. Μάλιστα η ασπίδα του Αχιλλέα ήταν κάτι ιδιαίτερα, όπως λέτε, που τους ενόχλησε. Αλλά όπως μου λένε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να προχωρά, να κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Μάλιστα. Και δεν έχει να ρωτήσει κανένα. Και για το θέμα του καλωδίου, να υπενθυμίσουμε που εδώ έχουμε και τη συμμετοχή και τη σύμπραξη της Γαλλίας.
1: Την έχουμε, ναι, αλλά προς το παρόν την έχουμε σε επίπεδο υπογραφών. Δεν την έχουμε της πράγμασης. Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει για να δούμε και τις κινήσεις που θα γίνουν επί του πεδίου. Αυτό. Αυτό, να το δούμε επί του πεδίου.
0: Ακριβώς, Διονύση. Σημαίνει να το δούμε στην πράξη. Πάντως η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει για να διασφαλίσει απόλυτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το έχει δείξει
1: αλλιώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Η συνάδελφος Καταρίνα Φρίζα, η οποία καλύπτει θέματα του Υπουργείου.
1: Λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, με τη διακήρυξη των Αθηνών είχαμε πει όλα καλά με την Τουρκία. Ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα καλά με την Τουρκία. Υπάρχει διάβολος επικοινωνίας, είχαν πει. Οι διαφορές είχαν παραμείνει. Δηλαδή τα περί ΑΟΣ και οι υφαλοκρηπίδες.
2: Δεν
1: έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνο που σας διορθώνω. Απλά ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα μέλη γάλα με την Τουρκία. Ποτέ κανείς. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει 3-4 ταξίδια στην Άγκυρα και είχαν συναντηθεί 3-4 φορές με τον κύριο Ερντογάν, είχαν και κουμπαριές μαζί του.
2: Λοιπόν, ναι,
1: ωραία. Πάμε.
2: Τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητήριο ρεύμα πολιτικής αλλαγής, τόνισε στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πριν πάμε στην Πάτρα να σας πούμε ότι στην Λεωφόρο Ποσειδώνος έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Το ακούσαμε, το μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου στο Earth News και γι' αυτό σας το μεταφέρουμε. Γίνεται με τεμποδίων η μετακίνηση προς στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επαναλαμβάνουμε, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Γιατί υπάρχει ένα τροχαίο, μία μοτοσυκλέτα μετέχει σε αυτό. Πηγαίνουν τώρα, από ό,τι έλεγε ο Κώστας Στάμου, και ασθενοφόρα και περιπολικά για την κίνηση, τα ασθενοφόρα.
1: Πρόσεξε.
0: Για τον οδηγό της μηχανής.
1: Έχει γίνει ένα σοβαρό αυτό που λέει και έχει και άλλα δύο.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο, δηλαδή με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους.
0: Απλά όσοι μετακινήσετε,
1: δείξτε προσοχή,
0: δείξτε ιδιαίτερη προσοχή και με λίγο χαμηλές ταχύτητες για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων.
1: Αρνητικών εκπλήξεων. Τα απότομα και όλα αυτά τα
0: αρνητικών
1: πράγματα.
0: Αρνητικών εκπλήξεων. Ναι. Αυτό.
1: Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό.
0: Πάμε Πάτρα.
1: Πάμε στην Αθανασία της Σταμοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι με ιντρίγκαρε πάρα πολύ ένα θέμα. Όπου είναι ένας καθηγητής.
0: Τι έκανε για το, πες το αυτό.
1: Πάντα τα λέει ωραία.
0: Σε ιντρίγκαρε.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Μου έκανε κλικ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, πάντα έχει τέτοια θέματα. Η Αθανασία πάντα βρίσκει τέτοια. Είναι ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο, λέει, ο οποίος ζητάει βεβαίωση,
0: ναι,
1: από τους φοιτητές ότι φοράνε γυαλιά.
0: Καλά κάνει.
1: Γιατί
0: είδε ότι γίνεται χαμούλης με τα γυαλιά αυτά που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης της Μέτα εκεί του Facebook, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και μπορεί αυτά να σου δείχνουν διάφορα πράγματα στην οθόνη και σου λέει κάτσε, πού το ξέρω εγώ ότι αυτό.
1: Καλά,
0: το
1: φορά, είναι πάρα πολύ γυαλιά, απλό να διαπιστώσεις αν τα γυαλιά
0: σκονάκια,
1: που φοράει ο άλλος. Ωραία, και φοράω γυαλιά και έχω πάρει Μέτα.
0: Πάμε στην Αθανασία, παιδί, να μας τα πει.
1: Αθανασία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε υπέροχα.
1: Τώρα ψακούμε καλύτερα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, τα σκονάκια. Εμείς έχουμε μείνει στα σκονάκια.
1: Α.
2: Είναι παλιό το σύστημα των σκονακίων. Έρχεται εξεταστική. Η Πάτρα είναι πανεπιστημιούπολη και τώρα ξέρετε, δίνουν τα παιδιά του Σεπτέμβριο όσα μαθήματα δεν είχαν περάσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο μαθηματικό, λοιπόν, ο καθηγητής στέλνει μήνυμα στα παιδιά ότι δεν θα μπορούν να έρχονται όλοι, γιατί είδε μάλλον να κυκλοφορούν πολλά γυαλιά. Αυτά τα περίεργα γυαλιά. Οπότε δεν θα μπορούν να έρχονται με γυαλιά αν δεν έχουν χαρτί από οφθαλμίατρο ότι όντως έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί
0: δεν είναι.
2: Κάτι θα έχει παρατηρήσει, φαίνεται. Δεν ξέρω τι. Ότι ή στα διαλύματα ή στις εξετάσεις του καλοκαιριού, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως υπήρχε αυτή η ρητή ανακοίνωση του στα παιδιά. Και επίσης, αυτό που δεν το κατάλαβα όμως, είναι είπε στα παιδιά να γράφουν με μολύβι. Τώρα αυτό, παιδιά, δεν το κατάλαβα.
1: Με μολύβι.
2: Ναι. Έψαξα να βρω τον καθηγητή εγώ, μην νομίζω ότι το άφησα έτσι, αλλά δεν τον βρήκα. Ναι. Γιατί το είχε στείλει με ανακοίνωση στα παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω ούτε το όνομά του.
0: Αυτό με το μολύβι δεν βρίσκω καμιά εξήγηση, γιατί είναι πολύ εύκολο να το σβήσεις και να το αλλοιώσεις και οτιδήποτε. Με τα γυαλιά μπορεί να το καταλάβω αν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως για παράδειγμα είδε, ας πούμε, εκεί που πέρυσι είχε 10 φοιτητές με γυαλιά, ξαφνικά εμφανίστηκαν 300 με γυαλιά, ναι, ας πούμε. Μήπως έχει κάτι ύποπτο.
2: Εγώ αυτό υποψιάζομαι. Μήπως το καλοκαίρι, στις εξετάσεις του καλοκαιριού, εκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο που δίνουν τα παιδιά, είδε πολλούς έτσι με γυαλιά. Mm. Και τον υποψίασε, είδε μετά και αυτό. Με τον Άδωνη, οπότε όλα μαζί τα συνδύασε, νομίζω.
1: Ναι, για όλα αυτά ο Άδωνης πια, για όνομα του Θεού σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Έλεος πια με τον Άδωνη. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πες ότι εγώ του πάω χαρτί, ότι φοράω γυαλιά και έχω γυαλιά Μέτα.
0: Ναι.
1: Θα μου ψάξει τα γυαλιά. Πιο εύκολο είναι να πει, για εδώ, δείξτε μου το γυαλιά σας. Καταλαβαίνεις αν είναι γυαλιά απλά ή γυαλιά Μέτα, ας πούμε.
2: Ξέρω εγώ, μήπως είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά δεν είναι προσωπικό δεδομένο τα γυαλιά.
1: Γιατί το ότι φορά γυαλιά δεν είναι. Του φέρω εγώ την απόδειξη του γιατρού το χαρτί ότι αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο.
2: Ναι,
1: μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ από τους ίδιους.
0: Να τον βρεις και να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Βέβαια, δηλαδή και.
2: Απεγνωσμένα ψάχνω από χτες το απόγευμα, Διονύση. Δεν το έχω αφήσει έτσι, του λέω. Έχω πάρει καθηγητές, έχω πάρει φοιτητές. Δεν μπορώ να τον βρω. Θα τον εντοπίσω. Άμα τον εντοπίσω, θα σας πω εγώ.
1: Το Ρονάλντο τον βρήκες.
2: Το Ρονάλντο τι να τον βρω. Άλλο από εκεί. Πήρε μία κυρία. Επικοινώνησε ο Ρονάλντο, υποτίθεται μαζί του, γιατί ο Ρονάλντο είναι καλός άνθρωπος και βοηθάει τους φτωχούς.
1: Πάντα.
2: Διότι είναι πλούσιος. Και η κυρία πίστηκε, του έβαλε σε δύο δόσεις μέσω Iris για να βρει τα στοιχεία της. Κατάλαβες, γιατί αυτό που ήθελε ο Ρονάλντο ήταν να το πείσει, για να τους δώσει τα λεφτά, τα πολλά. Τελικά, ευτυχώς, 50 ευρώ της έφαγε ο επιτίδιος. Βέβαια, της ζήτησε άλλα 50. Αλλά εκεί άρχισε να ψηλιάζεται η κυρία και δεν του τα έδωσε.
1: Καταρχήν ήξερε το Ρονάλντο η κυρία.
2: Εντάξει,
0: ήταν πρόσφατο και το Μουντιάλ, κατάλαβες το είδε.
2: Ναι, ναι, είχε φτιάξει κανονικό βίντεο, βιντεοκλήση με τη φωνή του Ρονάλντο, στα ελληνικά τώρα μίλαγε, κανονικά ελληνικά ο Ρονάλντο. Ναι, AI, αυτό είναι το AI που λέμε.
1: Αυτό είναι το AI, όμως δεν πονάει.
2: Ναι, οπότε πρέπει να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε για να έχουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Αθανασία. Αθανασία μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, φιλιά.
0: Ευτυχώς που δεν το έχεις καμιά θηρίδα. Τι ήθελα να πω. Μου λέει η κυρία Σοφία καταρχήν, μία παράκληση κύριε Διονύς, μη διακόπτε τους συνομιλητές σας. Άμα λέει κάτι που όπως λέει η Κατερίνα, με ιντριγκάρει, δεν πρέπει να ρωτήσω εγώ.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Είναι μέσα στη δουλειά μου, ρε παιδί.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, θα προσπαθήσω, κυρία Σοφία, θα προσπαθήσω. Μου έχουν στείλει δύο μηνύματα τα οποία ευτυχώς έχει μπλοκάρει το κινητό μου.
1: Τι, Διονύση?
0: Μπαμπά, πάρε με τηλέφωνο, καινούριος αριθμός κινητού. Ή πάρε με στο WhatsApp, καινούριος αριθμός κινητού. Δύο. Και τα δύο είναι απάτη.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπήκα. Απλά θέλω να πω. Μπορεί. Το θυμήθηκα τώρα επειδή άκουγα την κομπίνα με τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα. Πιο εύκολα την πατάς.
0: Ναι. Μου έχουν στείλει μήνυμα.
1: Άμα είσαι γονιός και ειδικά.
0: Βέβαια την πατάς. Σου λέει το παιδί, μεγάλο είναι το παιδί.
1: Είσαι στη δουλειά,
0: έχει αλλάξει κινητό. Ναι, γιατί όχι. Πατάς εκεί πέρα, αρχίζει και χρεώνεσαι. Πώς το λένε. Το τρίτο που μου στείλανε, εκτός από αυτά τα δύο τηλέφωνα, είναι κάποιος ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα που λέει ότι με περιμένουν 10,2 εκατομμύρια.
1: Ωρε φίλε.
0: 0,2, όχι 10 στρογγυλά. 10,2 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να στείλω σε έναν συμβολιογράφο 60 ευρώ. Άμα στείλω τα 60 ευρώ, θα απελευθερωθεί ο λογαριασμός των 10,2 εκατομμυρίων. Δεν τα στείλα.
1: Γιατί ρε Διονύση, έκοψε την τύχη μας πάλι.
0: Δεν τα στείλα.
1: Ρε εσύ Διονύση.
0: Ναι. Γιατί άμα μπω να του απαντήσω, ήδη έχω μπει στην κομπίνα. Ήδη.
1: Και ξέρω,
0: είναι πολύ εύκολο πλέον.
1: Δεν απαντάμε σε αυτά. Δεν απαντά.
0: Αυτό
1: σου λέω το μόνο.
0: Block και delete.
1: Εγώ πλέον και το λέω και σας το λέμε και το φωνάζουμε και το γράφουμε. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πέσει θύμα είναι για κάποιον δικό του άνθρωπο. Για όλα τα άλλα, δηλαδή είναι. Κάνουν μπαμ ότι είναι απάτες. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, όταν σου λέει άλλος, θα μου πεις ότι την έχουν πατήσει όχι μόνο μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, και νεότεροι και νέοι, ας πούμε. Που σου λέει, τύλιξε τα κοσμήματά σου σε ένα λουμινόχαρτο για να κάνουν γύρωση και βγάλτε έξω από το σπίτι, γιατί χρεώνεσαι με ρεύμα. Αυτά τα έχετε μάθει στο σχολείο. Είναι δυνατόν να πιστεύετε? Δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν και να εμπιστεύεστε. Ποτέ κανείς δεν θα έρθει να σας τυπήσει το κουδούνι και να σας πούνε ότι είναι από μια δημόσια υπηρεσία για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Τα περισσότερα γίνονται ψηφιακά πια ή τηλεφωνικά.
0: Παιδιά, εδώ παλιότερα περίμενα να τελειώσει η Κατερίνα για να μην την διακόψω.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Ναι, αλλά άμα γίνεται αυτό το πέρα θα μιλάει μονοπόλιο. Δεν θα βάζει γλώσσα μέσα.
1: Λοιπόν. Θα πέσει, θα γκρεμιστεί το στούντιο.
0: Με διακόπτει. Βλέπετε τώρα, κυρία Σοφία. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή. Εδώ για αυτό το λόγο παλιότερα γίνονταν για παράδειγμα έρανη. Θυμάσαι. Έβγαινε ο Ερυθρός Σταυρός.
1: Βέβαια.
0: Έκανε για τους καρκινοπαθείς. Έκανε για το ένα, για το AIDS, για το ένα και το άλλο. Έχουν κοπεί ακόμα και αυτά ακριβώς υπό το φόβο των απαταιώνων. Γι' αυτό και έχουν γίνει, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα που δεν τη διέκοψα, έχουν γίνει όλα αυτά ηλεκτρονικά πλέον. Ψηφιακά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θέλεις να προσφέρεις, βεβαίως. Υπάρχει σε όλα αυτά τα. Έχουν τα site τους, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, και έχουν και συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο μπαίνεις για να συνεισφέρεις άμα εσύ το θέλεις ακίνδυνα, κανονικά κτλ. Και να πάνε εκεί που πρέπει, όχι σε απαταιώνες. Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή εμένα για παράδειγμα, σκέψου ότι έχει χτυπήσει το σταθερό στο σπίτι σε μένα ένα βράδυ και όλα, ήταν αργά και ήταν μία Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου που μου έλεγε μαμά έχω χτυπήσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ παιδί δεν έχω, πώς θα το κάνουμε.
0: Αγιά σου.
1: Ναι. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται για να καταλαβαίνετε πόσο αισχροί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αισχροί όμως, γιατί καταρχήν ταράζουν ανεξαρτήτως της ηλικίας τους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι τόσο αισχροί που όταν εγώ είπα θα πάρω την αστυνομία, γιατί με έβρισε σκαιότατα.
0: Έχουν θράσος, παιδί μου.
1: Σκαιότατα όμως.
0: Έχουν θράσος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο ή στη φίλη που μου στέλνει μήνυμα. Λέει, στην κόρη μου στάλθηκε ανορθόγραφο μήνυμα να ανανεώσω μέσω τραπέζης στοιχεία του ΕΦΚΑ.
1: Άκου τώρα.
0: Στην κόρη.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει, κάνουν γύρωση και χρεώνεσαι διπλά.
0: Μα ρωτάει και ο κύριος Γρηγόρης, άμα δεν έχω αλουμινό χάρτο τι να κάνω.
1: Αυτό. Εκεί παιδιά θέλει δούλευμα. Εκεί θέλει δούλευμα. Να πεις, έλα εδώ, αγόρι μου, σε παρακαλώ, μπορείς να πεταχτείς απέναντι, γιατί μου έχει τελειώσει το αλουμινόχαρτο. Να μου πάρεις λίγο αλουμινόχαρτο και να μου το φέρεις. Αλλά να είσαι πιστικός κι εσύ. Και εν τω μεταξύ.
0: Θέλει βασικά να έχεις χρόνο και διάθεση, ναι, εντάξει, για να κάνεις κι εσύ χαβαλέ. Ναι. Τώρα,
1: όχι, όχι, δεν θα κάνεις χαβαλέ. Και θα πεις, θα απέναντι σου πιστεύει κάτι δικό σου και να του δώσει κιόλα. Πάρε 5 ευρώ να μου φέρεις. Όχι, αλουμινόχαρτο. Ναι. Να πάει και θα παίρνει το φέρι. Γιατί είναι τέτοια σκουλίκια και απαταιώνες.
0: Μην μιλάς έτσι, παιδάκι.
1: Σκουλίκια είναι, απαταιώνες που μαδάνε ηλικιωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους, ας πούμε, φτωχούς και πάνε και τους παίρνουν τα λεφτά.
0: Και άμα είναι να του πεις, αφού θα πας να φέρεις το αλουμινόχαρτο, πάρε μου και μία λάκτα.
1: Μπράβο. Καμπά, γιατί μου έχει πέσει.
0: Πάρε μου ένα.
1: Τυρίζει καφέ.
0: Τυρίζει καφέ.
1: Και εσύ να έχεις πάρει την αστυνομία, θα το περιμένουν.
0: Τα έχεις δει σε ταινίες τώρα. Σε ταινίες με φάρσες όμως, γιατί τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όμως κατάσταση αυτή. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Δεν είναι μούφα το μήνυμα έτσι και δεν το διαβάσετε, θα σας καεί το βίντεο. Στείλτε και από 60 ευρώ να μην ξεχνιόμαστε. Λέω Σίμος. Ωραία, ναι, ωραία.
1: Είσαστε όλοι, έχει μωρίστε.

0: Η μαμά μιας γνωστής μας την πήραν τηλέφωνο και της είπανε «Μαμά, χτύπησα». Και τους είπε «Δεν τρέπεσε, βρε γαϊδούρη».
1: Η φίλη μας, η Άλεξ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Παρασκευούλα. Guten Morgen, Kleiner Freitag.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το είπα σωστά.
0: Ναι,
1: εμένα με κάλεσε ο λογιστής εντός εισαγωγικών, ενώ η ίδια έχει λογιστήριο. Δεν ξέρω και πού πέφτουν, ας πούμε, καταλαβες. Δηλαδή, εντάξει,
0: είναι
1: έξυπνοι και έχουν θράσος, αλλά σε εσάς, ναι, προφανώς πήρε ερασιτέχνης. Ναι. Εμένα τώρα ο άλλος που ξέρει, ας πούμε, ότι η κόρη μου και αυτό και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ξέρουν ότι έχω κόρες, ναι. Δεν το κρύβω κιόλας. Ωραία η Taylor Swift.
0: Το Ταιλοράκι, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό έχει μάθει και το χορεύει, παιδιά. Τώρα, άμα την δείτε, άμα την βλέπατε τη Σερέτη.
0: Το έκανα και καραόκι αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Στις διακοπές, χάλια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Άδεια στο μαγαζί. Εντάξει.
0: Εγώ όχι, δεν άδειασε.
1: Α, γέμισε.
0: Με χειροκρότησαν από υποχρέωση.

0: Δεν έχει λογιστήριο, ρε εσύ, Άλεξ. Λογίστρια έχει.
1: Ρε εσύ, Διονύση, καταλαβαίνεις, διαβάζεις επιτέλους, ας πούμε.
0: Λογίστρια έχει.
1: Τρέλανε τη γυναίκα.
0: Όχι λογιστήριο.
1: Ψαχνόταν, ας πούμε.
0: Μούστηκε κατευθείαν. Όχι, γιατί μπορεί να της πάει αδέ και να της πει: έχετε λογιστήριο, ε. Ακούσαμε ότι έχετε λογιστήριο. Ελάτε εδώ να φορολογηθείτε με τα τεκμήρια. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη Δέσποινα.
0: Στη Δέσποινα.
1: Στον Ιλάν και στην Αθηνούλα.
0: Ναι.
1: Που είναι στη Γενέβη και πάνε στο σχολείο τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα πάει η Δεσποινούλα μας.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
0: Και τη δικιά μου.
1: Και του Διονύση μας. Και του Διονύση μας, βέβαια. Όπου μας ακούνε παντού, Διονύση.
0: Ελβετία, Κοπενχάγη.
1: Τι να πω. Μη σου πω και Τόκιο.
0: Κύπρο. Τόκιο είναι διαφορά.
1: Όχι, Κιώτο.
0: Διαφορά της
1: ώρας. Δεν έχει πολύ, δεν είναι. 6 ώρες μπροστά είναι.
0: Ναι, 6 ώρες μπροστά, εντάξει.
1: Εντάξει, μία ώρα το μεσημέρι.
0: 2 το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: 8 έχει πάει.
1: Ναι, πήγε 8, ε.
0: Πηγαίνει 8.
1: Ούτε πήγε ρε Τσιγιάννη. Πώς πέρασε έτσι.
0: Περνάει ωραία.
1: Ναι, το ξέρω. Και βγαίνει προς τα έξω αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ναι. Έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γυρίσατε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έκανα μια ώρα να πάω σπίτι μου χτες. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και 9 και κάτι το βράδυ είχε μια κίνηση, παιδιά. Μια κίνηση παντού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, να ξέρετε, μέσα στην Αττική Οδό. Τώρα στο ποτάμι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα. Πού είναι. Τώρα είναι στη μέση αυτό, δεν είναι. Ούτε καθόλου ήταν όδη. Πώς μου το κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λίγο μετά τη Δυραχείου και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και πάνω μετά τη Νέα Φιλαδέλφια και έχει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι χαμηλά, παιδιά, σχεδόν την Πετρουράλη. Γυρίσατε για τα καλά όμως, δηλαδή. Γυρίσατε αποφασισμένοι, αυτό βλέπω. Λοιπόν, τώρα στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σας είπαμε νωρίτερα, σας το είπε και ο Διονύσης, ότι έχει γίνει αυτό το τροχαίο, το οποίο είναι και σοβαρό από ό,τι φαίνεται, στην παραλιακή, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τις Διτζιφιές και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Μέχρι τη,
0: εκεί
1: μετά
0: έχει
1: τη Μαρίνα
0: Φλίβου.
1: Ναι, ναι, εκεί.
0: Στη Μαρίνα, στο ύψος της Μαρίνας.
1: Στην Κούρμπα εκεί που κάνει.
0: Τώρα που λέμε για την κίνηση, έβλεπα ένα βίντεο. Ξέρετε ότι είναι πολύ της μόδας. Είδα και έναν φίλο μου μας που μένει στην Νέα Υόρκη που παίρνει ταξί, παραγγέλνει ταξί, τα οποία δεν έχουν οδηγό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας θα ήταν πολύ φίλος μας από το Πακιστάν, επιδείκνυε στην κάμερα, στο δημοσιογράφο, μια δικιά του πατέντας αυτόματη οδήγηση αυτοκινήτου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εξηγούσε στον δημοσιογράφο στην κάμερα πώς το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς το έλεγε, δεν ξέρω πακιστανικά. Την εικόνα έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που το εξηγούσε αυτά, το αυτόματο αυτοκίνητο τράκαρε. Και δεν τράκαρε σε έναν άλλον. Τράκαρε στο περιπολικό της αστυνομίας. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέει, αν έχει τύχη, διάβαινε, ας πούμε. Δεν έχει.
1: Μετά, όμως.
0: Ναι.
1: Μία μέρα μετά, αφού έγινε viral αυτό σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Πακιστάνο.
1: Αυτό το στιγμιότυπο, τέλος πάντων. Έκαναν δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Γρανάζης, αυτός ο Πακιστανός.
0: Ναι.
1: Που έδειχνε την τέτοια. Μαζί με τον αστυνομικό.
0: Τι, εντάξει.
1: Όχι, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Καλά, δεν πήγαινε και με ταχύτητα. Δηλαδή δεν το διεμβολίσε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω. Ότι δεν έγινε και κάτι τώρα. Δεν ήταν κανένα έγκλημα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Καλλιρόης, τώρα που σας μιλάμε, στην Αλίμου Κατεχάκη.
0: Α, συγγνώμη που σε διάκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Νόμιζα ότι είχες τελειώσει με την Αττική.
1: Και στη Μεσογείο. Όχι, τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ήμουν σίγουρος, θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί πέρα. Στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ότι τώρα που είναι το διήμερο τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τριήμερο τι είναι, η Θεσσαλονίκη σκόνη και
1: φεύγουν. Μας κάνει μέχρι τις 13 του μήνα.
0: Ναι, αλλά οι Θεσσαλονίκοι σηκώνουν και φεύγουν.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα που πηγαίνει.
1: Που είναι το εγγένειο, λες.
0: Που είναι το εγγένειο και πηγαίνει όλος ο Ντουνιάς.
1: Ναι.
0: Ακόμα και εσύ με τον Παπαχλιμίτζο. Αυτό, ναι.
1: Εντάξει, για δουλειά πάμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, το συζητάς.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, στην Θεσσαλονίκη. Στην Εγνατία είναι μια χαρά. από ό,τι βλέπω η κατάσταση. Γενικότερα στους δρόμους του κέντρου δεν έχει ακόμα πάρα πολύ κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι σε ένα σημείο της, ας πούμε, μόνο ένα προβληματάκι. Η Όλγα σου είναι καλή, έχει κάνα δύο σημειάκια η Όλγα, βλέπει, που είναι κιτρινάκια. Άλλες μέρες δεν είναι. Άλλες μέρες δεν είναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Όλγα έχει και αυτό το ωραίο το ξενοδοχείο που δεν θα κάνω εγώ διαφήμιση. Έχει ωραίο πρωινό, πολύ ωραία αυγά. Αλλά έχω χρόνια να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο. Πολλά χρόνια. Πολλά όμως.
0: Στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη έχει πάει μέσω Viber ένας αριθμός άγνωστος τηλεφώνου με 13 ψηφία. Τι να κάνω, λέει, μακριά. Αυτό να κάνετε, κύριε Γιάννη, μακριά. Σε μένα, λέει η Ελευθερία, η κυρία Ελευθερία, ήρθε πριν από πολύ καιρό μήνυμα ότι με το επίθετό μου είμαι μοναδικός κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Αυτή η συγκεκριμένη που στέλνει αυτή είναι, υποτίθεται ότι είναι, τη μία είναι δικηγόρος και την άλλη είναι η ίδια που στέλνει αυτό το μήνυμα, είναι τραπεζική υπάλληλος, τραπεζικός τέλεχος.
1: Τουρκάλα.
0: Αυτή είναι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, και εμένα
0: ναι,
1: μου είχε.
0: Αυτή έχει στείλει σε όλους μας. Ναι. Μην ανησυχείτε, μην τρελαίνετε. Ναι. Αλλά έπρεπε να καταθέσω κάποιο ποσό για να ξεμπλοκάρει. Είναι η ίδια πατέντα που μου έκανε με μένα με το 10,2 εκατομμύρια που με περιμένουν. Αλλά αν στείλω τα 60. Εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια. Μάλιστα βάζει. Αυτή βάζει και τη φωτογραφία της. Είναι μια κυρία.
1: Η Λεϊλά, ξέρω εγώ να λέω. Τύφλα να έχει Λεϊλά.
0: Ισμαχάν. Ναι, κάτι. Ένα, αυτό.
1: Μπράβο.
0: Το Λεϊλά είναι και τραγούδι του Έρικ Κλάπτον.
1: Τζεμιλέ.
0: Η Τζεμιλέ, μπράβο. Η Τζεμιλέ, το έχει πει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Βέβαια, Φίλιππος. Αχ, το έχουμε αυτό.
0: Την Τζεμιλέ.
1: Η Τζεμιλέ.
0: Το Μεγεμελέ, Μεγεμελέ.
1: Αυτό ήταν το
0: Μεγεμελέ.
1: Έχουν να τα πούσουν.
0: Ποιο ήλιο δεν ανέτειλε και τα λοιπά.
1: Πού τι.
0: Είδε τι θυμάμαι τώρα, ναι. Μέχρι και στίχους από
1: τον Φίλιππο
0: Νικολάου.
1: Το έχει, το έχει. Για βάλ το. Με Φίλιππο Νικολάου θέλω, ναι.
0: Τώρα.
1: Για ρίχτω.
0: Όχι.
1: Το περίμενε. Να το. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λ

0: πρέπει να φύγουμε. Κρίμα, μου άρεσε. Λοιπόν, πολύ όμορφο και πολύ όμορφο ο Φίλιππος Νικολάου και εσείς όμορφοι.
1: Και τα χορευτικό ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ μου άρεσε. Και gentleman και όλα αυτά. Και μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του και όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Το Σάββατο θα κάνω guest, εγώ είπαμε. Ο Διονυσάκος θα είναι με 5 με 7 με τον Γιάννη Αργυρό, να ξέρετε. Εκτακτή εκπομπή. Θα σε ενημερώνουμε για όλα για τη ΔΕΘ και αποκλειστικές πληροφορίες που θα μας πει ένας Παπαχλιμίτζος. Τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε μάθει τις δύο εκπλήξεις δύο ώρες πριν ανακοινωθούν.
0: Μπράβο.
1: Υπόσχεση.
0: Το υπόσχεση. Να μείνετε εδώ. Πολύ ενημέρωση διαρκή.
1: Και να θυμάστε με γεμελέ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφου. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 60χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 4 πυρκαγιές μέσα σε 5 ημέρες στην περιοχή της Μεσίνης. Ο 60χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου για 2 φωτιές και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη εκ νέου κατηγορούμενος για 2 ακόμα πυρκαγιές. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση, κατασυρωή και κατά εξακολούθηση. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και βιντεοπτικό υλικό. Πρόσθετο ασθενοφόρο διατίθεται από σήμερα για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης στη Δυτική Μάνη μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκει το όχημα του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Το ασθενοφόρο έχει εκτραπεί από την πορεία του τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου κατά την επιστροφή του από το νοσοκομείο της Καλαμάτας με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια επισημαίνει σε απάντησή της σε δημοσιεύματα ότι η περιοχή δεν έμεινε χωρίς διακομιστική κάλυψη, καθώς διατέθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Πύλου, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Από σήμερα, με τη συνδρομή του τοπικού τομέα του ΕΚΑΒ, η κάλυψη ενισχύεται με επιπλέον όχημα. Στην Καλαμάτα βρίσκεται από χθες η εικόνα της Παναγίας της Ζημιοβίτισσας, η οποία μεταφέρθηκε από την ομώνυμη μονή και έγινε δεκτή στον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου στα Γιαννιτσάνικα. Στην υποδοχή προέστη ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ενώ την εικόνα μετέφεραν εθελοντές της ομάδας προστασίας η Ζημιοβίτισσα. Τιμές απέδωσε η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων και πλήθος πιστών. Η εικόνα θα παραμείνει στον ΑΕΟ έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί όρθος και θεία λειτουργία και το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για το γενέθλιο της Θεοτόκου. Τον Πατριάρχη και Πάπα Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο τον Δεύτερο θα υποδεχθεί την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Δυτικής Μάνης. Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Καμπινάρι της Πλάτσας. Θα έχει προηγηθεί η διήμερη επίσκεψη του Πατριάρχη στην Ανατολική Μάνη στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου για τον εορτασμό της Παναγίας της Γιάτρισσας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεμελίωση ναού, νέου ναού του Αγίου Νεκταρίου στη Σελήνη της Αγκηθίου, τον Πανηγυρικό Πατριαρχικό Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία στη Μονή της Παναγίας της Γιάτρισσας, καθώς και την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Ανατολικής Μάνης στην Αρεόπολη. Να ρυθμίσουν εγκαίρως τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους καλεί τους καταναλωτές η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Το συνολικό ύψος των οφειλών προς τη ΔΕΙΑΚ προσεγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης, Μιχάλη Βασιλιάδη, μέχρι τώρα προσέλευση για διακανονισμούς δεν είναι η αναμενόμενη. Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, σε οφείλη που παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για περισσότερους από 6 μήνες, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του χρέους. Στη συνέχεια, η οφειλή μαζί με την προσάυξηση αποστέλλεται στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων για αναγκαστική εισπράξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου να ενταχθούν σε ρύθμιση που ανάλογα με το ύψος του χρέους φτάνει έως και τις 60 δόσεις. Η ΔΕΙΑΚ καλεί ιδιαίτερα όσους έχουν χάσει παλαιότερους διακανονισμούς να υποβάλουν νέα αίτηση. Την πρόταση να αναλάβει ο Δήμος Καλαμάτας στη λειτουργία των 8 οικίσκων ανακύκλωσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την πρόταση, 4 οικίσκοι θα τοποθετηθούν ανατολικά και 4 δυτικά της πόλης και θα λειτουργούν με προσωπικό του Δήμου έχοντας παράλληλα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ο Δήμος θα μπορεί να διαθέτει προς πώληση τα ανακυκλώσιμα υλικά ώστε να καλύπτει μέρος των λειτουργικών εξόδων. Ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ακόμα ότι οι οικίσκοι πρέπει να λειτουργούν για 10 χρόνια καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων να κληθεί να επιστρέψει χρηματοδότηση 21 εκατομμυρίων ευρώ. Η συζήτηση σημαδεύτηκε από ένταση ανάμεσα στο Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Φαβατά και τον Αντίδημαρχο Σαράντο Μαρινάκη με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης. Νέο πεντατές ανασκαφικό πρόγραμμα για την αρχαία Μεσίνη με χρονικό ορίζοντα έως το 2030 ανέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Καλτσά, της Ευγενίας Λαμπροπούλου και του Νικόλαου Τσεβίκη και θα επικεντρωθούν στα Ρωμαϊκά Θερμά και στο Ίσιο, στο Χριστιανικό Ευκτήριο Οίκο και τις οικίες του θεάτρου στο συγκρότημα ανατολικά του Ασκληπίου, καθώς και στα Ιερά του Ποσειδώνα και της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες ανασκαφές και γεωφυσικές έρευνες αλλά και εργασίες τεκμηρίωσης, συντήρησης και προστασίας. Ρωσίας. Προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των ρωμαϊκών θερμών και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από τα λιμνάζοντα ύδατα. Στην πρώτη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Δημιουργία Πρότυπης Κοινωνικής Πολυκατοικίας στην Καλαμάτα θα συμμετάσχουν στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στην Πολόνια ο Δήμαρχος Ανάσης Βασιλόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου. Το έργο προβλέπει την κατασκευή πολυκατοικίας με 20 διαμερίσματα στην περιοχή Πλακωτά. Οι κατοικίες απευθύνονται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και σε οικοκυριά μεσαίου εισοδήματος. Στόχος είναι τουλάχιστον το 70% των διαμερισμάτων να διατεθεί σε τιμές έως και 31% χαμηλότερες από εκείνες της τοπικής αγοράς. Ο Δήμος έχει ήδη λάβει προκαταβολή περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί συνολικά με 1,5 εκατομμύριο. Η συνολική δαπάνη του έργου εκτιμάται κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην περιοχή υπάρχει χώρος και για την κατασκευή ακόμα 5 πολυκατοικιών εφόσον εξασφαλιστούν νέες χρηματοδοτήσεις. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται σύμφωνα με το Δήμο Μεσίνης να ολοκληρωθεί η παράκαψη του νεοχωρίου και η βελτίωση του δρόμου μέχρι την 8η επαρχιακή οδό. Το έργο προϋπολογισμού περίπου 1.600.000 ευρώ επισκέφθηκε χθες ο Δήμαρχος Μεσίνης Γιώργος Αθανασόπουλος. Η παρέμβαση έχει παρουσιάσει πολυετή καθυστέρηση καθώς η αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής της ήταν ο Σεπτέμβριος του 2023. Ξεκίνησε η παραλαβή της φετινής κορυδιακής σταφίδας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας. Η παραγωγή χαρακτηρίζεται ποιοτικά καλή παρά τις ζημιές που προκάλεσαν ο πρωνόσπορος, ο παγετός και τα αγριογούρουνα. Σύμφωνα με τον κύριο Χριστόπουλο, η προσπάθεια της Ένωσης επικεντρώνεται στη διατήρηση της τιμής στα 2,60 ευρώ το κιλό, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στην καταβολή ακόμα υψηλότερης τιμής. Η παραλαβή πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στα κέντρα της Ένωσης, σε Μεσσήνη, Πύλο και Γαργαλιάνους. Στους κόμπους γίνεται σε πρώτη κάθε μήνα. Μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό του 1986 κατέγραψαν χθες στην περιοχή Νησάκη της Καλαμάτας στελέχη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και την Δημοτική Κοινότητα. Πυροσβέστες που είχαν συμμετάσχει στις επιχειρήσεις εκείνης της περίοδου αφηγήθηκαν όσα έζησαν, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της πόλης. Στο μεταξύ, ο Δήμος Καλαμάτας ανανέωσε τα χρυσιδάνια για τη στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης Μαρία Πολυδούρη και στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μικρομάνης και του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Μεσσηνίας στο Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων. Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή η 15η μοτοσυκλετιστική συνάντηση στα Αιγαίτου στις παιδικές κατασκηνώσεις Αγίας Μαρίνας. Το τριήμερο περιλαμβάνει δύο οργανωμένες διαδρομές, μία ασφάλτινη περίπου 100 χιλιόμετρων και μία χωμάτινη 80 χιλιόμετρων, ταξιδιωτικές παρουσιάσεις, ενημέρωση για την ασφάλεια των αναβατών, μοτοσυκλετιστικά παιχνίδια και μουσικές εκδηλώσεις. Οι συμμετέχοντες στην ασφάλτινη διαδρομή θα περάσουν αύριο από το Δειράχη, την Πολιανή και το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Βασικός στόχος της οργάνωσης είναι και η ανάδειξη του Αιγαίτου ως προορισμού μοτοτουρισμού. Ένα νέο καλλιτεχνικό φεστιβάλ διεθνούς χαρακτήρα φιλοξενεί αύριο και την Κυριακή η Καλαμάτα. Το Καλαμάτα Unfold Festival θα αναπτυχθεί στο ιστορικό κέντρο και στην κεντρική αγορά με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα, τη Σερβία και την Πορτογαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές και συμμετοχικές δράσεις στην κεντρική αγορά, προβολές ταινιών μικρού μήκους αύριο το βράδυ έξω από τον Ντοκ Καφέ και συναυλία για το περιβάλλον, την ειρήνη και την αλληλεγγύη την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ μπροστά από τους Αγίους Αποστόλους. Σε αθλητικές ειδήσεις τώρα, την δική της κερκίδα θα έχει Καλαμάτα στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου. Η μεσσηνιακή ομάδα ανακοίνωσε ότι οι φιλαθλοί της θα φιλοξενηθούν στη θύρα 1 με την τιμή του εισιτηρίου στα 25 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη προσέλευση. Η αναμέτρηση θα αρχίσει σε 7 το απόγευμα με διαιτή τον Κούκουλα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λέσβου. Και κλείνουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Μεσσηνία, με αρκετή ηλιοφάνεια κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αναμένεται πρόσχερη αύξηση των νεφώσεων και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα υπηρετικά και ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία στην Καλαμάτα θα φτάσει περίπου τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς ως μέτρη. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο και στον ιστότοπο της ΕΡΤ όλο το 24ωρο ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς θες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 17 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα, τη δίωρη σήμερα, περιπλάνηση στα της επικαιρότητας, μιας και έκτακτες εδώ αλλαγές στο σταθμό, στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα έχουν ως αποτέλεσμα να παρατείνουμε κατά μία ώρα την εκπομπή. Λοιπόν, να ευχηθώ προκαταβολικά καλή ακρόαση σε όλους. Να ευχηθώ επίσης και ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Το οποίο Πουσουκού θα τα έχει όλα σε ό,τι αφορά το καιρό. Εντάξει, σχεδόν όλα. Βροχές σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με την τωρινή πρόγνωση. Γύρω στις 6 ώρα, ασθενής βροχοπτώσης, όχι κάτι το ιδιαίτερο, στην περιοχή της Καλαμάτας. Θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού και από την επόμενη εβδομάδα, τώρα ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί η πρόγνωση, ο υδράργυρος θα ξανανεύει πάλι μέχρι και τους 40 βαθμούς.

Το ημερολόγιο γράφει 4 του Σεπτέμβρη, συνεχίζεται όμως το καλοκαίρι και συνεχίζεται, θα λέγαμε, αρκετά δυνατά, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Η παρατεταμένη ζέστη έχει κουράσει, είναι αλήθεια. Εμείς για μία ακόμα φορά υπενθυμίζουμε ότι άτομα τα οποία ταλαιπωρούνται με νοσήματα καρδιαγγειακά συνήθως ή τα μικρά παιδιά, τα βρέφη ειδικά, θα πρέπει να έχουν τα μέτρα προστασίας τα οποία, να τηρούν τα μέτρα προστασίας τα οποία τους προτείνουν και οι γιατροί και οι ειδικοί. Και βεβαίως να θυμίσω ότι έχουμε και το προνόμιο, ειδικά εδώ στα νότια της Πελοποννήσου, να έχουμε υπέροχες θάλασσες οι οποίες βοηθούν και αρκετά για τη ζέστη, και βλέπουμε ότι είναι και με αρκετό κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο ντόπιοι όσο και επισκέπτες, οι οποίοι επίσης είναι αρκετοί ακόμα και αυτή την περίοδο, απολαμβάνουν και χαίρονται, και έτσι πρέπει να κάνουν, τις δικές μας παραλίες, είτε εδώ στην πόλη της Καλάμάτας είτε σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε τώρα. Στα υπόλοιπα της ημέρας θα δούμε σήμερα για το θέμα της ευλογιάς τι ακριβώς γίνεται, και θα το δούμε πηγαίνοντας και μέχρι τη Λέσβο, διότι εκεί τα πράγματα έχουν ξεφύγει, κυριολεκτικά έχουν ξεφύγει, και δεν το λέμε εμείς, το αποδέχεται ή το παραδέχεται και η ίδια η πολιτεία, αφού πλέον για τη διαχείριση του ζητήματος με τον αυτοδιπηρετό εκεί αναλαμβάνει επισήμως ο στρατός το συντονισμό όλης της διαδικασίας για τον περιορισμό αυτής της ζώνος. Θα κάνουμε την κουβέντα, η οποία έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία αφορούν εμάς, αγγίζουν εμάς, δεδομένου ότι έχουμε ένα ακόμα κρούσμα στην περιοχή μας, στην Πελοπόννησο, θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια, που αφορά τον αυτόδη πυρετό. Και επειδή δυστυχώς φαίνεται ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει ως χώρα, τόσο για τον αυτόδη όσο και για την ευλογιά, με συγχωρείτε, κρούσμα ευλογιάς εδώ στην Πελοπόννησο, αλλά για τις ζωονόσους, τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι δεν αποδίδουν. Το αντίθετο, ούτε στο κομμάτι της εξάπλωσης των ασθενειών έχουμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση, και έχουμε και καταστροφή κτηνοτρόφων, και όσοι παρακολούθησαν τις τελευταίες ημέρες τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων στη Λέσβο μπορούν να καταλάβουν ότι πλέον η κατάσταση εκεί είναι στο απροχώρητο. Δεκάδες κτηνοτρόφοι καταγγέλουν ότι πλέον έχουν καταστραφεί, δεν μπορούν ούτε καν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους από εδώ και πέρα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Να μεταφέρω τις καλημέρες και από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και από τη Γεωργία Οικονομοπούλου, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι εκτός από τις 107,2 και 104,4 στα FM της

Λοιπόν, ασθενοφόρος στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου. Μετά τις καταγγελίες των κατοίκων εκεί και της εθελοντικής οργάνωσης, της ΓΕΑ, ότι έμεινε δηλαδή χωρίς ασθενοφόρο η περιοχή, προσπάθησε η έκτη, είπε, η έκτη υγειονομική περιφέρεια, στην οποία υπάγονται διοικητικά και τα κέντρα υγείας. Προσπάθησε λοιπόν να δώσει κάποιες διευκρινήσεις και κάποιες εξηγήσεις, ίσως θα έλεγε κάποιος, για το τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, διαβάζω κάποια αποσπάσματα από την ανακοίνωση που δόθηκε για να έχετε και εσείς εικόνα του τι ακριβώς ισχυρίζεται η έκτη υγειονομική περιφέρεια και μετά να κάνουμε και τα απαραίτητα σχόλια. Λοιπόν, είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη, να αναφέρω, Πέμπτη 27 του μήνα, τη βλάβη, ή μάλλον μετά από ένα τροχαίο εκεί, εξετράπη της πορείας το ασθενοφόρο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου. Οι ζημίες που υπέστη το κατέστησαν επιχειρησιακά μη διαθέσιμο και, όπως μας ενημερώνει η έκτη, είπε, διαβάζω ακριβώς την σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό διατέθηκε ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Πύλου για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής, προκειμένου το όχημα να είναι απολύτως ασφαλές και επιχειρησιακά διαθέσιμο. Πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες και ο προβλεπόμενος έλεγχος από πιστοποιημένο συνεργείο. Παράλληλα, από σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη, με μέρημνα του προϊσταμένου του τοπικού τομέα του ΕΚΑΒ, θα διατεθεί επιπλέον ασθενοφόρο όχημα για την ενίσχυση της κάλυψης της περιοχής κατόπιν ολοκλήρωσης του απαιτούμενου ποιοτικού και τεχνικού ελέγχου. Και καταλήγει η ανακοίνωση: ως εκ τούτου, η προσωρινή επιχειρησιακή αδυναμία του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, η οποία προέκυψε ευνηδίως από τροχαίο συμβάν, δεν σημαίνει ότι η περιοχή έμεινε χωρίς διακομιστική κάλυψη, καθώς από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν εναλλακτικές λύσεις και ήδη από αύριο η επιχειρησιακή δυνατότητα θα ενισχυθεί περαιτέρω. Λίγο πιο πάνω αναφέρεται ότι ένα ακόμα ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ, όπως είπαμε, έτσι, θα διατεθεί από σήμερα στο κέντρο υγείας. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα την ανακοίνωση. Πρώτα και κύρια, αυτό το οποίο ομολογείται είναι ότι το κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, όπως και ολόκληρος ο νομός Μεσσηνίας, σε όλα δηλαδή τα κέντρα υγείας και το νοσοκομείο, δεν υπάρχει, δεν διαθέτουν ούτε ένα εφεδρικό ασθενοφόρο, ένα ασθενοφόρο πιο παλιό ίσως που δεν χρησιμοποιείται, αλλά να είναι συντηρημένο και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο σε περίπτωση που είτε κάποιο ασθενοφόρο εμπλακεί σε ένα τροχαίο, όπως έγινε τώρα, είτε υποστεί κάποια βλάβη, που είναι φυσιολογικό και ως ένα βαθμό αναμενόμενο. Ξέρετε, τα οχήματα αυτά μέσα σε πολύ λίγα χρόνια μετράνε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Έτσι. Άρα λοιπόν, για τα τόσα κέντρα υγείας και για το νοσοκομείο της Καλαμάτας και για το ΕΚΑΒ, αν βάλουμε και αυτή τη δομή μέσα, θα έπρεπε τουλάχιστον ένα έστω ασθενοφόρο να υπάρχει ετοιμοπόλεμο όταν χαλάσει κάποιο, αμέσως, όχι μετά από μια εβδομάδα, να είναι διαθέσιμο για αντικατάσταση του όποιου οχήματος πάθει βλάβη. Αυτό ομολογείται, αυτό ουσιαστικά περιγράφεται μέσα στην ανακοίνωση.

Άρα το ότι δεν έμεινε ακάλυπτο το κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου από ασθενοφόρο, δεν νομίζω ότι ισχύει. Χθες το απόγευμα πήγε το ασθενοφόρο, γιατί έπρεπε πρώτα να περάσει από έλεγχο και σέρβις το ασθενοφόρο της Πύλου, και

Σήμερα θα πάει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένα ακόμα, γιατί και αυτό δεν ήταν συντηρημένο και έπρεπε να περάσει από τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Και μιλάμε για δύο παλιά οχήματα. Επίσης, καλό θα ήταν στην αναφορά του Κέντρου Υγείας, στη συγκεκριμένη, να μας πει και λίγο εάν υπάρχει επάρκεια οδηγών για τα ασθενοφόρα, για το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου, διότι από όσο γνωρίζω εγώ μέχρι στιγμής, τα κενά συμπληρώνονται με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της αεροπορίας, οι οδηγοί, και δεν βγαίνουν όλες οι βάρδιες της εβδομάδας. Λέω λοιπόν κλείνοντας ότι είχαν δίκιο 100% οι κάτοικοι οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν και ανέδειξαν το γεγονός, και από εδώ και στο εξής η έκτη υγειονομική περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Καλαμάτας φυσικά και με το ΕΚΑΒ, οφείλουν να προβλέπουν τέτοιες καταστάσεις, να υπάρχουν δηλαδή εφεδρικά ή έστω ένα εφεδρικό ασθενοφόρο για την κάλυψη των αναγκών. Γιατί ξέρετε, η μια εβδομάδα που είχαμε αυτό το κενό της κάλυψης στον Άγιο Νικόλαο δεν είναι καθόλου μικρό διάστημα. Ακόμα και μια μέρα μπορεί να κριθεί, έτσι, ακόμα και μοιραία για ένα περιστατικό το οποίο θα χρειαστεί άμεση παρέμβαση, θα χρειαστεί άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς έχουμε κακές εμπειρίες εδώ στη Μεσσηνία και στην Κορώνη. Έχουμε κακές εμπειρίες. Θυμάστε στην Αίγινα τι έγινε. Δεν κοστίζει να υπάρχει ένα τέτοιο όχημα συντηρημένο και έτοιμο προς να αντικαταστήσει κάποιο άλλο αν χρειαστεί. Από εκεί και ύστερα οι ανακοινώσεις τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Έκρινε αυτό η έκτη, είπε. Τα γεγονότα όμως και η πραγματικότητα είναι αυτά τα οποία σας μεταφέρουμε και τα οποία ουσιαστικά δεν διαψεύδονται μέσα από αυτή την ανακοίνωση. Αντιθέτως βλέπουμε και μια προσπάθεια να δικαιολογηθούν ή να μας πείσουν ότι ενήργησαν από την πρώτη στιγμή και ότι δεν υπήρχε θέμα με την κάλυψη και τα λοιπά. Αυτά όλα τέλος πάντων κρίνονται, δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε με αυτά. Το κύριο και το βασικό είναι να γίνει κατανοητό από το μηχανισμό ότι είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε ανεπάρκεια στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, τώρα σε άλλο θέμα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, έχουμε την απολογία σήμερα του 68χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμούς εκεί στην περιοχή της Μεσσίνης, ενώπιον του εισαγγελέα. Θα δούμε αν θα κρίνει προφυλάκηση ή όχι. Σήμερα θα δούμε και τι θα πει ο ίδιος. Να ρωτήσω μόνο για τις περιπτώσεις που έχουμε πυρκαγιές από το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το ΔΔΕ. Κάνουν κάτι οι αρχές? Έχουν οδηγηθεί κάποιοι στη δικαιοσύνη? Υπάρχει διαδικασία? Ρωτάω μόνο.

0: Λοιπόν, για πάμε ένα ωραίο ταξιδάκι, να περάσουμε και λίγο Αιγαίο και να καταλήξουμε στη Λέσβο. Ο καλός συνάδελφος από εκεί, ο Νίκος ο Μανάβης και φίλος πρώτα και κύρια, είναι αυτός που έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενώ στην εκπομπή. Να διευκρινίσω μόνο ότι ο Νίκος είναι και αρκετά έμπειρος και μπαρουτοκαπνισμένος στο αγροτικό ρεπορτάζ με άρθρα και παρεμβάσεις στον ειδικό τύπο για τα αγροτικά στην πιάτσα, είναι σημείο αναφοράς. Λοιπόν, χωρίς ίχνος υπερβολής αυτό που λέω, γι' αυτό και χαίρομαι που μιλάω μαζί του. Νίκο μου, καλή σου ημέρα, καλημέρα στη Λέσβο.
1: Καλημέρα Ηλία, καλημέρα στην Καλαμάτα. Την καλημέρα μας από τα όμορφα Αλιφαντά, μέσα από τον Ελαιώνα.
0: Απολαμβάνεις δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτό μας λες, τη θέα του υπέροχου κόλπου της Γέρας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ένα τοπίο μαγικό που ακόμα και ο ηλίτης, έτσι, το χρησιμοποίησε για να δώσει την εικόνα αυτή με τις ελιές, με τον Ελαιώνα, να μπαίνει μέσα στη θάλασσα, μέσα στο κόλπο, έτσι. Για να ξέρουν και οι φίλοι και οι φίλοι και οι φίλες τι ωραία που είσαι εκεί. Λοιπόν, Νίκο, να σε ρωτήσω, το Μελτέμι βοηθάει καθόλου με τη ζέστη? Γιατί εμείς εδώ έχουμε βράσει εδώ.
1: Βοηθάει πολύ. Βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είμαστε και που βρίσκομαι εγώ, είμαι και λίγο ύψωμα, είμαστε στα 300 μέτρα υψόμετρο, οπότε έχει λίγο περισσότερη δροσιά. Αλλά το Μελτέμι πάντα κάνει καλή δουλειά, έτσι δροσίζει καλά.
0: Ωραία, ευτυχώς και χαιρόμαστε. Αυτή την εποχή η Λέσβος είναι στα καλύτερά της, γενικότερα και από θέμα καιρού και γενικά κίνησης τουριστικής και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Δεν σου κρύβω, Νίκο, ότι στενοχωρήθηκα με όλα αυτά τα οποία τους τελευταίους μήνες βλέπω να συμβαίνουν στο νησί και ειδικά στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που είχαμε όλο αυτό το σκηνικό να εξελίσσεται. Και θέλοντας να ξεκινήσεις και τα όσα έχεις να μας πεις, είναι πραγματικά απογοητευτικό από τη μία να έχουμε παραγωγούς, κτηνοτρόφους. Η Λέσβος είναι ο δεύτερος τόπος στη χώρα σε κτηνοτροφική παραγωγή, τεράστιο κεφάλαιο για όλη τη χώρα, όχι μόνο για το νησί. Να βλέπουμε λοιπόν κτηνοτρόφους οι οποίοι ξέρουμε τι δυσκολίες έχουν τα τελευταία χρόνια, να διατυπώνουν ότι παιδιά καταστρεφόμαστε, καταστραφήκαμε, και από την άλλη να έχουμε μία περιφερειακή αρχή να διατυπώνει το Α, ένα υπουργείο να διατυπώνει το Β και ανάμεσα στο Α και το Β να υπάρχει ένα χάος και μία προσδιοριστία χωρίς κανένας να ξέρει τι συμβαίνει. Και ομολογία για όλο αυτό, και σου δίνω το λόγο, είναι ότι η κατάσταση πλέον, και ας μου επιτραπεί να πω και ότι είναι και παράλογο αυτό, η κατάσταση περνάει στα χέρια διαχείρισης του στρατού. Τι δουλειά έχει ο στρατός με ένα τέτοιο ζήτημα? Δηλαδή, ολοχίας θα είναι τζομπάνης και τα ρέο θα μεταφέρουν ή τα στάγκερ θα μεταφέρουν τα πρόβατα. Σακώνικο.
1: Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς έτσι χαριτολογώντας ότι θα βάλουμε μερικά F-16 να σκοτώσουν τον αυτόδη πυρετό. Θα του ρίξουν μερικούς πυράβλους εκεί, Tomahawk, Meteor, δεν ξέρω τι θα χρησιμοποιήσουν. Αλλά αυτό είναι χαριτολόγημα και τίποτα περισσότερο.
0: Η ασπίδα του Αχιλέα θα εμποδίσει και τα κουνούπια από την Τουρκία που μεταδίδουν το στρατόματο. Έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Θα το δούμε. Λοιπόν, έλα Νίκο.
1: Είναι χαριτολόγημα όλο αυτό. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Προφανώς, ναι, έχεις δίκιο, δείχνει μία αποτυχία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιμετωπίσει την επιζωοτία του αφρόδους πυρετού, παρότι πήρε εξαιρετικά αυστηρά, σε όριο παρανοϊκά μέτρα για να αποφύγει τη διάδοση της νόσου εκτός του νησιού. Mm-hmm. Εντός του νησιού γίναν ελάχιστα πράγματα. Κατά βάση γίνεται ένα πράγμα. Σκοτώνουμε πρόβατα. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Τρέχουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πίσω από τον ιό και σκοτώνουν πρόβατα. Δεν ήρθε ποτέ στη Λέσβο ένας επιδημιολόγος. Η κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί προφανώς ότι τα ξέρει όλα πάρα πολύ καλά. Η κτηνιατρική υπηρεσία της Λέσβου επίσης θεωρεί ότι τα ξέρει όλα πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν χρειάζονται τη στήριξη από έναν επιδημιολόγο που να μελετήσει την κατάσταση και να πει την επιστημονική του προσέγγιση πώς μπορείς να ξεριζώσεις την νόσο. Μέτρα στο λιμάνι της Μυτιλίνης για τους εισερχόμενους από την Τουρκία δεν υπάρχουν, το λέω με προσωπική γνώση. Μέσα στον Αύγουστο έκανα ένα ταξίδι απέναντι και ως επιβάτης που βγήκα από το που μπήκα και βγήκα στο καραβάκι που μας πάει στα απέναντι τουρκικά παράλια, δεν υπήρχε ούτε ένα χαλάκι με χλωρίνη για να απολιμαθούν τα παπούτσια και τα υποδήματα που φοράει κάθε ένας που μπαίνει.
0: Και έχει περάσει 100.000 κόσμος φέτος, έτσι, απέναντι. Δηλαδή...
1: Και έχουν περάσει βεβαίως 100.000 κόσμος που πήγαινε, ήλθε και πιθανότατα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να ξαναέφεραν τον ιό στη Λέσβο, να μην είχαμε μία είσοδο του ιού, να τον ξαναέφεραν. Πιθανότατα, λέω,
0: μάλιστα,
1: δεν μπορούμε να το ξέρουμε, διότι δεν κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τι γίνεται στην ουσία λοιπόν στη Λέσβο από μέτρα πρόληψης? Μόνο ουσιαστικοί ψεκασμοί στα εισερχόμενα και εξερχόμενα οχήματα από το νησί. Αλλά γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κεντρικός σχεδιασμός ήταν να μην φύγει η νόσος έξω από τη Λέσβο. Και καλώς υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός, έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει διάδοση σε όλη την Ελλάδα της νόσου, αλίμον. Όμως πάμε τώρα στην ουσία. Δεν φτάνει λοιπόν που δεν πάρθηκαν ουσιαστικά μέτρα. Έχουμε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει κολλήσει μονότονα σε μία λογική που λέει ό,τι και να γίνεται εγώ θα σφάζω. Σταματάει ο ιός, εγώ θα σφάζω. Συνεχίζει ο ιός, εγώ θα σφάζω. Ό,τι και να γίνεται εγώ θα σφάζω. Δεν θα κάνω κάτι άλλο. Υπάρχουν διατυπωμένες δημόσια γραπτά προτάσεις από την κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα παρεμβάσει από την κτηνιατρική, από καθηγητές κτηνιάτρους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Από γενετιστές που κάνουν το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης του προβάτου της Λέσβου. Με διπλές και τριπλές δημόσιες παρεμβάσεις έχουν τονίσει ότι είναι λάθος αυτό που γίνεται. Γιατί είναι λάθος? Διότι όλη η Ανατολική Μεσόγειο έχει πρόβλημα με τον αυτόδη πυρετό. Οπότε το να λες εσύ ότι εγώ θα σφάξω ό,τι κινείται και θα καθαρίσω από τον ιό, είναι εντελώς βλακώδες, διότι ο ιός μπορεί να σου έρθει τον επόμενο μήνα, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Όταν μάλιστα, όπως προείπα, στο πεδίο της πρόληψης, δηλαδή το να αποτρέψεις την είσοδο του ιού, δεν κάνεις τίποτα, έχει σταματήσει κάθε έλεγχο, προφανώς έχεις ανοίξει διάπλατα τις πόρτες για να μπαίνει και να βγαίνει ο ιός από το νησί σε ό,τι αφορά τα τουρκικά παράλια, και το μόνο που κάνεις είναι να προσπαθείς να τον κρατήσεις μακριά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για την κτηνοτροφία της Λέσβου, η οποία, όπως και εσύ είπες πολύ σωστά, δεν είναι καθόλου αμεληταία, έχει πάνω περίπου 500.000 πρόβατα, περίπου 1.000 μοσχάρια εκτρέφονται κάθε χρόνο στο νησί, και πολύ λίγους χείρους. Είναι ένας κλάδος της αγροτικής παραγωγής που μέχρι τις 15 Μαρτίου που ξέσπασε η επιζώτια ήταν ένας αναπτυσσόμενος κλάδος με διαρκή ανάπτυξη του όγκου του παραγόμενου γάλακτος, με καλό εισόδημα, δύσκολη δουλειά βέβαια, αλλά έδινε ένα καλό εισόδημα και ήταν ένας από τους παραγωγικούς κλάδους που στήριζε τις οικονομίες των χωριών του νησιού.
0: Και με υπέροχα προϊόντα θα πω εγώ. Και η φέτα και το λαδοτυράκι. Έτσι.
1: Τώρα πια είμαστε σε μια κατάσταση όπου όλα αυτά έχουν ανατραπεί. Εγώ θα παραμείνω σε αυτό που έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά να λέει ο καθηγητής κτηνιατρικής, ο κ. Γιώργος Αρσένος του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του ΑΠΙΣΙΤΑ, λέει ότι δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται όλο αυτό που γίνεται από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα σχεδιασμός που να λέει τι θα κάνω, πότε θα το κάνω, πώς θα το κάνω και να βάλει και ορόσημα. Δηλαδή ότι μέχρι τότε, μέχρι σε 2 μήνες, θα έχω τελειώσει την ιχνηλάτηση. αν αυτό το πράγμα μου δείξει ότι έχω πολύ μεγάλη διασπορά της νόσου, θα πάω σε εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός δεν είναι πανάκι, αλλά θα συνδυαστεί με άλλα μέτρα. Θα κάνω θανατώσεις εκεί που χρειάζεται και όχι σε όλο τον πληθυσμό. Θα πάρω μέτρα για να προστατεύσω την φυλή προβάτου της Λέζου, ούτως ώστε να μην εξαφανιστεί ένας τεράστιος γενετικός πόρος, όχι μόνο για τη Λέσβο, για όλη την Ελλάδα.
0: Έχουμε και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλά κάνεις και το τονίζεις. Φυλή της Λέσβου.
1: Στην ουσία είναι λοιπόν αυτό που περιγράφει ο κ. Αρσένος και όλη η ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης είναι ότι αν δεν έχει σχεδιασμό, δεν έχει νόημα να κάνεις οποιασδήποτε ενέργειες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι αποσπασματικές. Δεν συνδέονται μεταξύ τους και δεν οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Και εκ του αποτελέσματος κρίνονται ότι δεν είναι επαρκής.
1: Ναι. Αυτό προκύπτει από το αποτέλεσμα. Το βλέπουμε δηλαδή 6 μήνες μετά, η νόσος δεν έχει σταματήσει.
0: Ναι. Γιατί τόση αιμονή του Υπουργείου? Το ίδιο διατείνεται ότι είναι το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, έτσι επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προστατευτεί και το ΠΟΠ, να προστατευτούν και οι επιδοτήσεις. Χρησιμοποιείται και αυτό, φαντάζομαι το ξέρεις, το έχεις ακούσει. Αλλά την ίδια στιγμή, όπως ανέφερες και εσύ, οι καθηγητές στο ΓΙΟΤΕΕ, έμπειροι κτηνίατροι του νησιού, να κάνουν αναφορά στον κύριο Τσακίρη, επιμένουν ότι, μάλλον λένε, τονίζουν ότι, παιδιά, υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι και άλλοι τρόποι που συνδυαστικά μπορούμε να το δούμε ως μοντέλο. Γιατί το Υπουργείο, από το ρεπορτάζ σου, από την εμπειρία σου και τη γνώση σου, γιατί επιμένεις αυτό το πράγμα?
1: Νομίζω ότι το Υπουργείο πρώτα απ' όλα έχει μια αλαζονία. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και στην Ευλογιά, δεν λειτουργεί μόνο στον Αυθόδη Πυρετό. Υπηρετεί ένα κεντρικό σχεδιασμό που θεωρεί ότι ο μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων ή μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι πρόβλημα και εκτιμά ότι με την κατάσταση που αντικειμενικά διαμορφώνεται από μια επιζώτια, μπορεί να οδηγηθεί σε μείωση αυτού του αριθμού. Έτσι κι αλλιώς ένας μεγάλος αριθμός των κτηνοτρόφων είναι μεγάλης ηλικίας. Θεωρεί δηλαδή ότι τους δίνει ένα σπρόξιμο να βγουν αυτοί οι άνθρωποι πιο γρήγορα στη σύνταξη από ότι έτσι κι αλλιώς θα βγαίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό στην ουσία πιστεύω ότι κάνει το Υπουργείο. Κάνει δηλαδή την κρίση ευκαιρία προκειμένου να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό την αναδιάρθρωση του κτηνοτροφικού κλάδου στη Λέσβο και να δούμε προφανώς τα επόμενα χρόνια κάποιες πολύ μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες με 10, 15, 20 χιλιάδες πρόβατα, τα οποία προφανώς και θα είναι σταυλισμένα, δεν θα είναι ελεύθερης βοσκής όπως είναι τα περισσότερα κοπάδια τώρα.
0: Μάλιστα. Δυσίωνο. Αυτό και στενάχωρο. Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω αναφορικά με τη στάση του Υπουργείου είναι, ωραία, έχει αυτή την επιλογή για λόγους, είτε αυτό το οποίο προανέφερες, είτε γιατί κάποιοι το βλέπουν το θέμα γραφειοκρατικά και θέλουν απλά να θωρακιστούν και να δείξουν ότι έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν στα χαρτιά και με βάση μια γραφειοκρατική λογική ή ό,τι άλλο πει κανένας. Ωραία, επιλέγει λοιπόν αυτή τη στάση. Γιατί δεν προχωρά και στο δεύτερο κομμάτι, το πολύ σημαντικό για την επιβίωση των αγροτών, το οποίο είναι πρώτον, αποζημιώνω για αυτά τα οποία σφάζω, τον αφήνω τον άλλο χωρίς κοπάδι, πρέπει κάπως να ζήσει, τον αποζημιώνω, και δεύτερον, εξασφαλίζω μια διαδικασία με οικονομική στήριξη, με ό,τι απαιτείται, για να δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος το κοπάδι του. Αυτό γιατί δεν το κάνει? Πώς είναι δυνατόν να βλέπουμε αγρότες και να λένε, παιδιά, πάω φυλακή σε 2 μήνες, δεν μπορώ να πληρώσω τις επιταγές που έχω υπογράψει?
1: Μα για να μειώσει τον αριθμό των κτηνοτρόφων, πρέπει να αφήσει τους κτηνοτρόφους απλήρωτους.
0: Να τους καταστρέψει.
1: Αν τους πληρώσει και τους δώσει τη δυνατότητα να ξαναφτιάξουν το κοπάδι τους, τότε δεν κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Για να επιτύχει ο στόχος της αναδιάρθρωσης, πρέπει ένας μεγάλος αριθμός αυτών των κτηνοτρόφων να φύγει από την παραγωγική διαδικασία. Είναι κρίσιμο αυτό το στοιχείο. Η Λέσβος έχει αυτή τη στιγμή 185 μονάδες. Σύμφωνα με τα επισήμως ανακοινωμένα στοιχεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Ζώων, οι οποίες έχουν καταστραφεί. Άρα μειώθηκε ο αριθμός των κτηνοτρόφων του νησιού κατά αυτόν τον αριθμό.
0: Τραγικό.
1: Συνολικός αριθμός των εκτροφών του νησιού είναι περίπου 2.500 οι πραγματικές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές που λειτουργούν και έχουν αριθμό ζώων. Είναι 2.500. Αν από αυτούς βγάλεις τους 180, δεν ξέρω αν θα πάμε στους 200, 250, βγάζεις το 10% του πληθυσμού των κτηνοτρόφων. Αυτό ακριβώς κάνει.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει τώρα ότι... Α, πριν πάμε στο στρατό και στα υπόλοιπα, κάτι άλλο το οποίο είναι κοινός τόπος, είναι κοινό στοιχείο, και των δικών μας εδώ υπηρεσιών και των γειτονικών της Λακωνίας και της Αργολίδος και σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα και σας κόστισε πολύ ακριβά εκεί στην όλη αυτή κατάσταση είναι η ανεπάρκεια, δεν υπάρχει άλλη λέξη, η ανεπάρκεια, η υποστελέχωση των ΔΑΟΚ, των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι δυνατόν με ελάχιστους, με μετρημένους στα χέρια ενός, στα δάχτυλα ενός χεριού κτηνιάτρους να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ζήτημα η Λέσβος? Ή με τέτοια κτηνοτροφία στη Λέσβο να έχουμε μια τέτοια κτηνιατρική υπηρεσία? Διαχρονικά δεν έγινε, δεν προέκυψε τώρα αυτό. Τώρα όμως φάνηκε η ανεπάρκη.
1: Ναι, είναι κληρονομιά που μας έμεινε από την εποχή των μνημονίων, όταν βγήκε μεγάλος αριθμός κτηνιάτρων στη σύνταξη και δεν αναπληρώθηκε, διότι το ελληνικό δημόσιο, όπως είπες πολύ σωστά, διαχρονικά έχει επιλέξει να μην κάνει προσλήψεις κτηνιάτρων. Πριν 15-20 χρόνια στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών νομαρχιών της χώρας είχαμε περίπου 600 κτηνιάτρους. Οι ανάγκες ήταν για περίπου σε 1.500 άτομα. Τώρα έχουμε καμία 300 άτομα σε αυτές τις υπηρεσίες. Μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες, μέσα σε αυτό το κλίμα, βρίσκεται και η κτηνιατρική της Λέσβου, η οποία όμως έχει ένα μεγάλο φόρτο εργασίας. Δηλαδή, μόνο να σκεφτείς ότι θα κάνω κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα εμολυψιών για να δω αν υπάρχει κάποια ζωονόσους τύπου Α, δηλαδή για ευλογιά, για πανόλη, για αφθόδη πυρετό, για καταρροϊκό πυρετό και τα σχετικά, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα ικανό αριθμό ανθρώπων, όχι απαραίτητα κτηνιάτρων, αλλά ζωοτέχνες κλπ, οι οποίοι θα μπορούν να βγουν στις τάνες και να κάνουν τις εμολυψίες. Και όταν έχεις 2.500 κοπάδια, δεν μπορεί να οι εμολυψίες να γίνονται από ένα και δύο άτομα.
0: Yes.
1: Πρέπει να έχεις έναν ικανό αριθμό ανθρώπων. Όταν δεν το έχεις αυτό το πράγμα, προφανώς θα σου προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, είχαμε 15 Μαρτίου διαπιστωμένο το πρώτο κρούσμα και οι εργαστηριακές αναλύσεις δείχνουν ότι η νόσος υπήρχε στη Λέσβο πολύ καιρό νωρίτερα. 2-3 μήνες. Αυτό το διάστημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο χρονικό διάστημα για να έρθει η νόσος.
0: Mm-hmm.
1: Και έχοντας υποκλινικά συμπτώματα, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα φανερή, να επεκταθεί σε όλο το νησί και να δημιουργηθεί η έκταση του προβλήματος που δημιουργήθηκε.
0: Μάλιστα. Οι σφαγές γιατί έχουν σταματήσει, Νίκο, στο νησί? Δηλαδή,
1: δεν σταματήσανε.
0: Γίνονται δεν σφαγές κανονικά?
1: Κανονικότατα γίνονται.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είχα δει κάποια ρεπορτάζ.
1: Αυτό που πάρθηκε ήταν μια πολιτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κατά την άποψή μου δεν ήταν λαθασμένη.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, κατά την άποψή μου, τα περιφερειακά συμβούλια έχουν λόγο να εκφράζονται σε τέτοια ζητήματα, διότι η απόφαση του να σφάζω πρόβατα δεν είναι κτηνιατρικής φύσης, είναι mm-hmm. πολιτικής φύσης.
0: Mm-hmm.
1: Σημαίνει ότι καταστρέφονται άνθρωποι.
0: Όχι, τις άλλες σφαγές εννοώ. Χωριά, τις σφαγές για διάθεση κρέατος στα σφαγεία. Συνεχίζονται αυτές?
1: Όχι, αυτές τώρα έχουν σταματήσει.
0: Έχουν σταματήσει. Γιατί? Με ευλογιά σφάζανε. Διότι... Κάνανε ελέγχους και τα πήγαιναν στα σφαγεία. Εκεί γιατί δεν έγινε αυτό?
1: Διότι έχουμε ακριβώς εδώ το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν οι έλεγχοι που απαιτούνται, ούτως ώστε να διαπιστωθεί ότι ένα κοπάδι είναι καθαρό
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να μπορεί από αυτό το κοπάδι να φύγουν τα αρνιά και να πάνε για σφαγή. Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι θα ανοίξει ένα σφαγείο του ομίλου Κασίδη. Όταν λέμε θα ανοίξει, δηλαδή θα υπολειτουργεί, ούτε καν στο 10% της τακτικής του λειτουργίας δεν θα βρίσκεται, αλλά θα πηγαίνει ένας σφάχτης, όποιος θέλει να πάει ένα μοσχάρι για σφάξιμο ή θέλει να πάει κάποια πρόβατα, κάποια αρνιά για σφάξιμο, θα πρέπει να επικοινωνεί με την κτηνιατρική υπηρεσία και καλώς να πάρει την άδεια από εκεί και να πάει να κάνει στη συνέχεια να γίνει μεταφορά και η σφαγή των ζώων.
0: Τώρα θα πρέπει να επικοινωνεί με το στρατό.
1: Αυτό σημαίνει όμως, σημαίνει, όχι, αυτός δεν θα επικοινωνεί με το στρατό, σημαίνει όμως ότι αυτό θα γίνεται, και αυτό προβλέπεται μέχρι τώρα, μόνο από τις καθαρές περιοχές. Δηλαδή τα σφαγεία δεν μπορούν να σφάξουν ζώα που προέρχονται από το 80% του νησιού. Μπορούν να σφάξουν μόνο ζώα που προέρχονται από το 20%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που περιγράφεις, δηλαδή το να έχουμε κτηνιατρικούς ελέγχους εργαστηριακούς που να μας δείχνουν ότι τα κοπάδια είναι καθαρά και πάνε για σφαγή από τις περιοχές που είναι σε περιορισμό, δυστυχώς δεν γίνεται και δεν υπάρχει σχεδιασμός να γίνει. Ενώ οι δυνατότητες υπάρχουν, όπως έγινε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και τουλάχιστον θα ήταν και μια ανακούφιση στους κτηνοτρόφους για ένα
1: ήταν
0: εισόδημα.
1: Μια μεγάλη ανακούφιση και εισόδημα θα έδινε και θα μείωνε το ζωικό πληθυσμό
0: που
1: είναι εξεθειμένος στην νόσο και θα μείωνε και το κόστος των ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους.
0: Μάλιστα. Τώρα γιατί πάμε στη λύση του στρατού, τι θα προσδώσει αυτό παραπάνω? Δηλαδή δεν μπόρεσε να συντονίσει το Υπουργείο το αρμόδιο το θέμα, δεν μπόρεσε να το συντονίσει η αρμόδια υπηρεσία εκεί της περιφέρειας? Θα το συντονίσει σωστά ο ταγματάρχης και ο συνταγματάρχης? Κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Μπορεί να πάρουμε και πτέραρχο. Άλλωστε ο κύριος Καβαδάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που εισηγήθηκε αυτή την τροπολογία στη Βουλή, είναι απόστρατος υπαξιωματικός της αεροπορίας.
0: Αυτό που είπες, θα σου έρθουν τα ραφάλ, θα σου έρθουν στον ίδιο.
1: Προφανώς θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο θα λυθεί το ζήτημα. Η ουσία του ζητήματος, κατά την άποψή μου, δεν έχει να κάνει με τα κτηνιατρικά ζητήματα. Έχει να κάνει ούτε φυσικά με ζητήματα έλλειψη συντονισμού που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν νωρίτερα. Έχουν αντιμετωπιστεί κατ' επανάληψη από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας σε προηγούμενο χρόνο και για αυτό διπηρετώ και στη Λέσβο και στον Εύρο. Το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή η ελληνική κρατική μηχανή, έχει ιστορική εμπειρία να διαχειρίζεται αυτό διπηρετό. Δεν είναι κάτι που της έτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο λόγος είναι πολιτικός, δεν είναι κτηνιατρικός.
0: Εξήγησε το μας λίγο. Πες το μας λίγο, γιατί πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Με το μήνυμα, με την κινητοποίηση που κάνανε στις 27 Αυγούστου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, άσχετα με το αν συμφωνεί κανεί μαζί τους με τον τρόπο που το κάνανε και με την όλη διαδικασία, έστειλαν ένα μήνυμα σε όλη την κοινωνία. Ότι αν θες να κερδίσεις κάτι, δεν γίνεται δουλειά με τα παρακάλια και με τα ευχολόγια και με το να προσπαθείς να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο και μόνο. Πρέπει να το κάνεις και με δυναμικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Και εγώ έβλεπα σε όλη την Ελλάδα μετά από αυτή την κινητοποίηση να γράφονται σε δημοσιεύματα, στα κοινωνικά δίκτυα ότι κάτω όπως οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Εκεί βάλανε φωνή, χτυπήσανε το χέρι στο τραπέζι, κάνανε ανάστα ο κύριος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαν αποτέλεσμα. Προφανώς αυτό το μήνυμα δεν το λαμβάνει μόνο η κοινωνία, το λαμβάνει και η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι όλος ο αγροτικός κόσμος στη χώρα βρίσκεται στα κάγκελα. Και δεν ήθελε με τίποτα, μα με τίποτα, να περάσει το μήνυμα ότι αφήνω τα πράγματα και χαλαρώνουν και μπορείτε μέσα από μια τέτοια διαδικασία να διεκδικήσετε πράγματα.
0: Ναι.
1: Πέρασε δηλαδή το μήνυμα ότι εγώ με πυγμή, με αποφασιστικότητα θα περάσω τη δική μου πολιτική. Δεν θα σας αφήσω ψεχλωρό κλαρί για κανένα λόγο.
0: Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική. Και καταλήγουμε πάλι σε ευχολόγια, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς από τη μεριά μας, πέρα από το να καταγράψουμε το τι συμβαίνει και να πούμε και κάποια σχόλια και κάποιες εκτιμήσεις, όπως πραγματικά πολύ ορθολογικά και εύστοχα έκανες στο 25 λεπτό περίπου που έχουμε αυτή τη συνομιλία και για την οποία σε ευχαριστώ, Νίκο Μανάβη. Βάλε τελεία εσύ, κάνε τον επίλογο εσύ για το θέμα στο ένα λεπτάκι περίπου που έχουμε μέχρι τα διαφημιστικά μηνύματα και το δελτίο ειδήσεων.
1: Εγώ θα έλεγα ότι οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, με όλες τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς μαζί τους, δείξανε το τι πρέπει να κάνει ο αγροτικός κόσμος σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό που είπες στο τέλος.
1: Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη χρονιά και σε μια περίοδο που ανοίγονται ακόμη πιο δύσκολες προοπτικές. Είμαι λεοπαραγωγός. Η Καλαμάτα είναι η καρδιά του ελληνικού ελαιώνα. Κάθε ελαιοπαραγωγός τη φετινή χρονιά ζει ένα δίλημα αν πρέπει να μπει στο χωράφι και να μαζέψει τις ελιές ή πρέπει να τις παρατήσει, γιατί η ζημιά του θα είναι μεγαλύτερη αν τις μαζέψει. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει παραγωγικός κλάδος του πρωτογενή τομέα που να
0: μην έχει επηρεαστεί. Νίκο, επειδή πρέπει να διακόψουμε, να σου πω ότι με χαρά θα σε ξαναέχουμε κοντά μας για αυτό το θέμα που άνοιξες και σε λίγο θα έχουμε κουβέντα ειδικά για το ελαιόλαδο και την παραγωγή φέτος. Το λέω για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Οπότε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Νικόλα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Να ευχαριστήσω τον Νίκο το Μανάβη, τον καλό συνάδελφο από τη Λέσβο. Στο νησί μπορείτε να τον διαβάζετε. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη η κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογική γονής των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστεία σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
6: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας, 9 και 12 πρώτα λεπτά, η ώρα στο ρολόι του σταθμού. Συνεχίζουμε την πρωινή εκπομπή, μιας και σήμερα έχουμε εκτάκτως αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε παραμένοντας όμως στον παραγωγικό τομέα, στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, τον πολύπαθο αυτό, κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Να έρθουμε στα πιο δικά μας, να δούμε τι γίνεται φέτος με την αγορά και την παραγωγή του ελαιολάδου. Μαζί πάνε αυτά, όλο είναι ένα κεφάλαιο συνολικό το οποίο προβληματίζει και καθορίζει, θα λέγαμε, την τύχη των παραγωγών. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να πω δύο λόγια, ειδικά σε αυτή την περίοδο, που τι περιλαμβάνει την έναρξη της παραγωγής, κάποιες ποικιλίες μαυρολίσο και τα λοιπά θα μπουν σιγά σιγά στην παραγωγή σε λίγο καιρό. Και μέχρι να ολοκληρωθεί και η διαδικασία του ελαιομαζέματος, επιβάλλεται ψυχραιμία και φιδωλές, θα έλεγα, τοποθετήσεις, διότι είναι και κρίσιμη περίοδο για τον καθορισμό της τιμής. Και κυρίως αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και να προάγουμε είναι λύσεις, είναι πρακτικές που είτε από την εμπειρία ή τη δική μας, είτε από παραδείγματα άλλων χωρών, βοηθούν ουσιαστικά τους παραγωγούς. Δεν θέλω να επεκταθώ, μην ανοίξουμε για κανένα ζήτημα τώρα και γκρίνιες πρωί-πρωί, γιατί αυτό ακριβώς θέλω να αποφύγω, αλλά δεν μπορώ και να μην πω ότι οποιαδήποτε συζήτηση τώρα, η οποία δεν έχει να κάνει με τα σημαντικά προβλήματα των παραγωγών και τις λύσεις που αυτά μπορούν να έχουν, δεν βοηθά. Και το κλείνω εκεί. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και να ευχηθώ, κύριε Αντωνόπουλο, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά.
1: Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαραβάνη.
0: Και να ευχηθώ στο σύλλογό σας, στους παραγωγούς μας, σε όλους τα λιοτρίβια, σε όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, που πρώτα και κύρια είναι μέρος της ιστορίας μας, μέρος της ζωής μας εδώ στη Μεσσηνία. Πριν ο συνάδελφος από τη Λέσβο αναφέρθηκε σε εμάς λέγοντας ότι είμαστε η καρδιά της ελαιοκομεία στη χώρα, στην Ελλάδα. Και έτσι είναι για τη Μεσσηνία. Να είναι μια καλή χρονιά. Να είναι μια χρονιά αισιοδοξίας και με χαμόγελα παρά τις δυσκολίες. Το εύχομαι αυτό μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη φετινή κατάσταση. Καταρχάς, τα πρώτα σημάδια για την παραγωγή. Τι έχουμε να πούμε, πώς αναμένεται η παραγωγή φέτος?
1: Λοιπόν, η παραγωγή φέτος είναι καλή από κάθε άποψη. Όλος ο κόσμος το βλέπει αυτό το πράγμα, και στη δικιά μας περιοχή και σε άλλες περιοχές, θα έλεγα. Το ζητούμενο όμως, όπως όλοι λένε, όλη η παραγωγή είναι το εξής, ότι λάδι θα έχουμε, τιμή θα έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το κύριο φέτος που του απασχολεί, γιατί περάσαμε μια δύσκολη χρονιά πέρυσι. Οι τιμές ήταν χαμηλά, παρόλο τη μικρή παραγωγή που είχαμε. Οι τιμές καθυλώθηκαν πιο πολύ από κάθε άλλη χρονιά, που αυτό είναι αδικαιολόγητο με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι τώρα. Άρα αρχίζει και προβληματίζει το γεγονός ότι η καλή παραγωγή που έχουμε, η μεγάλη παραγωγή, αν θέλετε, σε σχέση με πέρυσι, αν θα έχει ανταπόκριση στις τιμές. Δηλαδή, μήπως δημιουργεί μια νέα περαιτέρω μείωση ή καθήλωση των τιμών, όπως πέρυσι. Αυτό, ξέρετε, θα είναι καταστροφικό. Γιατί όταν μια καλή χρονιά συνοδεύεται με χαμηλές τιμές, είναι ακόμα χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο
0: προβληματισμός στους παραγωγούς.
1: Και δικαιολογημένος, θα έλεγα, γιατί ξέρετε κάτι. Βλέπουμε τα λάδια από την Τινησία, που απασχολούν πολύ κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπαίνουν με μεγάλη άνεση. Αυτό έγινε τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει και φανεί όλο και προς το λάδι από τρίτες χώρες, και ειδικά από την Τινησία. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, εντάξει, καλώς, βέβαια, αυξάνουν την παραγωγή τους. Αλλά αυτό όμως έχει αντίθετα αποτελέσματα στη δικιά μας, αν θέλετε, γεωργική καλλιέργεια και εκμετάλλευση. Δηλαδή, δέχονται μεγάλες πιέσεις τα ελαιόλαδα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ειδικά της Ελλάδος, το λέω αυτό γιατί εμείς δεν έχουμε μηχανική καλλιέργεια και εντατική. Με αποτέλεσμα, ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, ξέρουμε ότι ο κλήρος, οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια, μεγαλώνουν κάθε χρόνο. Τα χτήματα αυτά βγαίνουν εκτός, δηλαδή, ας πούμε, καλλιεργικής φροντίδας, και προφανώς αυτές οι δεν θα συγκομίζονται.
0: Να δώσω δύο στοιχεία πάνω σε αυτό που λέτε και να πιάσουμε το κουβάρι από κάπου, να βγάλουμε και μια άκρη, αν μπορούμε δηλαδή. Τουρκία και Τινησία μας ξεπέρασαν στην παραγωγή.
1: Ναι,
0: ξεπέρασαν,
1: βέβαια,
0: και την Ιταλία στην παραγωγή.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή
1: είναι
0: Ισπανία, Τουρκία, Τινησία, Ελλάδα-Ιταλία η κατάταξη. Ενώ πριν εμείς βρισκόμασταν τρίτη θέση στην ελαιοπαραγωγή.
1: Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, θα πρέπει να σχεδιάσουμε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς είναι δυνατόν χώρες ανύπαρκτες πριν μια δεκαετία, μιλάμε ότι δεν υπήρχαν καν στο χάρτη της ηλιοκομείας, ειδικά η Τινησία. Ανεβαίνει και η Αλγερία τώρα. Ανεβαίνει και η Αλγερία σαν χώρα, βρίσκεται μέσα στη δεκάδα, ας το πούμε έτσι, παραγωγής. Πώς τέτοιες χώρες, χωρίς καμία παράδοση στο θέμα, κατάφεραν όχι μόνο να αναπτύξουν παραγωγή, αλλά να μας ξεπεράσουν και αυτή τη στιγμή να είναι και εξαγωγικά πολύ πιο δυνατές από εμάς και όλα αυτά. Τι δεν κάνουμε. Καλά.
1: Αυτό το φαινόμενο είναι αντίστοιχο με αυτό που έγινε και με τα κινέζικα προϊόντα κτλ. Μπήκαν στις αγορές και τις έχουν κατακτήσει και βλέπουμε ότι πάνε πάρα πολύ καλά και είναι και καλύτερα και είναι πολύ ανταγωνιστικά. Άρα λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα θα τα αντιμετωπίσουμε, όπως έχει γίνει τώρα η παγκόσμια οικονομία. Για κάποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να φέρει προϊόντα από άλλες χώρες. Το είδαμε και με τη συμφωνία που πήγε να κάνει με τη Μερκοσούρ, που λέμε. Αλλά το ίδιο ισχύει και με τις περιφερειακές χώρες. Είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να παίρνει αγροτικά προϊόντα από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες. Mm. Όμως ένα προϊόν σαν το ελαιόλαδο, το οποίο επιδοτείται για να καλλιεργείται, και όλοι γνωρίζουμε πόσες εκατομμύρια έχουν πάει στις επιδοτήσεις, δεν μπορεί την ίδια ώρα να το εισάγει από άλλες χώρες. Δεν έχει νόημα δηλαδή και να το επιδοτήσεις και να το εισάγει από κάποια άλλη χώρα, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει ελαιόλαδο. Δεν έχει καμία λογική. Είναι στην ουσία σαν να επιδοτείς το λάδι του Τινήσιου κτλ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει και αυτοί να πουλήσουν το λάδι τους, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό εις βάρος των παραγωγών που έχουν απομείνει στη χώρα μας.
0: Ναι, όμως χώρες όπως η Ισπάνια, κύριε Αντωνόπουλε, με την ίδια κοινή αγροτική πολιτική που έχουμε και εμείς, έτσι στην Ευρώπη είναι και η Ισπάνια. Βλέπουμε ότι έχουν κάνει παρεμβάσεις στον ελαιόνα τους, έχουν ρίξει το κόστος παραγωγής, έχουν διατηρήσει και οργανώσει τα μεγάλα συνεταιριστικά σχήματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν κάνει μια σειρά από κινήσεις και παραμένουν μέσα στο παιχνίδι και έχουν και αύξηση παραγωγής και έχουν και την πρωτοκαθεδρία. Παρά το γεγονός ότι η Ισπανία χτυπήθηκε από μια ξηρασία η οποία ήταν καταστροφική. Ανέκαμψε μέσα σε δύο χρόνια και πάλι έχει τα σκύπτρα.
1: Κύριε Μαρμάρα, θέλω να σου πω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γιατί η Ισπανία, η Ιταλία, αν θέλετε, εν μέρη, είναι leader στην αγορά αυτή, δηλαδή οδηγούν την αγορά. Ό,τι λάδι βγαίνει στο παγκόσμια, το εκμεταλλεύονται αυτοί με τις μεγάλες εταιρείες που έχουν. Δηλαδή, αν όπως τα δικά μας λάδια σαν ελληνικά βγαίνουν στις αγορές και στην Αμερική, σαν ιταλικά παράδειγμα, έτσι και ό,τι λάδι υπάρχει από Τουρκία, αν θέλετε, από την Ισία, όταν εξάγεται, γιατί παίρνει πολύ λάδι η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, από τις χώρες αυτές για επανεξαγωγή.
0: Ναι.
1: Μπαίνει εδώ, τυποποιείται και ξαναβγαίνει έξω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λογίζεται, προσέξτε, δεν μετριέται σαν λάδι που μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποτίθεται μας επηρεάζει. Αλλά όταν όμως ο Ισπανός έχει να εξάγει λάδι τινησιακό όσο θέλει απεριόριστα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα πάει να προτιμήσει το δικό μας, αν είναι πιο ακριβό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν αυτοί, επειδή έχουν μεγάλες εταιρείες που βγαίνουν σε μεγάλες αγορές, σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο, αυτοί λοιπόν διακινούν το λάδι. Δεν χάνουν από αυτό το πράγμα. Γιατί διακινούν μαζί με το δικό τους και τον άλλον. Και καθορίζουν και τις τιμές προφανώς που τους εξυπηρετούν.
0: Είπατε τη μαγική λέξη. Έχουν ηγετικό ρόλο, καθοριστικό ρόλο στην αγορά.
1: Ναι, οπότε τα βάζουν κάτω και ναι, κοιτάξτε να δεις. Γιατί κοιτάξτε, να το πούμε και απλά, στην Ιταλία τουλάχιστον που γνωρίζουμε, το λάδι στον παραγωγό έχει 8 ευρώ στην ελάχιστη τιμή. Δεν έχει 3 και 4 που έχει σε εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Άρα σημαίνει ότι το δικό τους δεν το παίρνουν τσάμπα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όταν παίρνουν το δικό μας με 4 ευρώ, το πουλάνε μετά με 8 αυτοί. Λοιπόν, και μηνιά. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε οι πιο χαμένοι από όλους. Γιατί ενώ είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά και συγκρίσιμα με τους άλλους εταίρους που έχουν πολλαπλάσιο λάδι και οδηγούν την αγορά όπως θέλουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι και αυτοί δεν έχουν προβλήματα στον τομέα τους, αλλά έχουν μεγάλους συνεταιρισμούς. Η Ισπανία, το μεγαλύτερο ποσοστό της Ισπανίας, τουλάχιστον που γνωρίζω, γίνεται μέσα από μεγάλους συνεταιρισμούς. Δεν το έχει ο καθένας το λάδι. Δηλαδή ο κάθε παραγωγός πάει μόνο και πουλάει το λάδι. Αυτό έχει κάνει ένα μεγάλο κακό να ξέρετε στη χώρα μας, ότι ήμασταν οργάνωτοι στο μοντέλο αυτό της διακίνησης του ελαιολάδου από το χωράφι στο ράφι. Περνάει πολλά χέρια, ο καθένας εμπορεύεται μόνος του, ο καθένας κάνει τον τυποποιητή μόνος του και να το αποτέλεσμα. Μένουμε συνέχεια πίσω.
0: Εμείς διαλύσαμε τα μεγάλα συνεταιριστικά σχήματα, τις ενώσεις και τα λοιπά, με τα όποια προβλήματα και είχαν τώρα. Εντάξει, δεν ήταν και εκεί μια καλή κατάσταση, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αλλά τις διαλύσαμε. Δεν προσπάθησαμε να τις φτιάξουμε, να τις εξηγιάνουμε. Τις διαλύσαμε.
1: Τα έφυγαν ανεξέλεκτες, διαλυθήκαν. Πείτε το έτσι, βοήθησε και η πολιτεία να διαλυθούν και οι πολιτικοί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, είχαν κάνει τις ενώσεις, πώς το λένε, μαγαζιά, ας πούμε, πολιτικά, εντάξει, να μαζεύουν ψήφους. Αυτό τα ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Το άλλο το οποίο επίσης βλέπουμε κράτη να επενδύουν, όπως αυτά που προαναφέραμε, είναι στη μείωση του κόστους παραγωγής. Είτε θέλετε με την οργάνωση της καλλιέργειας, είτε με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Εμείς όλο αυτό ενώ θα μπορούσε κεντρικά, στρατηγικά, να το έχουμε ενθαρρύνει, να το έχουμε αναπτύξει, αντιθέτως, όχι μόνο έχουμε αφήσει να αυξηθεί το κόστος παραγωγής, έχει προκύψει και ένα ζήτημα με την έβρεση εργατών. Δεν μιλάμε πλέον για... Δηλαδή, η παραγωγή δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο το κόστος, το αυξημένο. Έχουν αντιμετωπίσει ότι ακόμα και αν θέλουν να το επομισθούν αυτό το κόστος, δεν μπορούν να βρουν εργάτες. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι αυτό, κύριε Αντωνόπουλε?
1: Κοιτάξτε, και σε αυτό έχουμε θέματα, γιατί περνάει τόσο κόσμο από τη χώρα μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν με μια συγκεκριμένη πολιτική να αξιοποιούμε αυτό το δυναμικό και όχι να το επανεξάγουμε στις χώρες της Ευρώπης κτλ. Για να έχουν αυτή τη βιομηχανία τους φθηνούς εργάτες. Αν είχαμε λοιπόν μια σωστή πολιτική, που να αυτοί οι άνθρωποι να μπαίνουν, να παίρνουν τα χαρτιά τους, τα προσωρινά να ασφαλίζονται, θα είχαμε πληθώρα εργατών, θα είχαμε ορίσει και φθηνούς εργάτες. Αν είχαμε λοιπόν μια σωστή πολιτική, που να αυτοί οι άνθρωποι να μπαίνουν, να παίρνουν τα χαρτιά τους, τα προσωρινά να ασφαλίζονται, θα είχαμε πληθώρα.

0: Αυτά που έγιναν στην Ισπανία φέτος με τους καύσονες και τα λοιπά, ή στην Ελλάδα σε άλλα χρόνια, εκεί δεν έγιναν. Σε αυτές τις χώρες της Βόρειας Αφρικής δεν έγιναν αυτά. Είναι πολύ ευνοϊκές συνθήκες της καλλιέργειας. Άρα είναι λογικό να, με την παράδοση του χρόνου να έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, σύν ότι έχουν τόσο φθηνά εργατικά χέρια. Ποιος θα τους ανταγωνιστεί αυτούς και με ποιο τρόπο, και πείτε μου. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, εμείς εδώ πρέπει να βρούμε κάποια σημεία κλειδιά που βοηθάνε τη δικιά μας παραγωγή. Όταν λέμε τη δικιά μας παραγωγή, πέρα από την ευρωπαϊκή, την ελληνική παραγωγή. Και τέτοια να ξέρετε υπάρχουν. Με λίγα λόγια, εγώ θα προτείνω ότι είναι η συγκέντρωση σε ομάδες παραγωγών και συνεταιριστικές δομές, οι οποίες μπορούν να δυνατά και με τη βοήθεια του νόμου να αξιοποιήσουν ό,τι τόσο πάντων πλεονεκτήματα υπάρχουν. Και το βασικό είναι ότι εμείς θα πρέπει να επιμένουμε στο όνομα Καλαμάτα. Δηλαδή, αντί να αυξάνουμε το ΠΟΠ Καλαμάτα σε παραγωγή και να το δουλεύουμε αυτό, γιατί είδαμε, προσέξτε, τι μας έδειξε η αγορά πέρυσι. Μας έδειξε ότι ενώ το ΠΟΠ Καλαμάτα σύντος είχε 15 με 20 λεπτά από το κοινό ελαιόλαδο, αντίστοιχο κοινό ελαιόλαδο, φέτος η διαφορά εκτοξεύτηκε στο 1 ευρώ και βάλε.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Άρα λοιπόν εμείς είδαμε ότι το ΠΟΠ Καλαμάτα έχει μια ζήτηση και κρατάει την τιμή του πολύ με διαφορά σε σχέση με το κοινό ελαιόλαδο. Τι μας λέει αυτό? Δεν μας λέει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε και να διαφυλάξουμε το ελαιόλαδο με την ονομασία ΠΟΠ Καλαμάτα?
1: Να το ενισχύσουμε, να το τυποποιήσουμε.
0: Ναι, αυτό δεν είναι το μήνυμα. Ότι εκεί βγάζουμε ένα ευρώ παραπάνω. Λοιπόν, μόνο και μόνο επειδή το λέμε Καλαμάτα. Άρα λοιπόν εμείς, αν αυτό το διαφυλάξουμε και το ενισχύσουμε, μπορεί να βγάζουμε και δύο παραπάνω. Άρα, τι θέλει η αγορά, και αυτά πάνε όλα για εξαγωγή. Τι θέλει η αγορά? Θέλει ένα επώνυμο προϊόν με όνομα Καλαμάτα, παράδειγμα. Ή δεν ξέρω, Κρήτη, παράδειγμα, αν έχουν Κρήτη και κάποιο. Αν λοιπόν εμείς κάνουμε επώνυμα προϊόντα τα οποία θα φεύγουν τυποποιημένα από εμάς, προσέξτε, αυτό θα σώσει την κατάσταση. Είναι το πιο βασικό. Και επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, ότι αυτό που έγινε π.χ. με την ελιά της Καλαμάτας πάλι ήταν καταστροφικό, γιατί ένα όνομα το οποίο το είχαμε, αντί να το ενισχύσουμε και να στραφούμε σε τέτοιες καλλιέργειες, οι οποίες είναι τόσο αποδοτικές, η ελιά έχει τεράστια περιθώρια κέρδους, πιο πολύ από το ελαιόλαδο, και το όνομά της είναι παγκοσμίως γνωστό. Αν εμείς το κρατάγαμε αυτό σταθερά σαν ΠΟΠ Καλαμάτα, ΠΟΠΕΛΙΑ Καλαμάτας, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε τεράστια πλεονεκτήματα στο μέλλον. Εμείς σιγά σιγά αυτά τα χάνουμε, μειώνει την παραγωγή σε αυτά με το όνομα αυτό. Άρα λοιπόν, έτσι δεν μπορεί να. Θα γινόμαστε ίδιοι με τους άλλους, με τους ανταγωνιστές μας. Έχουμε ένα κοινό κορονοϊκό ελαιόλαδο, το οποίο το βγάζει και άλλους 2 ευρώ φθηνότερα. Έχει μέλλον? Όχι. Ενώ το δικό μας ναι, λέμε, γιατί είναι διαφορετικό προϊόν. Έχει πιστοποίηση και λέγεται Καλαμάτα. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε εδώ στη Μεσσηνία τουλάχιστον.
1: Τώρα δεν το λέτε εσείς από σεμνότητα, αλλά εγώ επειδή έχω το ρεπορτάζ θα το πω. Ο συνεταιρισμός, ο δικός σας, ο σύλλογος, ο δικός σας. Έχει σε αυτή τη λογική, έχει κάνει βήματα και έχουν αποδώσει αυτά τα βήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε περισσότερα για τους δικούς σας.
0: Θέλω να πω ότι όλο και πιο πολλά ελαιόλαδα, και σε εμάς ίσως και σε άλλους, βγαίνουν τυποποιημένα με το όνομα Καλαμάτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο παραγωγός πια βλέπει ότι όταν δίνει ένα λάδι σε διάφορα μέρη του κόσμου, και έχουν πολλή παραγωγή που χρησιμοποιούν το τυποποιητήριο του δικού μας συνεταιρισμού και το ελαιόλαδο το δικό μας κτλ. Ή το δικό τους αντίστοιχα που έχουν φέρει σε εμάς και έχει γίνει ελαιοποίηση, και βγαίνει έξω με ένα όνομα και μια ετικέτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο διαβατήριο. Δίνει υπεραξία στο προϊόν. Και αυτό γίνεται όλο και πιο πολύ. Γιατί γίνεται? Προφανώς γιατί αυτό αναγνωρίζουν αυτοί που το παίρνουν. Δεν μπορεί να στείλει πια τενεκέδες. Δηλαδή η φιλοσοφία του τενεκέ, προσέξτε, σε όποια κατεύθυνση, εγώ είμαι κάθος εναντίον του τενεκέ. Να σου πω γιατί. Γιατί αυτό έχει καταστρέψει το προϊόν μας. Το χύμα. Είτε πάει στην τενεκέ, είτε πάει στον έμπορο.
1: Στο βιτίο, ναι.
0: Είτε πάει στο βιτίο, οπουδήποτε στην Ιταλία κτλ. Δεν πάει να είναι χύμα. Όπως δεν θες το χύμα που πάει στο βιτίο, έτσι δεν πρέπει να θες και το χύμα που πάει στον τενεκέ. Πρέπει να είναι με ένα όνομα, να ξέρει ο άλλος τι αγοράζει. Εδώ, αφού το καταλάβουμε αυτό, θα αμέσως θα αλλάξει. Προσέξτε, θα αλλάξει και η τιμή και θα αλλάξουν όλα στο ελληνικό ελαιόλαδο.
1: Εδώ υπάρχει όμως και ένα ζήτημα. Υπάρχει και ένα ζήτημα όμως, κύριε Αντωνόπουλε. Ότι ενώ έχουμε όλη αυτή την κατάσταση που συζητάμε τόση ώρα να επικρατεί για τους παραγωγούς, την ίδια ώρα στο ράφι για τον καταναλωτή, το ελαιόλαδο, είναι απλησίαστο. Και μιλάμε για το πραγματικό ελαιόλαδο, όχι μόνο σε θέμα οξύτητας, αλλά και σε θέμα οργανοληπτικών και όπως πρέπει να είναι.
0: 2,5 φορές επάνω είναι το λιγότερο, το λάδι, το δικό μας είναι 2,5 φορές επάνω στο ράφι.
1: Και όχι μόνο είναι απλησίαστο οικονομικά, έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο τον τελευταίο χρόνο έντονα, και στην εστίαση και στα νοικοκυριά, πέφτει και η κατανάλωση. Το οποίο είναι βόμβα βραδιφλεγή. Θα είναι το τελειωτικό χτύπημα. Δηλαδή, αν έχουμε υψηλή τιμή και αν δεν κινείται και η αγορά, δηλαδή είναι πεσμένη κατανάλωση, τέρμα. Όλα αυτά.
0: Είναι σωστή παρατήρηση αυτή που κάνετε. Γιατί ξέρετε κάτι, τα καταστήματα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εστίασης, ενώ προσπαθούν να μειώσουν το κόστος, και τι κάνουν,

0: Λοιπόν, θα βρουν το πιο φθηνό ελαιόλαδο ή δεν θα βάλουν καθόλου ελαιόλαδο. Αυτή η προσπάθεια που είχε γίνει με το μπουκαλάκι πάνω στο εστιατόριο, έτσι, βλέπω ότι φθήνει, δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν συντηρείται. Εγώ θα σου πω τη δικιά μου προσωπική άποψη και αν θέλετε, δείτε το κι εσείς. Πόσα καταστήματα στην Καλαμάτα, προσέξτε, χρησιμοποιούν δικό μας ελαιόλαδο και υπάρχει μέσα στη σαλάτα του. Ας το φαγητό, δεν το ξέρουμε. Στη σαλάτα λέω. Σε πόσα θα βρείτε ελαιόλαδο στη σαλάτα που είναι ελαιόλαδο, ας πούμε τη προκοπή που λέμε, για να μπορεί να το φάσει. Σε πόσα.
1: Είμαστε αδικαιολόγητοι. Με τέτοια τιμή το ελαιόλαδο, τιμή το ελαιόλαδο παραγωγού και να μην έχει τη δυνατότητα η εστίαση των οικοκυριών να έχει λάδι στο σπίτι, δηλαδή θέλει προσπάθεια για να το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω πώς το έχουμε καταφέρει.
0: Είναι το στρατηγικό μας προϊόν, το οποίο όλα πρέπει να ξεκινάνε και να τελειώνουν στο ελαιόλαδο. Γιατί είναι η παραγωγική, αν θέλετε, δύναμη της Μεσσηνίας, το ελαιόλαδο. Είναι αυτό, ας πούμε, που έφτιαξε όλα τα άλλα. Και αν δεν φύγει αυτό από τη μέση ή αν δεν πάει καλά, να ξέρετε, δεν μπορούμε να αντέξουμε μόνο τον τουρισμό. Ο τουρισμός δεν έχει τόσο πολλά περιθώρια κέρδους. Και δεν θα είναι πάντα στα δικά μας χέρια, να ξέρετε. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν το παραγωγικό μοντέλο το οποίο έχουμε που λέγεται ελαιόλαδο, γιατί αυτό είναι το προϊόν μας κατά κύριο λόγο 99% και οι ελιές πρέπει να είναι το, δηλαδή με τον μπίνιαρο στην Καλαμάτα πρέπει να το βλέπει παντού, να διαφημίζεται, να μην υπάρχει κατάστημα, δηλαδή και το περίπτερο να το πουλάει αν μπορεί, καταλαβαίνετε. Και το περίπτερο να μπορεί να πουλάει μπουκαλάκι λάδι. Και να είναι λάδι δικό μας. Αυτό το πράγμα ή ότι φεύγει από τη Μεσσηνία να φεύγει πάντα σε ένα μπουκάλι. Όταν τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα, τότε θα αλλάξουμε. Με άλλους τρόπους δεν μπορούμε να γυρίσουμε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το θέμα των τιμών.
1: Πάνω σε αυτό το οποίο λέτε και τονίζετε, πιστεύω ότι είναι μονόδρομος τα συνεταιριστικά σχήματα και ο παραγωγός πλέον, ο οποίος θέλει να επιβιώσει, να πάρει μεγαλύτερη συμμετοχή και στο κομμάτι της τυποποίησης και της διάθεσης. Δεν μ' αρέσει που το λέω, γιατί εγώ έχω την εικόνα του παραγωγού ο οποίος ασχολείται με το χωράφι του και απολαμβάνει τον κόπο του και πραγματικά δεν θέλουμε ούτε να μετατραπεί σε έμπορος ούτε σε οτιδήποτε άλλο, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι παίζεται εις βάρος του παραγωγού ένα παιχνίδι το οποίο είναι άνισο.
0: Βέβαια, και οι παραγωγοί θα μείνουν μόνο όσοι μπορούν να τα απεξέλθουν οικονομικά. Δηλαδή, όσοι μπορούν να επιβιώσουν σαν παρακαλλιεργητές στην ελαιοκαλλιέργεια, θα μείνουν. Οι άλλοι θα φύγουν όλοι, να ξέρετε. Και είναι αυτό αδυσόπιτο, γιατί είναι ισχυρός ανταγωνισμός. Αυτό που θέλω να πω όμως επίσης είναι ότι παίζει ρόλο πολύ και η τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας. Επειδή πολλά περνάνε μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και προβάλλονται πολλά πράγματα για τον τόπο μας, αν οι ίδιοι οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια, κατ' επέκταση, λοιπόν, δεν κάνουν ειδικές προθετικές ενέργειες και δεν στηρίξουν το ελαιόλαδο, έχουν τρόπους, να ξέρετε, κτλ. Αν δεν το κάνουν αυτό, μόνοι μας πια ούτε μπορούμε να το κάνουμε. Η παραγωγή και οι συντηρητικές οργανώσεις. Θέλει μια κοινή, αν θέλετε, συστράτευση, στην οποία να συμμετέχουν όλοι αυτοί και να έχουμε ένα σχέδιο. Να λέμε, ωραία, μπαίνει η Τινησία, μπαίνει η Τουρκία. Εμείς τι κάνουμε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις της. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Ποια είναι η απάντηση δικιά μας. Και ρωτάω, έχουμε εμείς απάντηση, όχι την απάντηση του Αντωνόπουλου ή την απάντηση του κ. Μαραβά. Έχουμε απάντηση η οποία έχετε συσταμένα από κάποιο θεσμικό φορέα για την περιοχή μας για όλα αυτά. Όχι. Περιμένω λοιπόν το Υπουργείο να μας φωνάξει, αν μας φωνάξει, να πάμε πάνω να κουβεντιάσουμε. Πέταξε το πουλάκι. Πέταξε. Εμείς εδώ πρέπει να είχαμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που βάζετε εσείς. Δεν πρέπει να είχαμε μια θεσμική απάντηση από τους φορείς του τόπου μας. Πού είναι αυτοί οι φορείς, ποιος εκπροσωπεί, ξέρετε κανένα, υπάρχει κανένας φορέας εδώ που εκπροσωπεί όλους εμάς, είτε τους συνεταιρισμούς.
1: Τις
0: ποιος είναι αυτός.
1: Και κυρίως τις απαντήσεις αυτές τις έχουν ανάγκη οι παραγωγοί να ξέρουν, έτσι, όταν μπαίνουν στην αρένα, ποιοι κανόνες ισχύουν και πώς παίζεται το παιχνίδι. Και όχι με όλο αυτό το πράγμα που έχει σχηματιστεί. Εκμεταλλευόμενος με την καλή παντάνια και την ιδιότητά σας ως επιστήμονας, ως γεωλόγος, θέλω και πάνω στο ίδιο ζήτημα κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας δυστυχώς, και όχι μόνο βέβαια, αλλά στον τόπο μας συγκεκριμένα, το βιώνουν οι παραγωγοί, υπάρχει ανάγκη και για καλύτερη ποιότητα και για την ποσότητα της παραγωγής, πλέον να έχουμε αδρευόμενα χτήματα, να έχουμε αδρευόμενο ελαιόνα. Έχουμε επιφανειακά νερά, έχουμε αποθέματα, είχαμε μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι. Δεν το βλέπουν όμως αυτό οι παραγωγοί. Έχουμε δυνατότητες αυτό να το αντιστρέψουμε.
0: Βέβαια και έχουμε δυνατότητες. Εδώ στη Μεσσηνία υπάρχει προς το παρόν πλεόνασμα, δεν είναι ελληματικό. Όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Γιατί για να φτάσει το νερό από εκεί που είναι στη φύση να φτάσει στον Ελαιώνα, θέλει κάποια τεχνικά έργα, όπως ήταν τα φράγματα, τα δίκτυα που δεν έγιναν κτλ. Θέλει συλλογικές γεωτρήσεις, θέλει ΓΟΕΒ που λέμε, να, είναι, δηλαδή, να υπάρχει σύστημα άρτευσης που να είναι για πολλούς, όχι για λίγους. Ή για ο καθένας μεμονωμένα. Άρα λοιπόν, αν μετατρέψουμε ένα μέρος των καλλιεργειών μας σε ποτιστικές, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις δυσκολίες που θα έχουμε στο μέλλον λόγω ξηρασίας, αλλά επίσης, όσο πιο πολύ πρασινίζει η φύση, ακόμα και με τις ελιές, τόσο πιο καλό είναι και για την περιοχή μας και για το περιβάλλον. Και βοηθάει και στην πυρόσβεση. Τα νερά θα πρέπει να πηγαίνουν, τα διαθέσιμα νερά πρέπει να πηγαίνουν παντού. Και να φτάνουν στους ελαιώνες, στους παραγωγικούς και σε όλες τις περιοχές της Μεσσηνίας. Δεν είναι κάτι απαγορευτικό αυτό. Έτσι, είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα. Και είναι περιοχές που έχουν μείνει πίσω από άποψη σχεδιασμού μικρών φραγμάτων, η διαχείριση υδάτων, οργανισμών που θα διευθυνθούν αυτά τα ζητήματα, να μην είναι εξαιρετικά, ας πούμε, σκόρπια σε υπηρεσίες, οι Δήμοι να έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο να δίνουν ένα νερό επίσημα στην άρδευση. Γιατί ένας Δήμος δεν μπορεί να φροντίζει μόνο την ίδρυυση, πρέπει παράλληλα να φροντίζει και την άρδευση. Αλλά τώρα όμως το θέμα που βάλατε, σκοντάφτει και στο νέο νόμο για τα νερά. Η οποία διαχείριση των υδάτων θα γίνεται από ιδιωτικές, ας το πούμε, εταιρείες. Λοιπόν, αυτό ήδη έχει ξεκινήσει και θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Άρα, ό,τι βλέπετε σαν νερό, είτε είναι για ίδρυυση είτε είναι για άρδευση, μας ενδιαφέρει. Και επειδή η άρδευση έχει το 80% της κατανάλωσης στο σύνολο των υδάτων, θα διευθυνθείτε από αυτούς. Οπότε τα κριτήρια θα είναι ποιος θα πληρώνει πιο πολύ και τι πόσο θα υπάρχει. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα θίξει, αν θέλετε, θα ανεβάσει το κόστος στις καλλιέργειες και σε αυτούς που μπορεί να έχουν πρόσβαση στο νερό.
1: Πάντως,
0: και επίσης αυτό έχει αντίθεση με τον τουρισμό, γιατί θα γίνει όπως έγινε και στην Ισπανία. Θα λέει ποιος θα πάρει πρώτος το νερό, αυτός που έχει το ξενοδοχείο ή αυτός που έχει τον Ελαιώνα.
1: Με προλάβατε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Τελικά είναι θέμα. Είναι θέμα.
0: Να οργανωθούμε, να ξέρουμε πόσο θέλουμε το καθένα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, να ξέρουμε τι ζητάμε και τι θέλουμε. Δηλαδή το σχέδιο πρέπει να είναι δικό μας και όχι αυτό που θα επιβάλλουν αυτοί που θα έρθουν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι πρέπει να σκεφτούμε. Εγώ δεν το βλέπω αυτό πουθενά. Δεν το βλέπω. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Με προλάβατε να σας ρωτήσω αν τελικά είναι θέμα ικανοτήτων ή μηχανισμού ή θέλησης, γιατί βλέπουμε στη Μεσσηνία αυτή τη στιγμή να έχουμε 3-4 γήπεδα του γκολφ, τα οποία απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού, δεν είναι καθόλου εύκολο να συντηρηθούν. Έτσι. Και την ίδια στιγμή να έχουμε έναν Ελαιώνα απότιστο.
0: Δίπλα.
1: Κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να το σχολιάσει και να το δει. Που σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητες, υπάρχουν οι τεχνικές και οι υποδομές και τέλος πάντων υπάρχουν και νερά, το βασικό. Αρκεί εμείς να δούμε τι θέλουμε να τα κάνουμε. Μια τελευταία κουβέντα προς τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, τους παραγωγούς, για να έχουμε και ένα συμπέρασμα σε όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε και αναλύσαμε. Σας ακούμε.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε όχι και σε αυτού είδους την τουριστική ανάπτυξη. Τώρα φέρνει τα λόγια, θα πούμε σε ένα πράγμα ότι τα λεφτά δεν φτάνουν για να ζήσουν.
1: Σαφώς, δηλαδή, δεν είπα αυτό.
0: Μπορεί να έρθει. Το ξέρω και αυτό. Δηλαδή, προσθέτω και λέω σε αυτό που είπατε ότι ναι, θα υπάρχει τουρισμός, θα έρθουν οι επενδύσεις, θα. Αλλά αν δείξει όμως και μια μορφή καλλιέργεια να στηριχθεί για χίλιους δύο λόγους, δηλαδή να δώσει και εκεί ένα κομμάτι, ούτε η ισορροπία ανάπτυξη θα υπάρχει, ούτε η φύση θα είναι, ούτε ο καλλιεργητής θα μπορέσει να βγάλει μεροκάματο. Δεν μπορεί να γίνει μόνο την καρσονιά των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον τόπο μας και να εξυπηρετούμε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί ούτως ή άλλως οι δομές μικρές δεν μπορούν να υπάρχουν. Τα μεγάλα ξενοδοχεία ψάχνουν για προσωπικό. Όλος ο κόσμος όλος πώς θα ζήσει. Δεν θα πρέπει να ασχοληθεί και με ένα παραγωγικό κομμάτι, το οποίο είναι αυτή η καλλιέργεια που έχουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε, θέλω να πω. Μερικές φορές λέμε ναι, ο τουρισμός, αλλά και αυτό πρέπει ένα φρένο. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα στον τουρισμό. Πρέπει να κρατήσουμε ένα παραγωγικό κομμάτι και να υπάρχουν άνθρωποι που να τους συμφέρει να ασχοληθούν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι βλέπω, αυτό δεν το ενισχύουν. Βλέπω ότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, πηγαίνουν στο κομμάτι το παραγωγικό και τη καλλιέργεια. Φεύγουν, δεν πάνε. Τώρα γιατί δεν πάνε, εννοείται, καταλαβαίνετε γιατί δεν πάνε. Γιατί απλώς δεν είναι το χρήμα δεν είναι τόσο εύκολο και δεν είναι τόσο προσοδοφόρο όσο είναι ίσως άλλα. Φεύγουν, μεταναστεύουν, φεύγουν. Σαν το δείτε και στα χωριά μας και παντού, δεν εγκύρισε κανείς, δεν άλλαξε το κλίμα. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση της απαξίωσης. Ειδικά με τις τιμές για να κλείσουμε στο ελαιόλαδο, αυτό να ξέρετε θα μας επηρεάσει τα επόμενα χρόνια. Αν οι τιμές που πολύ φοβάμαι θα παραμείνουν για λόγους αύξησης ποσότητας από γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι θα δοθεί η χαριστική βολή στην ελαιοκαλλιέργεια, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και να πω και ένα άλλο, ότι αν συνεχίσουν οι φωτίες με αυτόν τον τρόπο που μπαίνουν και δεν τις σταματήσουμε, δεν ξέρω αυτό πόσο εύκολο είναι και τι συντονισμός υπάρχει, κάποια στιγμή δεν γίνονται και οι ελαιώνες θα υποστούν αυτά τα φαινόμενα των πυρκαγιών. Δηλαδή μαζί με το δάσος θα καίγεται και ο ελαιώνας. Δεν θα αποφύγουμε αυτό, να ξέρετε. δεν θα το αποφύγουμε, γιατί αυτή η ερημοποίηση που υπάρχει στα χώρα, γενικότερα στα εδάφη, αλλά και αυτό που γίνεται στην Ήπειρο που έχουμε κάθε χρόνο τόσε πολλέ πυρκαγιέ, στο τέλο δεν μείνει τίποτα.
1: Ήρίστο...
0: Θα το σταματήσουμε πώ.
1: Ηρίστο εν παρόδο στην, στα χωριά του Αετού που είχαν υποστεί πριν διετία τις πυρκαγιές και εκεί είχαμε κυρίως αμπέλια και ελιές και βέβαια κάποιες σικιώνες, αλλά κάποιες σικιώνες, αλλά εν πάση περιπτώσει κυρίως ελιές ήταν η ζημιά. Δεν, έχουν ακόμα, δεν έχει ακόμα καταγραφεί η ζημιά, όχι απλά δεν έχει αποζημιωθεί. Το λέω αυτό θυμίζοντας... Έτσι, μπας και ακούγεται κάποιος υπεύθυνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Αντωνόπουλε. Καλή σας ημέρα. Να ευχηθώ και πάλι να έχουμε μια καλή καταρχάς φετινή παραγωγή και από εκεί και ύστερα να ευνοηθεί ο παραγωγός και της Μεσσηνίας και όλης της χώρας και με ένα περιβάλλον που να μπορεί να διαθέσει και να το διαθέσει το προϊόν αυτό, το εμβληματικό και από τα σημαντικότερα προϊόντα της ελληνικής γης, να το διαθέσει με όρους αξιοπρέπειας που θα του εξασφαλίσουν, αν μη τι άλλο, την επιβίωσή του, γιατί αυτό συζητάμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχάλη Αντωνόπουλο, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού εδώ της Καλαμάτας. Να σημειώσω μόνο αυτό που είπε, ότι τα δυνατά μας χαρτιά ή τέλος πάντων από τα δυνατά μας σημεία και τα σωσίβια μας μέσα σε όλη αυτή την ιστορία όπως έχει διαμορφωθεί με την παγκόσμια αγορά ελαιολάδου είναι το ΠΟΠ, είναι τα συνεταιριστικά σχήματα, είναι η επένδυση σε αδρευτικά έργα. Πρέπει να τα δούμε και πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως επισήμανε, να έχει και αυτή ενεργό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν για την κουβέντα. Μικρή μουσική, να το πούμε έτσι ανάπαυλα, μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε τελείως διαφορετικό κλίμα, να δούμε ότι μπαίνοντας, μάλλον φεύγοντας από το καλοκαίρι και μπαίνοντας στους ρυθμούς και την κανονικότητα του φθινοπόρου και του χειμώνα, έχουμε και πολλά πράγματα να επιστρέφουν στην καθημερινότητά μας, που είναι ωραία και αξίζει και να τα ακούσουμε, να ενημερωθούμε για αυτά και να τα συζητήσουμε. Οπότε μείνετε κοντά μας, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
2: Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos países?

0: Λοιπόν, 15-14 λεπτά πριν από τις 10 και επειδή είναι και Παρασκευή, να χαλαρώσουμε, να πάμε στη Γκαλαμάτα της δημιουργίας, στην πόλη που έχει το πολιτισμικό της φορτίο και είναι και αρκετά μεγάλο και συνεχίζει να το διατηρεί και να κρατά ψηλά τις πολιτιστικές δράσεις. Λοιπόν, πειραματική σκηνή Καλαμάτας. Τι να πρωτοπούμε. Φεστιβάλ κουκλοθεάτρου. Τα τελευταία χρόνια μας χαρίζει πραγματικά πανέμορφες και συγκινητικές στιγμές. Και μαθήματα στην πειραματική για τα μικρά αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά. Η κυρία Λέτα Πετρουλάκη μας κάνει την τιμή και είναι χαρά μας που την έχουμε μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλή σας ημέρα, κυρία Πετρουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή χρονιά να έχετε στα εργαστήρια και στις δραστηριότητες σας.
1: Επίσης σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα παιδάκια που αρχίζουν τα μαθήματα του σχολείου, τη σχολική χρονιά. Αλλά και παράλληλα, εμείς πάντα προτείνουμε να είναι και δημιουργική η χρονιά, γιατί η πολλή πίεση κάνει κακό στα παιδιά. Πρέπει να τα αφήνουμε και λίγο ελεύθερα, να γίνονται τα ίδια δημιουργοί και να ασχολούνται και με όμορφα άλλα πράγματα και να μην είναι πιεσμένα μόνο με διάβασμα. Λοιπόν, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας ξεκινάει για μια ακόμα φορά το δημιουργικό ταξίδι της, παρέα με τα παιδιά όλων των ηλικιών, από 4 ετών και πάνω, αλλά και για τα πιο μικρά έχουμε πράγματα πολλά να κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάει το θεατρικό παιχνίδι για παιδιά από 4 έως 12 χρόνων. Και μας ρωτάνε τώρα τι είναι αυτό. Με ρωτάνε, παίρνουν γονείς να γράψουν το παιδί και λέει τι κάνετε σε αυτό το θεατρικό, τι είναι το θεατρικό παιχνίδι. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία, ένα παιχνίδι. Αλλά μέσα από αυτό το παιχνίδι που είναι μέσα από το θέατρο και τη χαρά και την ευχαρίστηση γίνεται, γράφουμε, λέμε εμείς, ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης των παιδιών μέσω της δραματοποίησης, να παίξουν ρόλους. Είναι ενίσχυση της γλωσσικής έκφρασης, να μπορούν να μιλήσουν, να μιλήσουν όμορφα, να διηγηθούν ένα παραμύθι, από μία λέξη να διηγηθούν μια ιστορία, να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να μπορέσουν να ενταχθούν σε μία ομάδα, πολύ σημαντικό για τα μικρά παιδάκια, αλλά και για τα μεγαλύτερα, να καλλιεργήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, να μάθουν να αποκτήσουν αισθητική ποιότητα στη σκέψη τους, κριτική στη σκέψη τους, να προωθήσουν τη συνεργασία μιας ομαδικής εργασίας, να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να καταλάβουν ότι έχουν ταλέντα, ότι έχουν ικανότητες, ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Γιατί πολλές φορές το αφαιρούμε από τα παιδιά αυτό, με το να τους πούμε κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, κάντε το άλλο. Μόνα τους να αυτενεργήσουν μέσα από ένα ρόλο, μέσα από την έκθεση του εαυτού τους σε μια ομάδα. Να εξασκήσουν τη συγκέντρωσή τους, την προσοχή τους, να ενισχύσουν την κινητικότητά τους, να μάθουν το σώμα τους, να μάθουν πώς κινούνται, να μάθουν πώς εκφράζονται, να μάθουν μέσω της εμπειρίας και μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων και να αναπτύξουν ιστορίες. Αυτό που βλέπουμε κάθε φορά εμείς, που καμιά φορά δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί ένα παιδάκι μικρό να το κάνει, είναι καταπληκτικό και συγκινητικό. Τις ικανότητες που έχουν τα παιδιά, αυτό πρέπει εμείς να δώσουμε το ερέθισμα να μπορέσουν να τις ανακαλύψουν. Αυτό είναι το θεατρικό παιχνίδι. Τώρα, με ρωτάνε, θα παίξουν και παράσταση? Όχι, δεν μπορούν να παίξουν παράσταση ένα παιδάκι 4 χρόνων και 5 χρόνων. Όμως, όταν μπορούν να αναπτύξουν μια ιστορία, να πούν μια ιστορία και μπορούν τα παιδιά, είναι αρκετό και να μπορούν να την εκφράσουν κιόλας. Τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι, γιατί αυτό το χωρίζουμε εμείς ανάλογα με την ηλικία τους σε 3 ομάδες, είναι νήπια προνήπια που είναι κάθε Παρασκευή 6 με 7,5, είναι πρώτη, δεύτερα, τρίτη κάθε Σάββατο 10 με 12 και τετάρτη, πέμπτη, έκτη δημοτικού 12 με 2 που είναι τα μεγάλα παιδιά. Αυτά μπορούν να κάνουν μια μικρή παραστασούλα. Γιατί στο τέλος, τώρα και τα τελευταία 2 χρόνια, κάνουμε μια μικρή γιορτή για όλους τους γονείς και τους φίλους των παιδιών σε θέατρο, σε θεατρική σκηνή, που κάθε τμήμα, ανάλογα με την ηλικία του, παρουσιάζει και ένα δρόμενο. Κάτι θεατρικό, ένα θεατρικό δρόμενο, μικρής διάρκειας. Φεύγοντας όμως από το θεατρικό παιχνίδι, πάμε στη θεατρική εφηβική ομάδα, που είναι για παιδιά που είναι από πρώτη γυμνασίου μέχρι και τρίτη λυκείου και ίσως και φοιτητές μέσα που μπορούν να πάρουν μέρος. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Εκεί τα παιδιά, πια οι έφηβοι, μπορούν να ξεκινήσουν να ερευνήσουν και να γνωρίσουν ποια είναι η θεατρική διαδικασία. Με όχημα διάφορες θεατρικές τεχνικές, να μπορέσουν να αναπαραστήσουν επί σκηνής πλέον και κατά τη διάρκεια της χρονιάς δίνονται δύο παραστάσεις. Μία που είναι στις διακοπές των Χριστουγέννων που μπορούν και τα παιδιά και δεν έχουν σχολείο, mm-hmm. και η άλλη όταν τελειώνουν τα μαθήματα και τα διαγωνίσματα αρχές Ιουλίου, να ανεβάσουν μια θεατρική παράσταση. Δραματολόγιο το επιλέγουμε ανάλογα με το υλικό που έχουμε κάθε φορά, που μπορεί να είναι από το παγκόσμιο δραματολόγιο, έτσι. Μπορεί να είναι και μια αρχαίο δράμα, μια αρχαία κωμωδία, μπορεί να είναι και ένα σύγχρονο θέατρο. Έτσι, η τελευταία, για να καταλάβουν πολλές φορές οι γονείς τι επιδιώκουμε και ποια είναι η αισθητική και η ποιότητα των παραγωγών, 29 και 30 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουμε σε επανάληψη την τελευταία παράσταση το βασιλιά Γκόρντογκαν του Ράντοβαν Ήβση, που είναι μια παράσταση που την είχε ανεβάσει το θέατρο τέχνης, καταπληκτική παράσταση που δείχνει την κακή άσκηση της μιας εξουσίας και πώς πρέπει να το επιλέγουμε και τι σημαίνει μια εξουσία που, που είναι κακή η λειτουργία της, mm-hmm. για τους πολίτες. Είναι παραστάσεις που επιλέγουμε πάντα που έχουν μηνύματα για τα παιδιά.
0: Πάμε σε πιο σύνθετες δεξιότητες εκεί για τους έφηβους και τους μελλοντικούς αυριανούς πολίτες, έτσι, κατανοητό.
1: Εκεί καταλαβαίνουμε mm-hmm. ότι η εφηβική ηλικία είναι η πιο δύσκολη και η πιο συγκρατημένη στο να εκφραστούν τα παιδιά. Αν τα παιδιά αυτά έχουν ξεκινήσει θεατρικό παιχνίδι, είναι πολύ πιο εύκολο να ενταχθούν στη θεατρική ομάδα. Αν είναι η πρώτη φορά που εντάσσεται σε μια θεατρική ομάδα, είναι πιο δύσκολο να τα ξεκλειδώσουμε, μάλιστα. να μπορούν να εκφραστούν και να ανακαλύψουν το σώμα τους και τη εκφραστικότητά τους έξω από την καλλιέργεια, Ηλία, που πολλές φορές βλέπουμε τα παιδιά ότι δεν έχουν γλωσσικό πλούτο. Το κινητό, γιατί οι οθόνες τους έχουν κάνει πάρα πολύ κακό. Τα βλέπεις και εκφράζονται με λέξεις, γκρίκλιξ, μισά αγγλικά, μισά ελληνικά. Ακούνε λέξεις μέσα από το κείμενο, που ήταν και όλα τα θεατρικά κείμενα και βάζει εκείνα που μπορείς να επιλέξεις, ας πούμε, να είναι όμορφα, έχουν φοβερό γλωσσικό πλούτο. Ακούνε, ας πούμε, λέξεις, λέει πανούργος, τι σημαίνει, τα βλέπεις και αναρωτιούνται, τα βλέπεις από το βλέμμα τους, ότι δεν τα καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν λέξεις ελληνικές που είναι πάρα πολύ γνωστές για τους μεγαλύτερους ή για κάποιους που διαβάζουν βιβλία κλπ. Έτσι, πρέπει να μάθουν. Άμα δεν ξέρουν τι σημαίνει το κείμενο, δεν μπορούν να το ζωντανέψουν επί σκηνής. Είναι μια μεγάλη διαδικασία και επίπονη για μας, για να καταλάβουμε πού υστερούν, που πρέπει να δώσουμε λόγο. Πολλά παιδάκια έχουν πρόβλημα και με την εκφραστικότητα τη γλωσσική. Να μάθουν να μιλάνε σωστό, μιλάνε τις λέξεις ολόκληρες. Να ακούγονται. Πολύ σημαντικό. Πολλά παιδάκια το καταλαβαίνουν οι γονείς και τα πάνε, ας πούμε, σε ειδικούς για να μάθουν να μιλάνε σωστά. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να εντοπίσουμε αυτό και να κάνουμε ειδικά μαθήματα για αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνεις ότι για να ανεβεί μια παράσταση θέλει πάρα πολύ δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά, για να μάθουν τα παιδάκια να εκφράζονται mm-hmm. και ακόμα και στην κίνησή τους να απαλληλευτερούν. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά που έχει ξεκινήσει η πειραματική όλα αυτά τα χρόνια, εδώ 36 χρόνια, να βοηθήσουμε τα παιδιά μέσα από τον πολιτισμό.
0: 36 και χρόνια.
1: 36, ξεκινήσαμε το 1989.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ζωή ολόκληρη.
0: Βλέπετε να τα κατοστήσετε, κυρία Πατουλία, να τα κατοστήσετε.
1: Τώρα πάντως, έχουμε τα παιδιά των γονιών που είχαμε κάποτε στην θεατρική ομάδα.
0: Έχετε καταφέρει και όλη η ομάδα πραγματικά να κάνετε ένα φυτώριο θεατρικό με παραστάσεις διαμάντια,
1: ναι,
0: διαχρονικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ότι,
0: θυμάμαι
1: ναι,
0: και από φοιτητές που τους εντάσσετε και από τα παιδιά δικά μας. Πάντως στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με το εργαστήριο Κουπλοθέατρο, θέλω να το πω και να το καταθέσω και δημόσια, επειδή μεγάλωσα σε γειτονιά, μεγάλωσα στην Αγιάννα, μου ήρθαν τέτοιες εικόνες που κάθε απόγευμα εκεί στο προάβλιο της εκκλησίας, στην Αγιάννα συγκεκριμένα, θυμούνται πιο παλιοί, Όλη η γειτονιά, μεγαλύτερες, νεότερες, μαμάδες, εμείς τα παιδιά, ναι, γινόταν ναι, όλοι αυτοί οι όσμες. Λοιπόν, είναι δυσβάστακτο το κόστος να το ακολουθήσει κάποιος, γιατί ξέρετε τώρα για τις οικογένειες.
1: Προσπαθούμε.
0: Είναι και δύσκολα τα πράγματα.
1: Εμείς το ζούμε. Το ζούμε σαν πολίτες οι ίδιοι, ας πούμε, έτσι. Ότι υπάρχει πολλή πίεση οικονομική σε όλο τον κόσμο. Έτσι, εδώ πέρα σκεφτόμαστε τι θα ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ. Μην συζητάς τώρα, το ξέρουμε. Είναι 25 ευρώ το παιδί. Mm-hmm. Εμάς μας ενδιαφέρει να καλύπτουμε τα έξοδα. Δεν βγάζουμε, δεν είμαστε επιχείρηση. Τα έξοδα είναι 25 ευρώ το παιδί. Νομίζω ότι είναι από τα πιο φτηνά δίδακτρα παντού σε οτιδήποτε πάνε τα παιδιά. Και για το θεατρικό παιχνίδι και για τη θεατρική ομάδα. Έτσι, να καλύπτουμε τα έξοδα.
0: Μιλάμε το μήνα για μια φορά την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι για πολλές ώρες την εβδομάδα.
0: Α,
1: στα θεατρικά παιχνίδια, οι δύο μεγάλες του Σαββάτου είναι 2 ώρα. Mm-hmm. Για τα πιο μικρά είναι 1,5, γιατί κουράζονται τα παιδιά και δεν μπορούν mm-hmm. παραπάνω. Για τη θεατρική ομάδα όμως είναι και 2 και 3 το Σάββατο και άλλες τόσες την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλές οι ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, είναι, δηλαδή, ανά ώρα είναι πολύ φθηνή η τιμή σε σχέση με άλλα δίδαγμα που υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστώ που το διευκρινίζεις. Έχουμε 2-3. Ναι, ναι.
1: Και στο θεατρικό παιχνίδι, άμα είναι 2 παιδάκια μέσα, 2 αδερφάκια, έχουμε και μείωση 20% το κάθε παιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Στο θεατρικό παιχνίδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα τις δράσεις.
0: Ναι, έχουμε δύο λεπτάκια έχουμε ακόμα, κυρία Πετρουλάκη.
1: Ναι, έχουμε. Ναι. Λοιπόν, ομάδα, θα λέω γρήγορα, ομάδα ενηλίκων κουκλοθέατρου. Mm-hmm. Είμαστε εθελοντές και κάνουμε παραστάσεις κουκλοθέατρου. Έχουμε το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου, πια που είναι διεθνές. Φέτος είναι το επαιτειακό, το 10ο, φτάσαμε στα 10 χρόνια και έχουμε 10 με 18 Οκτωβρίου και είναι καταπληκτικά αυτά που θα φέρουμε. Μια άλλη φορά θα πούμε λεπτομέρειες. Και έχουμε και ομάδα ενηλίκων μελέτη ανάγνωσης, που την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα μαζευόμαστε και αναλύουμε από ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Καλούμε τους ενήλικες να πάρουν μέρος. Η πρώτη θα γίνει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Μπορούν να έρθουν, είναι ανοιχτή η λέσχη, όποιος θέλει συμμετέχει. Και προσπαθούμε τώρα να οργανώσουμε βιβλιοθήκη δανειστική για μεγάλους και για μικρούς.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Ιδιαίτερα η λέσχη ανάγνωσης. Μου θυμίζει λίγο τα φοιτητικά χρόνια. Τότε που κάναμε κάτι τις δράσεις. Το σκέφτομαι.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει και να έρθει κάθε μέρα 6 λοιπόν. 8. Κάθε μέρα, το απόγευμα 6 με 8 είμαστε στην πειραματική της καθημερινής εκτός Σαββατοκύριακο και γίνονται εγγραφές και στα θεατρικά παιχνίδια και στη θεατρική ομάδα και όπου άλλου θέλει ο καθένας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πετρουλάκη. Καλή χρονιά να έχετε. Δημιουργική θα είναι.
1: Σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά δημιουργική και χαρούμενη. Ό,τι κάνουν τα παιδάκια να το χαίρονται. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και τα μικρά και τα μεγαλύτερα, θα πω εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λέτα Πετρουλάκη από την πειραματική σκηνή για τη χρονιά την καινούργια με τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου σωματείου, του συγκεκριμένου φορέα. Θα έχουμε κι άλλες τέτοιες τώρα που ξεκινάνε κιόλας και τα προγράμματά τους. Και καλό θα ήταν και κάποιες και αθλητικές ομάδες και αυτά να πεντάξουμε στην εκπομπή. Δεν ξέρω, πάρτε κανένα τηλέφωνο αν έχετε και εσείς καμία ιδέα να βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι, να παρουσιάσουμε τέτοιες δράσεις οι οποίες, θα υπογραμμίσω αυτό που είπε κυρία Πετρουλάκη, προσφέρουν μία δημιουργική ενασχόληση στα νεότερα μέλη της κοινωνίας αυτής που την έχουν ανάγκη. Στο καιρό των κινητών, των οθονών και του διαδικτύου. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Γεωργία Οικονομοπούλου. Μαζί φρόντισαν την εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Δευτέρα, εμείς 8 και 4, πάλι κοντά σας.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
2: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamatamusicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 60χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 4 πυρκαγιές μέσα σε 5 ημέρες στην περιοχή της Μεσίνης. Ο 60χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου για 2 φωτιές και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη εκ νέου κατηγορούμενος για 2 ακόμα πυρκαγιές. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και βιντεοπτικό υλικό. Πρόσθετο ασθενοφόρο διατίθεται από σήμερα για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης στη Δυτική Μάνη μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκει το όχημα του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Το ασθενοφόρο έχει εκτραπεί από την πορεία του τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου κατά την επιστροφή του από το νοσοκομείο της Καλαμάτας με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια επισημαίνει σε απάντησή της σε δημοσιεύματα ότι η περιοχή δεν έμεινε χωρίς διακομιστική κάλυψη, καθώς διατέθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Πύλου, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Από σήμερα, με τη συνδρομή του τοπικού τομέα του ΕΚΑΒ, η κάλυψη ενισχύεται με επιπλέον όχημα. Στην Καλαμάτα βρίσκεται από χθες η εικόνα της Παναγίας της Ζημιοβίτισσας, η οποία μεταφέρθηκε από την ομώνυμη μονή και έγινε δεκτή στον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου στα Γενιτσάνικα. Στην υποδοχή προέστη ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ενώ την εικόνα μετέφεραν εθελοντές της ομάδας προστασίας η Ζημιοβίτισσα. Τιμές απέδωσε η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων και πλήθος πιστών. Η εικόνα θα παραμείνει στο ναό έως στις 13 Σεπτεμβρίου. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί όρθος και θεία λειτουργία και το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για το γενέθλιο της Θεοτόκου. Τον Πατριάρχη και Πάπα Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο τον Δεύτερο θα υποδεχθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Δυτικής Μάνης. Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Καμπινάρι της Πλάτσας. Θα έχει προηγηθεί η διήμερη επίσκεψη του Πατριάρχη στην Ανατολική Μάνη στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου για τον εορτασμό της Παναγίας της Γιάτρισσας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεμελίωση ναού, νέου ναού του Αγίου Νεκταρίου στη Σελήνη Τσαγκηθίου, τον πανηγυρικό πατριαρχικό εσπερινό και τη θεία λειτουργία στη Μονή της Παναγίας της Γιάτρισσας, καθώς και την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Ανατολικής Μάνης στην Αρεόπολη. Να ρυθμίσουν εγκαίρως τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, καλεί τους καταναλωτές η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Το συνολικό ύψος των οφειλών προς τη ΔΕΙΑΚ προσεγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης, Μιχάλη Βασιλιάδη, μέχρι τώρα προσέλευση για διακανονισμούς δεν είναι η αναμενόμενη. Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, σε οφείλη που παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για περισσότερους από 6 μήνες, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του χρέους. Στη συνέχεια, η οφειλή μαζί με την προσάυξηση αποστέλλεται στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων για αναγκαστική εισπράξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου να ενταχθούν σε ρύθμιση που ανάλογα με το ύψος του χρέους φτάνει έως και τις 60 δόσεις. Η ΔΕΙΑΚ καλεί ιδιαίτερα όσους έχουν χάσει παλαιότερους διακανονισμούς να υποβάλουν νέα αίτηση. Την πρόταση να αναλάβει ο Δήμος Καλαμάτας στη λειτουργία των 8 οικίσκων ανακύκλωσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την πρόταση, 4 οικίσκοι θα τοποθετηθούν ανατολικά και 4 δυτικά της πόλης και θα λειτουργούν με προσωπικό του Δήμου έχοντας παράλληλα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ο Δήμος θα μπορεί να διαθέτει προς πώληση τα ανακυκλώσιμα υλικά ώστε να καλύπτει μέρος των λειτουργικών εξόδων. Ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ακόμα ότι οι οικίσκοι πρέπει να λειτουργούν για 10 χρόνια καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων έχετε να κληθεί να επιστρέψει χρηματοδότηση 21 εκατομμυρίων ευρώ. Η συζήτηση σημαδεύτηκε από ένταση ανάμεσα στο Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Φαβατά και τον Αντίδημαρχο Σαράντο Μαρινάκη με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης. Νέο πεντατές ανασκαφικό πρόγραμμα για την αρχαία Μεσίνη με χρονικό ορίζοντα έως το 2030 ανέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Καλτσά, της Ευγενίας Λαμπροπούλου και του Νικόλαου Τσεβίκη και θα επικεντρωθούν στα Ρωμαϊκά Θερμά και στο Ίσιο, στο Χριστιανικό Ευκτήριο Οίκο και τις οικίες του θεάτρου στο συγκρότημα Ανατολικά του Ασκληπιού, καθώς και στα Ιερά του Ποσειδώνα και της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες ανασκαφές και γεωφυσικές έρευνες αλλά και εργασίες τεκμηρίωσης, συντήρησης και προστασίας. Ιταλίας. Προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των ρωμαϊκών θερμών και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από τα λιμνάζοντα ύδατα. Στην πρώτη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Δημιουργία Πρότυπης Κοινωνικής Πολυκατοικίας στην Καλαμάτα θα συμμετάσχουν στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στην Μπολόνια ο Δήμαρχος Ανάσης Βασιλόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου. Το έργο προβλέπει την κατασκευή πολυκατοικίας με 20 διαμερίσματα στην περιοχή Πλακωτά. Οι κατοικίες απευθύνονται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και σε οικοκυριά μεσαίου εισοδήματος. Στόχος είναι τουλάχιστον το 70% των διαμερισμάτων να διατεθεί σε τιμές έως και 31% χαμηλότερες από εκείνες της τοπικής αγοράς. Ο Δήμος έχει ήδη λάβει προκαταβολή περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί συνολικά με 1,5 εκατομμύριο. Η συνολική δαπάνη του έργου εκτιμάται κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην περιοχή υπάρχει χώρος και για την κατασκευή ακόμα 5 πολυκατοικιών εφόσον εξασφαλιστούν νέες χρηματοδοτήσεις. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται σύμφωνα με το Δήμο Μεσίνης να ολοκληρωθεί η παράκαψη του νεοχωρίου και η βελτίωση του δρόμου μέχρι την 8η Επαρχιακή Οδό. Το έργο προϋπολογισμού περίπου 1.600.000 ευρώ επισκέφθηκε χθες ο Δήμαρχος Μεσίνης Γιώργος Αθανασόπουλος. Η παρέμβαση έχει παρουσιάσει πολυετή καθυστέρηση καθώς η αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής της ήταν ο Σεπτέμβριος του 2023. Ξεκίνησε η παραλαβή της φετινής κορυδιακής σταφίδας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας. Η παραγωγή χαρακτηρίζεται ποιοτικά καλή παρά τις ζημιές που προκάλεσαν ο πρωνόσπορος, ο παγετός και τα αγριογούρουνα. Σύμφωνα με τον κύριο Χριστόπουλο, η προσπάθεια της Ένωσης επικεντρώνεται στη διατήρηση της τιμής στα 2,60 ευρώ το κιλό, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στην καταβολή ακόμα υψηλότερης τιμής. Η παραλαβή πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στα κέντρα της Ένωσης, σε Μεσίνη, Πύλο και Γεργαλιάνους. Στους κόμπους γίνεται σε πρώτη κάθε μήνα. Μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό του 1986 κατέγραψαν χθες στην περιοχή Νησάκη της Καλαμάτας στελέχη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και την Δημοτική Κοινότητα. Πυροσβέστες που είχαν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις εκκίνησης περίοδου αφηγήθηκαν όσα έζησαν, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της πόλης. Στο μεταξύ, ο Δήμος Καλαμάτας ανανέωσε τα χρυσιδάνια για τη στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης Μαρία Πολυδούρη και στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μικρομάνης και του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Μεσσηνίας στο Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων. Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή η 15η μοτοσυκλετιστική συνάντηση στα ηγέτου στις παιδικές κατασκηνώσεις Αγίας Μαρίνας. Το τριήμερο περιλαμβάνει δύο οργανωμένες διαδρομές, μία ασφάλτινη περίπου 100 χιλιόμετρων και μία χωμάτινη 80 χιλιόμετρων, ταξιδιωτικές παρουσιάσεις, ενημέρωση για την ασφάλεια των αναβατών, μοτοσυκλετιστικά παιχνίδια και μουσικές εκδηλώσεις. Οι συμμετέχοντες στην ασφάλτινη διαδρομή θα περάσουν αύριο από το Δειράχη, την Πολιανή και το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Βασικός στόχος της διοργάνωσης είναι και η ανάδειξη στα ηγέτου ως προορισμού μοτοτουρισμού. Ένα νέο καλλιτεχνικό φεστιβάλ διεθνούς χαρακτήρα φιλοξενεί αύριο και την Κυριακή η Καλαμάτα. Το Καλαμάτα Unfold Festival θα αναπτυχθεί στο ιστορικό κέντρο και στην κεντρική αγορά με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα, τη Σερβία και την Πορτογαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές και συμμετοχικές δράσεις στην κεντρική αγορά, προβολές ταινιών μικρού μήκους αύριο το βράδυ έξω από τον Ντο Καφέ και συναυλία για το περιβάλλον, την ειρήνη και την αλληλεγγύη την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ μπροστά από τους Αγίους Αποστόλους. Σε αθλητικές ειδήσεις τώρα, την δική της κερκίδα θα έχει Καλαμάτα στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου. Η μεσσηνιακή ομάδα ανακοίνωσε ότι οι φιλαθλοί της θα φιλοξενηθούν στη θύρα 1 με την τιμή του εισιτηρίου στα 25 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη προσέλευση. Η αναμέτρηση θα αρχίσει σε 7 το απόγευμα με διαιτή τον Κούκουλα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λέσβου. Και κλείνουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Μεσσηνία με αρκετή ηλιοφάνεια κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αναμένεται πρόσχερη αύξηση των νεφώσεων και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα υπηρετικά και ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία στην Καλαμάτα θα φτάσει περίπου τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς ως μέτριοι. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο και στον ιστότοπο της ΕΡΤ όλο το 24ωρο ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά χάρη σε γκολ του Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου και ξεκίνησε με τρίποντο τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η Θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής και τονίζοντας ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Με τη μάχη του Πικοντό ανάμεσα σε Καραλή και Ντουμπλάντης ξεκινάει απόψε στις 9 ο τελικός του Diamond League στις Βρυξέλλες, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλίου Μπάτζη, που έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ, βρίσκεται ο Λεβαδιακός. Για το φιλικό τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9 τη Φενέρμπαξε, ενώ στις 18:30 θα παίξουν οι Αρμάνοι με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν Βελιγραδίου και η Γαλλική Μπούρκ θα είναι καλεσμένοι του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για το τρίτο γύρο του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα με 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την έκθεση Μεσογειακού πήρε η Εθνική Πόλο, που έχασε με 14-12 από τη Γαλλία. Για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga, Sociedad Celta 0-0, και για την τρίτη της Ligue 1, Toulouse Lille 0-1. Παίχτης Αλ Χιλάλ είναι και επίσημα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου από την Arsenal εναντί 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
4: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
3: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
4: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
3: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφτείτε το serifosrace.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο σφυρίζει ο διαιτητής. Οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, οι θεατές, οι κερκίδες έτοιμοι.
1: Και λείπει ο Πέτρος και έπαιξε 3 λεπτά τραγούδι, ε.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Είναι επίτευγμα. Είναι επίτευγμα. Άκουρε φίλε τώρα, προηγουμένως που λέγαμε για μεταγραφές, για έτσι. Παντού και σε όλο τον κόσμο τώρα συμβαίνουν αυτά. Στην Αγγλία λέει. Και είναι και πρώτο θέμα και νούμερο ένα trend, τέλος πάντων, στα social media, στα αθλητικά. Είναι το γεγονός ότι η Chelsea,
1: ναι,
0: ξεφόρτωσε είτε με τη μορφή πώλησης είτε με τη μορφή δανεισμού 39 παίχτες.
1: 39
0: παίχτες. Ξεφόρτωμα.
1: Αυτό το καλοκαίρι δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό ήταν το ξεφόρτωμα του αιώνα. Από τους οποίους παίχτες πήρε 500 εκατομμύρια.
1: 500 εκατομμύρια. Ναι, καταλαβαίνουμε τα μεγέθη.
0: 500 εκατομμύρια για το λίρες. 500 εκατομμύρια λίρες, 600 εκατομμύρια ευρώ. 39 παίχτες ξεφόρτωσε.
1: Φοβερό. Σκέψου εκεί δηλαδή.
0: Έχει εκεί πέρα η είδηση, μόνο μέσα σε ένα site το οποίο το διαβάζω τώρα, έχει δηλαδή 1152 σχόλια. 1152, φανταστώ τι μπορεί να γράφω.
1: Καλά.
0: 39 παίχτες να πουλήσει.
1: Και οι Άγγλοι εντωμεταξύ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο με πάθος. Άντρες, γυναίκες.
0: Και ξέρουν και κάτι
1: ξέρουν.
0: Λογιστικά από εμάς.
1: Και λέω από τους δικούς μας. Εγώ νομίζω ότι ξέρουν και καλύτερη μπάλα. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Εντάξει, αυτό ναι.
1: Είναι κουβέντα.
0: Εντάξει. Έχουμε πάρει εμείς ένα ευρωπαϊκό. Αυτοί πόσα έχουν ευρωπαϊκά έχουν πάρει. Αχ, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τόσο ο Λεμέρης είναι στην κονσόλα. Είναι σκεπτικός σήμερα ο Τάσος.
1: Σκέφτεται τον επόμενο αγώνα που θα κατέβει.
0: Όχι. Δεν του κάτσε κανένα παιχνίδι. 1-0 στο 5ο λεπτό και να το παίξει άντερ 1,5.
1: Στο υπόλοιπο.
0: Ναι. Δηλαδή, έτσι κάνει.
1: Δεν Τάσο κάτσε και. Δεν το βλέπει. Α, όχι, λέει. Εντάξει, όχι.
0: Δεν το βλέπει.
1: Γιατί ξέρεις τώρα, αυτή η αντιμετώπιση είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή να θες να. Ελπίζω να μην το βλέπεις κιόλας. Δηλαδή, υπό ποια είναι τώρα, να παρακαλάς να μην μπει άλλο γκολ.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα για τον Τάσο. Εδώ ρίχνει 100 ευρώ και σου λέει εντάξει. Κάσω για 100 ευρώ τώρα.
1: Να σκάω.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Μότσης και ο Βασίλης Παπαγιώλαος στα μικρόφωνα. Συνεχίζουμε. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν και πολλά θέματα τώρα.
1: Εντάξει, θα μας δώσει το Σαββατοκύριακο.
0: Αλλά οπότε
1: και η άλλη εβδομάδα ειδικά.
0: Για τον λόγο. Your say που λένε. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα πάμε στο your say.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα και τα λοιπά. Πάμε πρώτα από αυτούς που. Α, θες να πεις την αγωνιστική. Για πάμε
1: την αγωνιστική. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Το Σάββα αύριο, 7 η ώρα, Βόλος Ολυμπιακός. Και στις 9
0: θα έχει
1: το κόσμο
0: ο Ολυμπιακός μαζί του. Δηλαδή θα γεμίσει, ξέρω εγώ, ο Βόλος.
1: Ο Βόλος είναι το χαρά. Αυτό είδες και ο Ηρακλής είχε πολύ κόσμο. Λοιπόν, μετά έχουμε την Κυριακή το Ατρόμητος Καλαμάτα.
0: Για πες το άλλο, τι ώρα.
1: ΑΕΚΑΡΙΣ 9 το βράδυ.
0: Ωραίο,
1: ωραίο μάτς. Είναι ωραίο μάτς γιατί έρχεται και πριν το πρώτο εντός έδρας για το Champions League για την ΑΕΚ. Το οποίο είναι μάλιστα με τη Λάσκ Λίντς.
0: Την Τρίτη.
1: Και επειδή έχω ακούσει αυτά που λες, τέλος πάντων, είναι το Champions League. Όντως σου ρουφάει ενέργεια. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα. Γιατί η ΑΕΚ προέρχεται από την Κέλλα με την Κηφισιά το 1-1. Πώς, τι διέθεσαν οι επιλογές του Νίκολης και πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες έτσι πριν το.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό για την ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε και την ΑΕΚ και το πώς θα το πηγαίνει δηλαδή ο Νίκολης. Είναι και αυτό ένα πράγμα. Δηλαδή θα βάζει τους 11 που έχει στο μυαλό του για βασικούς για το Champions League, θα τους βάζει εδώ, θα τους χρησιμοποιεί μετά στο καπάκι, ξέρω και στο επόμενο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή θα δούμε μερικά πράγματα, δεν τα έχουμε δει. Άλλο τώρα όταν παίζει στο conference ή στο τέτοιο, άλλο εκείνο και άλλο τώρα εδώ πέρα στο Champions League. Που είναι
1: και τώρα που
0: άλλη σημασία.
1: Έτσι, θα έχουν στο μυαλό του σίγουρα.
0: Ναι,
1: το πρώτο
0: ναι,
1: εντός.
0: Βέβαια.
1: Και είναι και ο Άρης επίσης, την άλλη.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι το πρώτο δυνατό, πολύ δυνατό crash test για τον φετινό Άρη. Mm-hmm. Ποιος είναι. Κάτι να δούμε τώρα. Τι,
1: ο Άρης καθυστέρησε πάρα πολύ να κάνει μεταγραφές. Πάρα πολύ. Έκανε βέβαια.
0: Έκανε καλές.
1: Έκανε καλές και εγώ έτσι πιστεύω. Έκανε καλές προσθήκες.
0: Έχει γεμίσει τη βασική του εντεκάδα δηλαδή ο Άρης.
1: Ναι, αλλά ακόμη στόπερ θέλει ένα στόπερ. Οπωσδήποτε να πάρει. Αλλά την άλλη, εντάξει, λες ότι έχει κάνει καλές επιλογές. Αλλά ήταν παίκτες που ήρθαν και αυτοί την τελευταία στιγμή επί της ουσίας. Δεν έχουν και αυτοί προλάβει να ενσωματωθούν πολύ. Άρα ο Άρης. Ενώ με τον Όφη τώρα δέχτηκε ένα γκολ στο φινάλε, ήταν πιο. Είχε και το Βέλιο σε καλή μέρα όποτε χρειάστηκε. Ήταν πιο σταθερός αμυντικά με την Καλαμάτα.
0: Έλληνας προπονητής.
1: Σωστό, Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Εντάξει, για να δούμε. Είναι ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.
1: Εγώ θεωρώ την άσο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όχι, θα το δούμε.
0: Και οι στοιχηματικές αυτό θεωρώ. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει φαβόρη. Αλλά για να δούμε. Για την Κυριακή.
1: Έχουμε Ατρόμητο Καλαμάτα σε 7 όφη και Κηφισιάς 7.30. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το ντέρμπι έτσι στις 9.30 την Κυριακή. Τη Δευτέρα Αστέρας Ηράκλης. Αστέρας Τρίπολης Ηράκλης. Αυτό το αστέρας άκτορ που λέμε. Αστέρας Τρίπολης, παιδιά. Εντάξει, πρέπει να το λέμε τον χορηγό όλη την ώρα.
0: Πρέπει, γι' αυτό πληρώνω, σου λέει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον κόσμο και πάμε λίγο από τα SMS που
1: έχουμε πληρώσει. Δεν είναι και πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, καλημέρα. Λέει, πείτε με παράξενο, είναι σε ό,τι είχε να κάνει τη ζήτηση που ανοίξαμε στην αρχή που την άνοιξε εσύ. Τη δουλειά σας δεν ξέρω. Εγώ όμως όχι μόνο δεν απαιτώ να πάρει θέση ο ρεπόρτερ, αλλά το θεωρώ και απαράδεκτο να το κάνει. Όταν ακούω ρεπορτάζ, θέλω ρομπότ, μόνο γεγονότα. Σε εκπομπή σαν αυτή που κάνετε τώρα, να σχολιάσεις τα πάντα, αν φυσικά το θες. Απόψη μου, λέει ο Γιώργος από την Τρίπολη.
0: Εμένα μου αρέσει η άποψη του Γιώργου από την
1: Τρίπολη. Εντάξει, εγώ.
0: Γιατί, όχι, γιατί.
1: Όχι, είναι απαράδεκτο να πάρει θέση ο ρεπορτάζ.
0: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Απλώς γιατί καταλαβαίνει, δεν μπορεί ένας ρεπόρτερ να τα βάλει παιδιά ούτε με τον κόσμο, ούτε με τη διοίκηση. Δηλαδή, μην απαιτείτε. Δηλαδή, μπορεί να τα βάλει ή
1: άρα
0: να πάει αντίθετα
1: γεγονότα,
0: να τα πάει
1: μόνο παράθεση γεγονότων.
0: Αυτό είναι ένα ενδοοικογενειακό θέμα. Πώς κάνουν οι σοφοί πατεράδες, πώς κάνανε. Έβλεπα ρε παιδί μου ένα παιδί να τσακώνεται με τη μάνα. Δεν θα έπαιρνε λίγο το τέτοιο της μάνας, ξέρω εγώ. Όταν όμως δύο παιδιά τσακώνται μεταξύ τους στην οικογένεια, τα δυο του παιδιά τσακώνται μεταξύ τους, δεν θα έπαιρνε τέτοια του ενός.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινε να μπει στη μέση ή να μην πει τίποτα ή να πει και στους δύο κάτι, αν έπρεπε να πει κάτι. Δεν μπορείς το είναι, είναι οικογενειακό το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απ' την άλλη όμως, δηλαδή, γιατί ξέρεις, το να μην παίρνει θέση, μπορεί κάποιος να το εκλάβει διαφορετικά.
0: Ναι,
1: ότι
0: εκλάβει, όπως
1: ότι θέλει, παίρνει θέση στα καλά και δεν παίρνει θέση στα κακά.
0: Ακριβώς έτσι. Παίρνει θέση στα καλά και δεν παίρνει στα κακά.
1: Ναι.
0: Πού είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Okay. Υπό νορμάλ
0: δηλαδή,
1: συνθήκες.
0: Δηλαδή, Βασίλη, αν πάρει θέση ένα ρεπόρτερ. Και τι έγινε δηλαδή. Πες μου, αν πάρει θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς ένας ρεπόρτερ. Δηλαδή πόσο θα αλλάξει την ιστορία, το ρου της ιστορίας, ότι ο Κοντός πήρε θέση υπέρ του Βαρδινογιάννη και κατά του άλλου της Πολυμετωχικού. Δηλαδή τι θα αλλάξει αυτό.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα όταν έχεις δημόσιο λόγο, όπως και να το κάνουμε, θεωρητικά πάντα μπορεί να επηρεάσεις.
0: Δεν είσαι αναγκασμένος όμως για το κάθε τι.
1: Σε διαβάζουν.
0: Μια στιγμή. Όταν έχεις δημόσιο λόγο, δεν είσαι υποχρεωμένος για το κάθε τι να παίρνεις και θέση.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ το έχουμε ότι ξέρεις κάτι. Α, πρέπει να πάρεις θέση. Κάτσε ρε μεγάλη, αν δεν έχω αποφασίσει μέσα μου. Πρώτα αποφασίζεις μέσα σου, βάζεις τα γεγονότα. Δεν σου βγαίνει η παλάτζα από εδώ ή από εκεί. Βλέπεις ότι και από εδώ και από εκεί ξέρω, πάει η ζυγαριά περίπου στο ίδιο. Πού να πάρεις θέση.
1: Okay. Συμφωνώ. Ας το μπορεί να περιμένεις για να πάρεις θέση και να πεις τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Δηλαδή, μια έκφραση μιας γνώμης, μιας άποψης που να στηρίζεται και στο ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει.
0: Όταν σου ήρθε. Και όταν σου ήρθε και όταν ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, χρειαστεί να την πεις. Δηλαδή, μας καλέσει στο δικαστήριο και σου πει: Νόρκος, πες μου, πάω εγώ τώρα ανάμεσα στον κόσμο και στη διοίκηση τώρα, να πάρω θέση και άντε πλησίασε το γήπεδο μετά. Όποιος και να είναι. Δηλαδή,
1: έτσι όπως εξελίσσεται τα πράγματα.
0: Είναι σαν να είναι δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή, πυροβολάει ο ένας από εδώ, πυροβολάει ο ένας από εκεί και πας εσύ, ξέρω, με λευκή σημαία στη μέση, ακριβώς στη μέση, και σημαίες, με τα χέρια ψηλά. Παιδιά, καθίστε να τα βρούμε και πηγαίνετε.
1: Και τρως τα σκαλιά επί δύο. Ο Γιώργος επανέρχεται και λέει σε αυτό που λέει προηγουμένως: ναι, ρε Βασίλη, νομίζω το δεν το είχε κλάβει σωστά. Ναι, ρε Βασίλη, αλλά εμάς τους τρεις ανθρώπους στην Ελλάδα λέει, που απαιτούμε η ομάδα να πουλάει και να είναι μια επικερδής επιχείρηση, πάνω απ' όλα μας κράζεις. Κοιτάζουμε αν η ομάδα βγάλει λεφτά και μας λες οπαδούς λογιστές. Δεν το κατάλαβες καλά αυτό που είπε ο προηγούμενος Βασίλης. Γιώργο.
0: Τα μπερδεύεις γιατί έτσι σε βολεύει τώρα.
1: Το ανάποδο είπε, η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, τώρα γιατί τον μπέρδεψε τώρα. Έχει καλή πρόθεση, αλλά τον
1: μπέρδεψε. Νομίζω ότι επειδή το έχει στείλει πιο πριν, μπορεί να το κατάλαβε στην πορεία τη κουβέντα. Ότι δεν εννοούσε αυτό, δεν εννοούσε το
0: κατάλαβε. Καταρχήν, παιδιά, χωρίς διοίκηση, μια ομάδα δεν μπορεί ούτε να πουλήσει ούτε να αγοράσει. Άρα η διοίκηση είναι αναγκαία. Δεν μπορεί δηλαδή από μόνο του, ξέρω εγώ, ο προπονητής θα πουλάει παίκτες. Ποιος θα πουλάει δηλαδή, ο τεχνικός διευθυντής θα πουλάει δηλαδή και ο τεχνικός διευθυντής θα είναι απλώς ένας υπάλληλος και θα πουλάει παίκτες και αγοράζει παίκτες. Και σε ποιον θα δίνει λογαριασμό, στον κανένα.
1: Και σου λέει ότι τους λέει οπαδούς λογιστές αυτούς που θέλουν να είναι να λειτουργεί έτσι, αλλά είπε το ακριβώς ανάποδο, ότι είναι οι οπαδοί λογιστές εκείνοι που θέλουν, απαιτούν να βάζει ο υποπρόεδρος μόνο από τις έπικες, υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο στις μεταγράφες. Και ο φίλος 968 λέει, γιατί εμένα το θα χωρίσουμε σαν φίλοι, μου ακούγεται σαν απειλή, έστω προειδοποίηση. Και έχει να κάνει και με την αναγέννηση που εξέδωσε.
0: Παιδιά, όταν λέει ο ένας τον άλλον θα χωρίσουμε,
1: ναι.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, αυτός είναι που κάνει την επιθετική κίνηση.
1: Σωστό
0: είναι που κάνει την επιθετική κίνηση. Είτε σου πει θα χωρίσουμε σαν φίλοι. Διάλεξε, θα σου πει. Δεν θα χωρίσουμε σαν φίλοι ή θα χωρίσουμε σαν εχθροί. Ποιος κάνει την επιθετική κίνηση, εκείνο που κάθεται και ακούει ή εκείνο που το λέει.
1: Σωστό. Έτσι είναι. Εδώ τελειώσαμε. Τα μηνύματα τρία ήταν όλα και όλα, αλλά έχουν πολλά στο Viber.
0: Γιατί στέλνουν στο Viber.
1: Έτσι. Στο Viber είναι πάρα πολλά.
0: Έχει κανένα mail, για κοίτα και κανένα mail. Έχει κανένα mail.
1: Mail όχι.
0: Όχι, εντάξει, ωραία. Ναι. Πάμε. Για να πάμε σιγά σιγά. Ο Δημήτρης, ο Παναθηναϊκός, λέει, εννοείται, γιατί λέγαμε στην αρχή ότι οι άντρες παίζουν γενικότερα. Δηλαδή και τους αρέσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Κάτι παίζουν πάντα. Οτιδήποτε. Και λέει, εννοείται ότι θέλουμε να παίζουμε. Καλημέρα, λέει, είμαστε 51 και 100 κιλά. Τι λέει? Α, είμαστε 51 χρονών, θα θέλει να πει, και 100 κιλά και συνεχίζουμε να παίζουμε στο 5x5 με τους παλέμους.
1: Μια χαρά σε βλέπω, εντάξει, 100 κιλά καλά έχεις.
0: Εγώ, φίλε, όταν μου είπαν, όταν είχα σταματήσει εδώ με το πρωτάθλημα, τύπου και όλα αυτά, και είχε τότε, είχε η ΕΡΤ, ας πούμε, παλέμαχος, δεν πλησίαζα.
1: γιατί
0: μου ερχόταν άσχημα. Δηλαδή να πω πάνω
1: έξω με τους παλέμαχους.
0: Στο πρωτάθλημα τύπου. Στο ενεργό αυτό που είναι. Και μετά είχαν φτιάξει εδώ τα παιδιά εντός αγωγικών.
1: Ομάδα παλεμάχων.
0: Ομάδα παλεμάχων. Και μου είχαν πει να πάω να παίξω.
1: Εγώ παλέμαχος.
0: Εγώ παλέμαχος. Μετά καταλαβαίνεις ότι είσαι, αλλά στην αρχή δεν θες να το δεχθείς. Ο Γιάννης εδώ, εντάξει, θέλει να κοροϊδέψει λιγάκι. Λέει, εγώ ακόμα περιμένω την ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ. Okay, εντάξει. Να κοροϊδέψεις.
1: Ναι.
0: Κάνε, Γιώργο, κάνε, αγόρι μου, ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Ελεύθερος είσαι, κάνε ό,τι θέλεις. Λέει, τι λέει, βγάλει τον Μπάμπη να μας τα πει για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάμπης
1: θα
0: είπε νωρίτερα.
1: Θα βγει σε άλλη εκπομπή.
0: Το είπε νωρίτερα, μωρέ. Ναι. Πρέπει να ακούς συνέχεια αεράσπορ. Όχι όποτε θες. Βάζεις μια ώρα ή μια μισή αεράσπορ.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ και χωρίς διάλειμμα. Και αν θες να λείψεις από την ακρόαση, θα ζητήσεις άδεια. Θα λείπεις όποτε θες. Ο Μπάμπης θα πει νωρίτερα. Ο Τάσος από Χαλκίδα λέει, παίρνετε θέση όταν δεν σας το ζητάνε. Δυστυχώς το ρεπορτάζ είναι υποκειμενικό τις περισσότερες φορές. Λέει ο Τάσος από Χαλκίδα. Εξαρτάται τι εννοείς υποκειμενικό και τι εννοείς αντικειμενικό, κύριε Τάσο.
1: Πάνω απ' όλα είμαστε δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, και όλοι τον δημοσιογράφοι.
0: Αντικειμενικό ρεπορτάζ ποιο είναι?
1: Ναι, εντάξει, έβλεπα και μια άλλη κουβέντα σε σχέση με την αντικειμενικότητα.
0: Όταν σου πούνε, δηλαδή, έρθει ρε παιδί μου, ο διευθυντή σου αύριο και σου λέει, Βασίλη, θέλω από σένα αντικειμενικό ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι ο καθένας που το βλέπει. Υποκειμενικό. Εντάξει. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το μέσο στο οποίο εργάζεται ο καθένας. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα πλέον. Δηλαδή ότι οι ιδιοκτήτες έχουν μέσα στην κατοχή τους και εκεί δουλεύουν οι δημοσιογράφοι. Και σίγουρα δεν λέω ότι δεν είναι αντικειμενικοί οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν σε μέσα τα οποία έχουν μεγάλο μέτρο.
0: Δημοσιογράφοι είναι, το κανάλι δεν είναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, ναι, θέλω να. Εντάξει, δεν είναι. Εδώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα, γιατί εδώ στέλνει ένας φίλος κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων το διαβάσουμε μετά.
0: Αν διαβάζετε, το διαβάσατε.
1: Λέει, καλημέρα. Σαν δημοσιογράφοι του Δημοσίου Ραδιοφώνου, δεν μπορείτε να παίρνετε θέση για τίποτα. Οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στα κανάλια ιδιοκτησίας των ομάδων μπορούν και το κάνουν.
0: Ω, πάρε μεγάλε.
1: Δηλαδή, ενώ κατά τη γνώμη μου
0: αυτό
1: είναι ακριβώς
0: ανάποδο. Πού το έχει δει γραμμένο αυτό?
1: Ο Άρης το στέλνει αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: ο Άρης, όπως τον λένε. Τέλος πάντων, πού το έχει δει γραμμένο?
1: Και ότι, να ξέρετε, λέει, είναι την ευρηστικότητα να ακούμε τους συναδέλφους, ειδικά των 5 μεγάλων ομάδων, ακούγονται σαν οι ομάδες να είναι δικές τους. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, εκφράζει την άποψή του, το διαβάσαμε το μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχει και άλλα μηνύματα ή αν θες κάτι να πεις αυτό.
0: Όχι, όχι, σε αυτό, εντάξει, ξέρω. Λοιπόν, ο Ανδρέας βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει: ο μόνος ρεπόρτερ που κάνει κριτική είναι ο Κοντός. Λέει τα πράγματα όπως νομίζει. Όλοι οι άλλοι είναι πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον.
1: Εντάξει, και αυτό δεν ισχύει, έτσι δεν συμφωνώ. Όλοι κάνουν κριτική.
0: Τι?
1: Οι περισσότεροι κάνουν κριτική. Όλοι κάνουν κριτική. Δηλαδή, θα έλεγα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή που ανοίξαμε, γιατί ο καθένας βλέπει τα πράγματα όπως θέλει. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στο πώς μπορεί να δει ένας.
0: Εσύ τώρα δηλαδή πίστεψε αυτόν που σου λέει ότι ο Κοντός είναι αντικειμενικός.
1: Εγώ τον βλέπω αντικειμενικό τον Χρήστο.
0: Το βλέπεις αντικειμενικό τον Χρήστο.
1: Είναι Παναθηναϊκό.
0: Να σου στήσω ένα αφθαλμία τώρα, άμα δεν πηγαίνει στον Ιδωρία με τη μία.
1: Θα πει ότι θεωρεί ότι πάει στραβά, α πούμε. Θα πει ότι θεωρεί ότι πάει στραβά, α πούμε. Στην ομάδα τη οποία το ρεπορτάζ καλύπτει.
0: Ο Κοντός, ξέρω εγώ, αλλάζουν δύο πάσει και λέει, ξέρω εγώ, ήρθε ο Τέζο, ήρθε η Manchester City. Ο Κοντός είναι έκθαμβος. Λοιπόν, για να το. Ο Κοντός είναι έκθαμβος. Λοιπόν, για να το.

0: ήταν στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Εγώ το θεωρώ αυτό το πράγμα λάθος. Δηλαδή ότι ο Σιπιώνη δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Το θεωρείς λάθος?
1: Το θεωρώ λάθος. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Έχει βεβαίως μερικά πράγματα που.
0: Άρα θα προτιμούσα να πήγαινε με βάση τους παίκτες που υπάρχουν. Δηλαδή με ένα αριστερό μπακ, ας πούμε, να ήταν εκτός ο Μπρουνό ή κάποιος άλλος. Ποιος θα έμενε εκτός για να είναι ο Σιπιώνη μέσα?
1: Κοίταξε, μην με βάλεις τώρα να. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Θεωρώ. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ μένω μόνο στο Σιπιώνη. Ότι εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ναι, και δεν κάνω ούτε πλάκα, κάνω ούτε τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ο Σιπιώνη είναι. Έχουν περάσει και αν έχουν περάσει παίκτες από τον Ολυμπιακό. Τόσο δυνατό, με φυσική δύναμη ποδοσφαιριστή και ταχυδυναμικό δεν έχω ξαναδεί στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Πραγματικά. Δηλαδή, αν μου πει, δηλαδή, το Σιπιώνη Βάλτον δίπλα στον Έσε, δεν τον βλέπει τον Έσε. Δεν τον βλέπει. Ναι. Σε άλλα θέματα όμως.
0: Ναι.
1: Σου λέω στη φυσική δύναμη του κορμιού και στην ταχυδύναμη.
0: Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός πάντως, αλλά είναι δυνατός.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή, είναι φυσική η δύναμη, όχι γυμναστηρίου. Πώς το πω.
0: Ναι.
1: Είναι φυσική η τέτοια. Έχει βεβαίως άλλα θεματάκια, δηλαδή κάποια θέματα πειθαρχίας του κάνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό, έχει πολύ εύκολη την κίτρινη κάρτα, αλλά πώς το πω, εγώ προσωπικά αυτό το παιδί δηλαδή το πιστεύω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά λίγο στενοχωρέθηκα που δεν είναι, γιατί θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Επίσης ο Ολυμπιακός με το γεγονός ότι έβγαλε και τον Ντάνη και τον Σιπιώνη, απέδειξε ένα πράγμα, ότι δεν πιστεύεις το σύγχρονο 6 στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κανένα εξάρι τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Κανένα.
0: Ναι. Αν το σκεφτείς, ποιος είναι εξάρι. Ο Έσε δεν θα τον.
1: 8.
0: Δεν μπορεί να τον υπηρετήσει το ρόλο, δηλαδή. Εντάξει, να μπει στην άλλη.
1: Δεν πιστεύεις στη θέση 6. Ο Παναθηναϊκός πήρε τώρα στο τέλος τον. Πώς τον λένε.
0: Τον Λούζα.
1: Τον Λούζα.
0: Δεν είναι ακριβώς 6 κι αυτός.
1: Δεν είναι.
0: Είναι κάτι μεταξύ 6 και 8. Δηλαδή είναι ότι μπορεί να παίξει και στο 6, το έχει παίξει, έχει παίξει τη θέση, αλλά θεωρητικά κι αυτός είναι πιο πολλές φορές έχει αγωνιστεί, ας πούμε, ως οκτάρι παρά ως εξάρι στην καριέρα του. Όχι ότι δεν ξέρει τη θέση, αλλά και αυτός δεν είναι καθαρό όμως κόφτης.
1: Μπορεί πια να έχουμε περάσει σε μια νέα φάση όπου οι προπονητές δεν θέλουν αυτό που λένε 6, όπως δεν θέλουν και αυτό που λέμε 10.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θέλουν δηλαδή κανονικά οχτάρια τα οποία θα κάνουν πολλές δουλειές.
0: Πολλές δουλειές, σωστό.
1: Και να, κάτι και το να... οποίο το είχε βάλει ο Γουαρδιόλα, θυμίζουμε, πρώτος από όλους, ξέρω, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή παίζω μόνο με 8. Όχι με 8 παίκτες, μόνο με 8άρια,
0: ναι.
1: Το έχει κάνει ο Γκουαρδιόλα.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει κάνει ο Γκουαρδιόλα αυτό.
0: Είναι πρωτοπόρος. Η αλήθεια είναι και όσο και τον κράζουν κάποιοι.
1: Λοιπόν. Για κάτσε. Ο Βασίλης. Έλα, γίναμε τρεις Βασίλης τώρα, τι λέει.
0: Α, το διαβάσω. Καλημέρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ο Πάου. Εποχές Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό. Οι οπαδοί ας δουν γύρω τους πριν κάνουν κάτι δραστικό. Εγώ συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Πρέπει να είσαι σίγουρος γιατί θα ακολουθήσει, έτσι. Γιατί
1: πόσο,
0: ο Πάκο έχει ζήσει πολλές μαύρες μέρες και ο Σαββίδης αλλάζει την
1: κατάσταση. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος, Βασίλη, για το μέλλον?
0: Δεν είσαι, εντάξει, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Κοίτα, μπορείς να απαιτείς πράγματα, ίσως να χρειάζεται και λίγο ψυχραιμία. Τώρα, αυτό που απαιτεί οι οπαδοί, οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ, θεατές, είναι να φύγει ο Σαββίδης. Δεν απαιτούν μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή. Δεν απαιτούν μεταγραφές. Μπράβο, το διάβασα το σχέδιο, δεν βλέπω. Να πάω γυαλιά.
1: Ο Σαββίδης. Τι λέει? Δεν άνοιξαν πόρτες στο Σαββίδη λόγω του ΠΑΟΚ, αναρωτιέται ο Χρήστος. Ο Σαββίδης λόγω του ΠΑΟΚ πήρε το Απόλλων Παλάς και το λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά αν δεν θέλει να ασχοληθεί με την ομάδα του, ας πάει από εκεί που ήρθε.
0: Πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει μάλλον να πάμε σε δελτίο.
1: Πάμε σε δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός

0: Μετράνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Ξηροπίδαγο στην Μάνδρα Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η Αττική καθώς και άλλες τέσσερις περιφέρειες. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Στον Νεπάλ δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε έτσι 25 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση εκπομπής. Καλημέρα αγαπητοί Βασίλδες, λέει, είμαι φίλαρος του Παναθηναϊκού και του αθλητισμού γενικότερα. Είμαι υπέρ της μετακίνησης του Ντέλια στην Ντόρτμουντ και για κάθε μεταγραφή προς ανωτέρω πρωτάθλημα. Συμφωνώ απόλυτα μέχρι τώρα. Τι είναι προτιμότερο, ένα κύπελο Ελλάδας και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας ή μια πορεία μέχρι με τελικά τελικό Champions League?
1: Σοβαρά τώρα, τίθεται τέτοιο θέμα?
0: Ποιο είναι, για πες.
1: Φυσικά μέχρι ένα ημιτελικό Champions League. Το Champions League, μάλιστα. Εγώ θα σου έλεγα και ημιτελικό και Europa League. Δηλαδή, φυσικά.
0: Είναι διαφήμιση λίγη εξέλιξη ελληνικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Εγώ έθετα πάντοτε ένα άλλο δίλημα. Προτιμάς Champions League με την ομάδα σου ή Mundial η Ελλάδα?
1: Τι εννοείς να το πει, ποιο το πάρει?
0: Να διαλέξει, να ποιο θα το πάρει.
1: Mundial Ελλάδα.
0: Αυτό κι εγώ.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει. Μια άλλα με τώρα. Mundial Ελλάδα. Εντάξει. Για να το ξανασκεφτώ.
0: Πραγματικά, δηλαδή θα ήθελα έτσι να το πούμε με μπέσα. Να πούμε όλοι τι συνδύεται.
1: Εσύ?
0: Εγώ μου διάλειμμα, Καταρχάς είναι εντάξει κορυφαία. Βέβαια έχει γίνει πολύ εμπορικό τέλος πάντων. Αλλά ειδικά παλιότερα.
1: Μου πέταξες μια ερώτηση. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι μια αθώα ερώτηση.
0: Τότε το θυμάμαι, το λέγαμε πριν το Euro 2004. Έτσι, χαβαλεδιάζοντας, δεν νομίζω κανείς να περίμενε ότι η Ελλάδα πάει να πάρει το Euro. Θυμάμαι το κάναμε αυτήν την κουβέντα με τους φίλους μου και τους έλεγα τι προτιμάτε. Ναι, το Euro ή έτσι. Δηλαδή,
1: μπορεί να κάνει γκέλ αυτό. Κάνει γκέλ αυτή η ερώτηση. Μπορεί να.
0: Εγώ πιστεύω μέσα του οι περισσότεροι. Περισσότεροι θα είναι μοιρασμένο ίσως.
1: Θα
0: είναι μοιρασμένο. Δεν θα πούνε Μουντιάλ Ελλάδα. Μη σου πω ότι. Δεν ξέρω έτσι πώς γίνεται το Μουντιάλ πλέον.
1: Όχι, ρε φίλε, όχι, κοίταξε να δεις. Το 2004 δεν είχε σημασία. Μας άγγιξε όλους. Δηλαδή, μας άγγιξε όλους. Όλους μας άγγιξε. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, εντάξει, μωρέ, η Ελλάδα είναι εθνική, ανήκει σε όλους, ξέρω και τα λοιπά. Ναι. Δεν μου ανήκει εμένα περισσότερο, γιατί την ομάδα μας θεωρούμε ότι μας ανήκει εμάς περισσότερο. Ναι. Ασχέτως αν είναι και εκατομμύρια άλλοι που νιώθουν επίσης ότι τους ανήκει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι είναι, τέτοιες στιγμές που έχουν περάσει 20 πόσα χρόνια, 22 ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι όποιος το παρακολούθησε, άντρας γυναίκα, θυμάται που ήταν ακριβώς τη μέρα που.
1: Η απάντηση σε αυτό. Το υπαρξιακό ερώτημα που έθεσες είναι και το εξής: πόσο θες να τη λες στους άλλους?
0: Ναι, μετά.
1: Τι τύπος είσαι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσο θες να την παίρνεις στους άλλους?
0: Ναι.
1: Άμα το πάρει το Μουντιάλ η Εθνική Ελλάδος, σε ποιον θα την Σε ποιον θα την πεις, στον Ιταλό?
0: Στον Άγγλο.
1: Σε ποιον θα την πεις, στον Άγγλο? Περιμένεις, μην βρεις κανένα Άγγλο σε κανένα νησί να του πεις, ξέρω εγώ, σας έχουμε ισοφαρίσει στα Μουντιάλ. Τι να του πεις. Όμως το άλλο. Δηλαδή, άμα είσαι τύπος που σου αρέσει να τη λες ή να πειράζεις τους άλλους ή να κοκορεύεσαι κτλ., τους άλλους τους βρίσκεις καθημερινά μπροστά σου.
0: Ισχύει. Θυμήθηκα τώρα, δεν θυμάμαι ποιος Πορτογάλος ήταν. Δεν θυμάμαι. Ο Ρούι Κώστα που λέει ότι είχα κανονίσει από πριν να πάω διακοπές στην Ελλάδα πριν το Euro. Και με το που πάω, λέει, στο ξενοδοχείο, βλέπω απέναντί μου να με χτυπάει ένα στην πλάτη και ήταν ο Φίσας ή ο Χαριστέας. Και δεν έβλεπα, λέει, 5-6 Έλληνες διευθύνσεις να κάνουν. Και πήγαινα από την άλλη πλευρά της παραλίας, λέει, για να μην τους βλέπω. Στο καβάλε, εντάξει.
1: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, έχεις ιδέα τι θα γινόταν σε άλλη ομάδα αν έπαιρνε παίχτη σε μεταγραφική περίοδο και τον πουλούσε στην ίδια περίοδο όπως έκανε ο Ολυμπιακός με τον Μαφαίο? Σκέψου αυτό να το έκανε ο Παναθηναϊκός. Γιατί, ρε παιδιά, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι, ξέρω εγώ, στο δίμηνο, τρίμηνο δεν έδεσε καθόλου, δανεικό τον έδωσε και με οψιόν αγοράσαμε το Μαφαίο. Αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα καθόταν πολύ πάνω σε αυτό.
0: Στον Παναθηναϊκό μπορεί να κάνει.
1: Όχι, μωρέ, γιατί. Μπράβο που το πήρε σύνδεση σύντομα, ξέρω, και διόρθωσε το λάθος.
0: Εγώ πιστεύω ότι στον Παναθηναϊκό, επειδή είναι το κλίμα έτσι, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, και οι μεταγραφές έχουν. Επειδή έχουν δώσει λεφτά ο Λαφούς, δίνει εδώ και χρόνια. Και δεν έχουν βγει κάποιες, στον Παναθηναϊκό θα γινόταν μεγαλύτερο ντόρο.
1: Ίσως.
0: Εγώ λοιπόν, κάτσε να πάρω τα γυαλιά.
1: Βάλε λίγο τα γυαλιά, Βασίλη.
0: Να βλέπω τα γυαλιά γιατί δεν βλέπω. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Ασχολείστε με την ομάδα που έχει. Τέλος πάντων, είναι τόσα προβλήματα στα γράμματα. Και καθώ φαίνεται είναι και.
1: Αλλά άστο.
0: Γι' αυτό σου λέω. Βλέπετε εσύ, εγώ δεν βλέπω.
1: Όχι, εντάξει. Καλή, ο Νεκτάριος λέει: εκτός από φιλαθλολογιστές, έχουμε γίνει και όλοι πλούσιοι και μοιράζουμε εκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Σωστό. Δηλαδή, τόσα λεφτά που θα ρίξει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή για το γήπεδο δεν είναι από το περίσσευμα των τόσων χρόνων. Όλες οι επιχειρήσεις και όλα τα μαγαζιά δεν πρέπει να έχουν κερδοφορία. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Πολλές καλημέρες, Αλάνια λέει. Έτσι είναι, όλοι το δεχόμαστε αυτό, Νεκτάρι, και μετά έρχεται η ώρα. Ξέρω εγώ που λέμε το αντίθετο, ρε, πάρε και ένα. Να σου λέει, μα δεν βγήκε η χρονιά καλά. Όχι, εσύ πάρε και ένα. Δηλαδή το έχουμε λίγο, μωρέ. Και εμείς που έχουμε ζήσει, ξέρω, και τις μεταβατικές φάσεις, δηλαδή και το πριν και το, τη μετάβαση του ελληνικού ποδοσφαίρου και το μετά και όλο αυτό. Δηλαδή είμαστε και λίγο μπερδεμένοι.
2: Ναι, είμαστε.
1: Δηλαδή πώς θέλουμε λίγο.
2: Ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάθε οπαδός αυτό πρέπει να σκέφτεται είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή όταν θα φύγει αυτό που είναι τώρα και βάζει τα λεφτά ή ηγείται. Αν θα φύγει, σε τι κατάσταση θα είναι η ομάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα που να σκέφτεται ο κάθε φίλαθος, κάθε οπαδός. Και αυτό που λέει και αυτός ο φίλος είναι σωστό. Λέει, καλημέρα. Δεν είναι μόνο πουλάω, αγοράζω. Είναι και οι φόροι. Και πιο σημαντικό, τα ετήσια συμβόλαια. Γιατί όντως ένα ετήσιο συμβόλαιο της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Των συμβολέων.
2: Στην άλλο πραγματικότητα είναι 5, ας πούμε.
1: Μπράβο. Είναι άλλο το μπάτζετ των μεταγραφών, άλλο το μπάτζετ των συμβολέων.
2: Ναι.
1: Μια ομάδα μπορεί να έχει για μεταγραφές, για να αποκτήσει παίκτες 10 εκατομμύρια και μπάτζετ συμβολέων άλλα 12 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει σχέση το ένα μπάτζετ με το άλλο. Απλώς δεν το βάζουν μέσα. Όσοι λένε για αγορές και πωλήσεις, στέκονται μόνο εκεί. Το πόσο κοστίζουν αυτοί οι παίκτες. Για να έρθουν εδώ και πόσα τους πληρώνεις, ναι, και πόσο πάνε με την εφορία, δεν το λογαριασμό.
2: Μπράβο, γιατί για να παίρνει ένα σπίτι 3 εκατομμύρια ευρώ καθαρό, δεν ξέρω εγώ πόσα παίρνω ΝΑΗ τώρα, το συμβόλαιο είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Ακριβώς,
2: στην
1: ακριβώς
2: πραγματικότητα. Και επίσης ότι φορολογούνται προφανώς έτσι και τα κέρδη. Μάλλον πρέπει να εισπράττει 3 και να αγοράζει ένα, λέει ο φίλος, έτσι για να το ολοκληρώσουμε το μήνυμά του. Λοιπόν, θες να διαβάσει γιατί μεγάλο δεν βλέπω.
1: Okay, ο Βαγγέλης λέει το θέμα είναι ότι ο Σαββίδης είναι πιο πολύ της θεωρίας, ενώ ο Μιστακίδης της πράξης. Όπα, ναι, δεν βιάζεσαι λίγο να το βγάλεις αυτό το συμπέρασμα? Και συνεχίζει ο Βαγγέλης. Μέσα σε ένα καλοκαίρι έφτιαξε ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα, κάνει προπονητικό και σκέφτεται για νέο γήπεδο. Ο Τρινκέρι είπε ότι ό,τι του ζήτησα μου το έφερε. Ο Σαββίδης με τα χίλια ζόρια να φέρει παίχτες, πολλές φορές οι επιλογές είναι λανθασμένες και για το νέο προπονητικό και γήπεδο ακόμη στο θα. Και αυτά τα βλέπει ο ΠΑΟΚτζής, πλέον υπάρχουν συγκριτικά δεδομένα. Βαγγέλης Μαρούση ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, κοίταξε, πάνω σε αυτό που λέει.
1: Τώρα ναι, συγκρίνουμε τον μπάσκετ τώρα με το ποδόσφαιρο, αλήθεια.
2: Στα
1: οικονομικά.
2: Όμως, κοίτα,
1: οικονομικά.
2: Για παράδειγμα, τώρα αυτό που λες. Παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ο Τσέντι Όσμαν. Λάμε, είναι, εντάξει, βέβαια συνολικά το μπάζι λειτουργίας μιας ΠΑΕ είναι μεγαλύτερο από
1: εδώ λέμε ότι
2: το μπάζι λειτουργίας μιας
1: ΚΑΕ. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πλησίασαν τα 35 εκατομμύρια. Δηλαδή και λέγαμε ότι είναι, ξέρω εγώ, το κορυφαίο, δηλαδή
2: έχει,
1: χτύπησε τα ταβάνι.
2: Κοντά στα 65 εκατομμύρια μπάτζετ το Παναθηναϊκός.
1: 65.
2: Ναι, είναι τρομερό το.
1: Εγώ 35 με 40 το
2: ύψος, άμα τα βάλεις όλα μέσα. Είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή με βάση τα όσα διάβαζα εγώ και στα
1: εξελίξεις
2: στο σελίδι, στο μπάσκετ νιούς.
1: Έχουν πάει τόσο. Παιδιά, αλήθεια τώρα το πιστεύετε ότι μπορεί να συγκριθεί τα έξοδα μιας ομάδας ποδοσφαίρου που κάνει πρωταθλητισμό με μιας ομάδας μπάσκετ που κάνει επίσης πρωταθλητισμό?
2: Εντάξει, εγώ επέκτησα καταρχάς είναι περισσότεροι. Αριθμητικά να το βάλουμε κάτω. Αλλά δεν είναι. Εγώ να σου πω όμως, τη μέρα που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αυτό που έκανε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήταν να ανεβάσει την εξέλιξη των έργων για το προπονητικό, το οποίο έγινε σε χρόνο τετέ πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν θεωρώ τυχαία αυτή
1: επίσης
2: την
1: επιλογή. Επίσης, ένα προπονητικό στο μπάσκετ.
2: Τη μέρα του Κωνσταντέλια έγινε αυτό.
1: Ένα προπονητικό για τον μπάσκετ είναι ίδιο με ένα προπονητικό για το ποδόσφαιρο?
2: Όχι, όχι. Και, εντάξει, προκειμένου,
1: ένα γήπεδο μπάσκετ. Ή κλειστό, ναι, πάνω, είναι ίδιο με ένα κλειστό.
2: Δεν είναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, σου λέει ότι πήγε και έδωσε εγγυητική επιστολή τώρα ο Μιστακίδης για να μπει στην EuroLeague του χρόνου. Και το έλεγε χθες ο Κωνσταντίνος, θεωρείται δεδομένο ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ στη EuroLeague τη νέα χρονιά. Έπαθαν, λέει, πλάκα με το ποσό που έδωσε ο Μιστακίδης οι άνθρωποι της EuroLeague. Έτσι, εντάξει. Άλλα τα οικονομικά δεδομένα σε ποδόσφαιρο και συμφωνώ, αλλά εντάξει, όντως έχει κάνει κινήσεις ο Μιστακίδης που δείχνουν ότι το πιστεύει. Τέλος πάντων, αποφασισμένος να δώσει. Θα κρυθεί και αυτό στην πορεία.
1: Ο Λεωνίδας από Λάρισα λέει: καλημέρα, και εγώ ΠΑΟΚτζής είμαι και εννοείται δεν συμφωνώ με την ανακοίνωση της θύρας 4. Έχουμε μια υγιή ομάδα που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο σε Ελλάδα και έχει μια σταθερή παρουσία σε Ευρώπη. Okay, λίγο μπάζει λίγο εδώ τώρα. Φέτος δεν ήσουν. Θα μου πεις όμως τις υπόλοιπες χρονιές ήμουν. Okay. Δεν καταλαβαίνω. Συνεχίζει. Γίναμε ξαφνικά Μπαρτσελόνα και θέλουμε να πάρουμε και το Europa League και να παίρνουμε κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Και πάλι αυτές τις προσδοκίες ο Σαββίδης μας τις δημιούργησε. Ξαφνικά είναι άχρηστος. Ας σταματήσει πια αυτή η αρρώστια με τους οργανωμένους που νομίζουν ότι θα αποφασίζουν για τις τύχες των ομάδων χωρίς να βάζουν το χέρι στη τσέπη. Λεωνίδας Λάρισα, ΠΑΟΚΑΡΑ.
2: Είναι μια άποψη που την άκουσα.
1: Πάμε πάλι στα νούμερα. Πάμε πάλι στα λογιστικά. Ο Γιώργος. Καλημέρα. Δεν είμαι Ολυμπιακός και πολύ περισσότερο δεν θέλω να υπερασπιστώ το Μαρινάκι. Αλλά 330 εκατομμύρια λέει ο φίλος έδωσε και 400 πήρε. Άρα 70 πλεόνασμα. Ξέχασε βέβαια να υπολογίσει τα συμβόλαια και όλα τα έξοδα. Όλα αυτά τα χρόνια που στον Ολυμπιακό πάντα ήταν υψηλά. Έχει και τα εισιτήρια τηλεοπτικά και από την άλλη. Οπότε το συν πλην βγαίνει μετά από όλα αυτά και δεν νομίζω να είναι συν. Απλά είναι πολύ καλύτερα από τους άλλους συλλόγους που δεν πουλάνε συχνά. Παραδείγματος χάρη, η ομάδα μου, η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, δεν το ξέρουμε αν είναι συν πλην. Φαίνεται στους ισολογισμούς μάλλον για κάθε χρόνο.
1: Μακάρι να είναι συν, δηλαδή. Μακάρι να είναι συν. Πούλησε, λέει ο. Ποιος είναι τώρα, Βασπάν. Okay. Πούλησε τον Τέλια λιγότερα από το Μουζακίτη. Άφαντος. Ο άλλος από τη Χαλκιδική χόρτασε να βλέπει τζόλι, τζίμα, κουλιαράκι κλπ. Το σανό πάει σύννεφο. Πάω.
2: Λοιπόν, απλά η αλήθεια είναι όμως και αυτό δεν το πούλησε λιγότερα τον Τέλια από το Μουζακίτη. Το Μουζακίτη έφτασε 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το μισό μας λέει, το 50%.
2: Ναι. Α, ναι, ναι.
1: 15 εκατομμύρια.
2: Σωστά, αυτό το θυμάμαι.
1: Όχι, εντάξει. Ναι. Και το Τέλια τόσο πήγε. 25 με 30 εκατομμύρια.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, υποχρεώθηκε.
1: Τι παίκτης είναι, πόσο είναι ο Κωνσταντέρης και πόσο είναι ο
2: Μουζακίτης. Εγώ δεν ξέρω και πού είναι η αλήθεια.
1: Θέλει να σου πει, παιδί μου. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, τώρα υπερβολές. Γιατί πήρε καλά χρήματα ο ΠΑΟΚ και έχει την προοπτική να πάρει περισσότερα. Το φάγαμε το παιδί και εγώ θεωρώ ότι ήθελε και ότι να φύγει, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω. Μήπως τώρα.
2: Πιο κοντά. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν, αυτό το κάνω.
1: Μπλέκει σε άλλα τώρα κομμάτια. Έλα. Ναι, άστο. Τι να σκάνω, Γιάννη και Θεοδόση, εκεί που μπλέκετε, ξέρετε ότι δεν θα διαβαστούν τα μηνύματα, έτσι όπως σας στέλνετε. Λοιπόν. Φίλαθλη του Ολυμπιακού. Η φίλαθλη του Ολυμπιακού. Τα έγραψε ανάποδα. Ναι. Έγραψε πρώτα το Ιώδα και μετά το Όμικρο. Οι φίλαθλη του Ολυμπιακού ξέρουν ότι και να πουλήσει θα αντικαταστήσει με καλές και ακριβές μεταγραφές. Στον ΠΑΟΚ δεν γίνεται και υπάρχει γκρίνια.
2: Σίγουρα αυτό το έπαιξε το ρόλο του. Έτσι, σημαντικό το καλοκαίρι.
1: Ο Χρήστος λέει.
2: Μας ρωτάτε τι θα γίνει με τη συνύπαρξη των νέων καναλιών, του νέου καναλιού τέλος πάντων που πρόκειται να συμβεί,
1: Sport FM TV.
2: Sport FM TV, ναι, και αν θα υπάρξει συνύπαρξη σε μια πλατφόρμα ή όχι, ή θα σπάσει όπως παλιά, προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Έτσι, για την ώρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, απόφαση ότι θα είναι και τα τρία συνδρομητικά σε ένα, όπως έγιναν με Κοσμό τον Γενόβα.
1: Λέω Χάρη, σε φαντάζομαι Βασίλη με το ρεπόρτερ της Chelsea πριν φύγει όλος ο κόσμος να τον ζορίζεις να σου πει την ευρωπαϊκή λίστα.
2: Θα είναι ο Βιάλι μέσα, λέγε.
1: 39 έφυγε. Θα του έλεγα πάρε ρεπό σήμερα.
2: 39
1: παίχτες. Οκ. Τι λέει. Άστο. Τι είναι αυτό.
2: Ναι. Αν δεν θέλω κακόβουλα σχόλια για τον Πέτρο, λέει Βασίλη Αγρίνη, γιατί πλάκα κάνει, επειδή είπα ότι λείπει ο Πέτρος και ακούστηκε τραγούδι.
1: Για την αλήθεια λέει.
2: Ο Βασίλη.
1: Καλημέρα σε όλους. Λέτε για τον Άρη και τις επιλογές του. Δεν αντέχετε άλλο αυτή η ομάδα τόσα χρόνια να μην έχει ένα Έλληνα παίχτη. Κανέναν. Γιώργος από Λασόνα, πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει ο Άρης φέτος.
2: Έχει το Γιαννιώτα. Για να παίζει και βασικός, δεν είναι. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει όμως, άμα το σκεφτείς.
1: Κάτσε ρε φίλε. Σου βρω εγώ τώρα το. Ο Άρης δεν έχει.
2: Εντάξει. Υπάρχει έλλειμμα Έλληνων παικτών.
1: Εντάξει.
2: Αλλά είναι
1: ένα έλλειμμα. Εντάξει.
2: Έχει το Γαλανόπουλο που εντάξει δεν παίζει πολύ. Τον Δόνη που είναι, δεν είναι ουσιαστικά στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Αν υπολογίζεται. Και μετά έχει πιο πιτσιρικάδες. και τον Γιαννιώτα, έτσι τον είπαμε. Δεν έχει πολλούς, η αλήθεια είναι, έχει λίγους. Δηλαδή, άμα δεις και τη σύνθεση στην.
1: Εντάξει, πάντα, ο Άρης, πάντα ο Άρης είχε λίγους.
2: Ναι. Αλλά και ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα. Εντάξει, αν πει έχει τον Ρέτσο, τον Φορτούνι, τον Σάλιακα. Και μετά κάποιους πιτσιρικάδες που θα έρθουν από πίσω.
1: Ναι. Χρειάζεται και ο Ολυμπιακός. Απλώς με τον Ολυμπιακό υπάρχει εκείνη σχεδόν η σιγουριά ότι θα μπορεί να προωθήσει παίχτες από την ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή έβαλε και το Φίλι τώρα.
2: Ναι. Καλά, μέσα... ποια έκαχε εδώ που τα λέμε. Δηλαδή,
1: ο Παναθηναϊκός έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει Έλληνες.
2: Ναι.
1: Δεν έχει Φιντάνια από πίσω την ώρα της Ακαδημίας και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχει δείξει.
2: Ναι. Όντως θα δείξει αν θα βγουν κάποιοι. Ισχύει.
1: Ωχ, τι έγινε. Αντί να μειώνονται τα μηνύματα, αυξάνονται. Μ' άρεσε αυτό. Για να δούμε τώρα. Ο Γιάννης λέει: είστε καλεσμένοι στο. Πού είμαστε?
2: Αρκαδικό στο... Γλέντιλι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Με ήθη έθιμα και την εξαγωστή Γουρουνοπούλα. Με αγάπη Γιάννης.
1: Πού είναι το.
2: Στον Άγιο Δημήτριο.
1: Πού, στον Άγιο Δημήτριο, τι είναι ο Άγιος Δημήτριος?
2: Ένας
1: δρόμος είναι. Ένας δρόμος είναι, ολόκληρη γειτονιά είναι. Πού το κάνετε? Θα μυρίσει, θα μου πει, απολύτω θα μυρωδιά. Καλημέρα, παιδιά. Έκλεισαν οι δρόμοι στην Κέρκυρα για το είδωλο.
2: Έχει πάει ο Πέτρος Κέρκυρα.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ αγαπητός πάντως ο Πέτρος. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Όπου και να πάει, χαμός γίνεται.
1: Καλημέρα, κύριε. Εγώ δεν συμφωνώ με την απόλυτη ουδετερότητα. Ένας δημοσιογράφος για μένα θα πρέπει να έχει άποψη και να κάνει κριτική. Και αυτό ισχύει περισσότερο και για την πολιτική. Λέει ο Δημήτρης, αλλά ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Οι μπαμπούλες θα πέσουν να φάνε τους δημοσιογράφους αν πούν κάτι αντίθετο από αυτά που πρέπει να ακουστούν. Κρίμα. Ναι. Okay. Γιατί δεν ανοίγουν αμέσως τα μηνύματα? Όταν παλιότερα, λέει,
2: την ενημέρωση
1: την πλήρωνες, εφημερίδα, περιοδικά, είχες απαιτήσεις από το ρεπόρτερ. Τι απαιτήσεις είχες? Τώρα έχουν πάρει όλοι ένα μικρόφωνο και την έχουν δει οι δημοσιογράφοι. Κάτσε, ο Παρενικό. Δηλαδή, είπα να πει ότι τα ξέρεις τα πράγματα, έτσι. Όχι, λέω στον Νίκο, τα ξέρεις τα πράγματα, πώς γινόταν. Δηλαδή, στις εφημερίδες δεν έπαιρνε σχεδόν ο καθένας μια πένα και έγραφε ό,τι ήθελε. Λες εσύ. Λες, ναι. Λέει ο Νίκος. Ναι. Ενώ τώρα όλοι παίρνουν ένα μικρόφωνο και γίνονται δημοσιογράφοι.
2: Ναι.
1: Τότε πώς γινόταν δημοσιογράφοι? Νίκο, πώς. Όχι, κάνω έτσι. I come in peace που λένε ειρηνικά το ρωτάω. Πώς γινόταν δημοσιογράφοι τις παλιότερες εποχές?
2: Εγώ
1: με ιδέα.
2: Θα σου ξαναπώ την άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι ότι όταν υπάρχουν μέσα τα οποία. Ουσιαστικά ελέγχονται γιατί ανήκουν στους μεγαλομετόχους ΠΑΕ, είναι διαφορετική κατάσταση. Όπως και να το κάνουν. Έτσι, παλιότερα, όντως οι εφημερίδες, υπήρχαν και πολλές εφημερίδες που ήταν ανεξάρτητες και υπήρχε και οικονομική ευχέρεια εκτός των άλλων εφημερίδων.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Το παρελθόν σου βγάζει, ρε παιδί μου, δεν σε πιάνει από το λαιμό το παρελθόν πολλές φορές. Μπορείς με το μυαλό σου να πας σε 3-4-5 υπογραφές εφημερίδων και να πεις. Να έχεις αυτούς και να τους συγκρίνεις με όλους τους τώρα και να λες τότε υπήρχαν αυτοί. Και βάζεις μέσα σε μισό αιώνα 3-4 υπογραφές.
2: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα λες όλοι έχουν πάρει ένα μικρό.
2: Υπάρχει ισοπαίδωση. Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή. Έχει πολύ. Αυτό που λέει δεν συμφωνώ. Τέλος πάντων. Καλημέρα, παιδιά. Λέει ο Ντέλιας δεν έφυγε, δεν αποχώρησε, φυγαδεύτηκε. Αυτό είναι που μας έχει κάνει Τούρκους και γίνονται όσα βλέπετε. Κρυφά έγιναν όλα. Δεν είχε τα κότσια να υποστηρίξει αυτή την επιλογή ο Ιβάν. Δεν θα έχανε εάν το έκανε.
2: Ναι. Mm. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει. Αυτό τώρα είναι
2: το λέμε για άλλη φίλη του
1: Πάουκ. Κοίταξε, αυτό παραμένει μια υπόθεση. Είναι μια ισχυρή με ενδείξεις. Γιατί έχει ενδείξεις για το γεγονός ότι έφυγε το αεροπλάνο 7 η ώρα το πρωί.
2: Ναι. Ναι. Και άντε, πέσει ότι περίμενε λίγο και έφυγε 9.
1: Σαββάτο το βράδυ, ναι. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ανακοινώθηκε που έλειπε ο κόσμος, ήταν τότε 15 Αύγουστος και πάει στο αεροπλάνο 7 η ώρα. Αυτό όμως είναι ένδειξη.
2: Και εγώ το θυμάμαι ότι ξυπνάω και ξαφνικά βλέπω ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας από το
1: πάω. Όχι απόδειξη.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Και ενδεχομένως έδειξε η Ντόρμουντ επειδή βγήκε στην αγορά. Λόγω του ότι μάλλον ήταν στην αγορά, αλλά δεν πήρε παίκτη που ήθελε, μπορεί να στράφει και όντως και να γίνει γρήγορα εξελίξη στον Κωνσταντέλια.
1: Ο Στέλιος λέει: είχα και εγώ μια πρώην που μου είπε το ίδιο πράγμα και έχει.
2: Θέλω να χωρίσουμε σαν φίλη.
1: Θέλω να χωρίσουμε σαν φίλη.
2: Όλοι έχουμε μια πρώην μας χωρίς με αυτήν την ατάκαξη.
1: Καλημέρα από το Φούρναρι 7 από τη Σάμο. Για δούμε. Βασίλη, τι λες, θα προλάβουμε? Δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Εντάξει. Εδώ τώρα υπάρχει μια φωτογραφία.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν τη βλέπω.
1: Ναι. Και εγώ που τη βλέπω, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι λίγο τρολ. Θα σου διαβάσει αυτό, το βλέπεις.
2: Ναι, λέει Φίλιπ Πάουκ δεν μπορέσατε να κάνετε διαχείριση, λέει, του νεοπλουτισμού. Γιατί λέει τα χρόνια του Παρατατούδη και του Γούμενο επέστρεψαν, λέει ο φίλος. Δεν είναι έτσι η κατάσταση, φίλε μου. Αλλά η αλήθεια πάντα όλοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους και τέτοιες πιθανότητες.
1: Ναι, οι άλλοι είναι παλιά τζάκια, σου λέει. Παιδί μου, εσείς ξέρω εγώ τι πήρατε τώρα τα λεφτά και δεν μπορέσατε.
2: Είναι 14 χρόνια στον Πάουκ Σαβέτησε, παιδιά. Εγώ αυτό συντάραξε. Πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια.
1: Ευχαριστώ, Θοδωρή, τέλος πάντων. Αλλά μπορεί, πες και εσύ ευχαριστώ, γιατί δεν ξέρω ποιο βασίλειο.
2: Είμαι φαν του Παπα-Νικολάου.
1: Το Παπα-Νικολάου, ο Παναγιώτης, έξω τσικίνιο.
2: Έπαιρνε να ήταν έξω τσικίνιο.
1: Έξω τσικίνιο, ναι, τσικίνιο. Γιατί έλεγες ποιον αφήσει έξω.
2: Σωστό, έξω τσικίνιο.
1: Τι λέει. Παπα-Νικολάου, μη διαβάζεις τους τσαπατζίδες στο Viber. Αν θέλουν μήνυμα, στα κανονικά να πληρώνουν. Άκουγε Air Sport αυτός που ήθελε παπάζουλα, αλλά μπήκε η γυναίκα του στο αυτοκίνητο και φώναζε και αναγκάστηκε και έκλεισε το ράδιο.
2: Λέω πως θέλεις από το Αιγαίο. Δεν το πιάνω.
1: Μην το έχω καταλάβει.
2: Δεν το πιάνω, δεν το πιάνω κι εγώ.
1: Ναι. Να μην διαβάζουμε το Viber στο μεταξύ.
2: Πλάκα, πρέπει πλάκα κάνει, νομίζω. Πρέπει να κάνει πλάκα.
1: Νομίζω κι εγώ, ναι. Γιατί στέλνει και αυτό στο Viber. Ναι. Ο Τριαντάφυλλος λέει καλημέρα, συμφωνώ με τον Βασίλη για το Σιπιόνι, έκανε λάθος ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ πιστεύω ότι έκανε.
2: Ναι.
1: Για να δούμε. Άνοιξε πιο γρήγορα. Είναι σαν τον μπουζί στο αμάξι, στο σήμα της εκπομπής.
2: Ναι. Λοιπόν, το ότι ο κόσμος στα γήπεδα της Αγγλίας κατανοεί καλύτερα τον ποδόσφαιρο ως παιχνίδι, ως λειτουργία από ότι εμείς, φαίνεται από τις στιγμές που τα ακούς χειροκρότημα σε κάποια φάση ή σε παίκτη, και αυτό συχνά γίνεται. Παραδείγματος χάρη, όταν κάνει καλή απελευθέρωση της μπάλας ένας αμυντικός, όταν η άμυνα τον έχει στριμώξει και πιέζεται, όχι μόνο στα γκολ. Ευχαριστώ. Και εκτός των άλλων, οι Άγγλοι, εγώ αυτό που είδα και από κοντά το βίωσα, δεν παραπονιούνται για κάθε φάουλ.
1: Ναι, ναι, σωστό το μήνυμα, το κρατάμε, το Αναστάσιο. Καλημέρα, φιλαράκια. Σας έχω ένα σίγουρο, δεν θα γίνει Super Cup στο Αμπουντάμπι.
2: Ναι, λέει ένας φίλος, πάει να του λέει, οκ, θα το δούμε αυτό.
1: Από τα παιχνίδια με το υπόδο κλίμα, ο Μέντι πέρυσι έκανε πολλά, αλλά δεν τον εμπιστεύουμε πλέον και αμφιβάλλω αν θα φτιάξει αξιόλογο σύλλογο με τόσες μεταγραφές που έγιναν. Ο Τάσος και 57 η ώρα. Έλα, Βασίλη.
2: Λοιπόν, ναι. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση να μείνει εκτός λίστας ο Σιπιόνι. Δεν θα μπορούσε να αφήσει τον Νιμάιτ.
1: Δεν θα μπορούσε, λέει, ναι. Δεν το ρωτάει.
2: Α, δεν θα μπορούσε. Έπρεπε να έχει δύο θέση, τρία εννοεί το αριστερό μπακ. Συμφωνώ με εμένα.
1: Λέει για το Κρίστιαν, σε πώς τον είναι αυτό, τον Νορβηγό, τον τέτοιο. Αριστερό μπακ, παιδιά, ναι. Είναι δεξί μπακ. Απλώς παίζει καμιά φορά και αριστερό αν χρειαστεί.
2: Όχι, κάτσε για τον Ολυμπιακό, έλεγε.
1: Λέω τώρα το καινούριο.
2: Το καινούριο.
1: Ο Κρίστιανσεν, του Παναθηναϊκού είναι αυτός.
2: Ναι.
1: Τι λέει τώρα αυτό.
2: Απογοητεύτηκα πολύ από τον Ελληνόπουλο. Λέει κάτι κοντούρι και για το πάλι με πράγμα γιατί τον κρατήσαμε. Κρίστιανσεν, δεν θα μας βγει ο νέος Βιλένα. Το αριστερό μπακ, ο Κρίστιανσεν. Δεν τον δούμε τον Κρίστιανσεν. Λένε ότι θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο. Το παιδί
1: πάντως ήταν ένα μεγάλο όνομα. Εγώ τον έπαιρνα στο Football Manager.
2: Α, τον έπαιρνα, θυμάσαι.
1: Όπου τον έβρισκα, ξέρω εγώ, προς το τέλος του συμβολέου του, τον έπαιρνα.
2: Για να δούμε.
1: Όφι πρωτάθλημα ξεκινάει. Ο Κωνσταντίνος, δεν μου αρέσει, λέει, να βλέπω τις ομάδες να απαρτίζονται το 70% από ξένους και δεν δίνουμε ευκαιρίες στα δικά μας παιδιά. Ευχαριστώ. Okay, είναι μια γενική παρατήρηση. Νομίζω περισσότεροι συμφωνούν μαζί σου. Και 58 έχουμε λίγο. Με ένα λεπτό ακόμη. Καλημέρα, παρέα. Λέμε τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός που μου φάνηκε εμένα ότι είναι όσα βλέπει η πεθερά για να καλύψει την κρίνια.
2: Φέτος το πρωτάθλημα θα παιχτεί ανάμεσα Άγιο Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος, έτσι. Ο Κρίστιανσεν είναι στο αριστερό μπακ, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, 23 ετών. Για να τον δούμε.
1: Γεια σας, θα ήθελα τα κριτήρια του. Πρόκειται για μια καλή μεταγραφή. Γενικά, ο Γιάννης το λέει, αλλά ειδικά τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τρεις ηχηρές αποχωρήσεις εγνωσμένης αξίας παικτών και με προοπτική κάποιον από αυτούς.
2: Φαντάζομαι είναι ο Τζολάκη Μουζακίτη και η τρίτη δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, ο Ταρέμι. Πλησιάζουμε πάντως προς τις 12, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε, πόσα είναι.
1: Πόσα είναι αυτά.
2: Θα είναι πολλά. Ναι.
1: Αυτά.
2: Επομένως, παιδιά, μείναν κάβα. Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Χαρείτε λίγο μπάλα. Περάστε με τους φίλους. Με κανένα φρέδο, με καμιά μπυρούλα, με κανένα τέτοιο κτλ. Θα φύγει και αυτή η παλιοζέστη που
2: απολαύστε τη ζέστη, εγώ θα έλεγα.
1: Και εσείς από αυτούς. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Στο κυνήγι του Διαμαντιού ρίχνονται απόψε Μίλτος Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλή στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο τελικός του μήκους ξεκινάει στις 8 παρα 20, ο αντίστοιχος του επικοντός στις 9 και τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Δυσκολεύτηκε αλλά τελικά χάρη σε γκολ του Ταμπόρδο ο Παναθηναίκος επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου και ξεκίνησε με τρίποντο τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής και τονίζοντας ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σανεγαλέζου επιθετικού Αλίου Μπάτζη που έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ βρίσκεται ο Λεβαδιακός. Για το φιλικό τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλή, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9 τη Φενέρμπαξη, ενώ στις 18:30 θα παίξουν οι Αρμάνοι με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν Βελιγραδίου και η Γαλλική Μπουργκ θα είναι καλεσμένοι του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου στον κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για τον τρίτο γύρο του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντμπουντούντσεβα με 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την έκτη θέση Μεσογειακού πήρε η Εθνική Πόλο που έχασε με 14-12 από τη Γαλλία.

0: Για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga Sociedad Celta 0-0 και για την τρίτη της Ligue 1 Toulouse Lille 0-1. Παίκτη της Αλχιλάλ είναι και επίσημο ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού από την Arsenal έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Μπάλα κι άλλα με Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Φωτιά ή τιμέ στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
9: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου Στάδιον, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διοργανώνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τον ημιμαραθώνιο Πάτμος Χόουραν 2026. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ Έγας Δωδεκανήσου, καθώς και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Προγράμματος Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
11: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Πολύ καλημέρα σας, Παρασκευή σήμερα και είμαστε έτοιμοι εδώ στην Ερασπόρο 101,8 για μπάλα κι άλλα. Δύο ώρες θα πάμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αναστασοπούλου, Κατερίνα στο μικρόφωνο και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον προπονητή στο γυναικείο μπάσκετ Μανώλη Περί και πολύ μεγάλο γνώστη του αθλητισμού, γιατί έχουμε πολλά και όμορφα να συζητήσουμε. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε.
0: Ήταν πολύ παραγωγικό αυτό το καλοκαίρι και ακόμη περισσότερο και ο Σεπτέμβριος, όπου έχουν ξεκινήσει οι πορείες σε πολλά αθλήματα.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια και το ποδόσφαιρο σχετικά πάει καλά με τις ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα, αλλά και το καλοκαίρι ήταν γεμάτο επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό και στην κοπηλασία και στο στίβο σε κάποια θέματα και έχουν εμφανιστεί και νέα παιδιά, νέα ταλαντούχοι αθλητές. Γενικά έχουμε μια καλή σεζόν.
0: Είναι σημαντικό να αναλύσουμε μερικά πράγματα και από το λεγόμενο έτσι μαζικό και ημιεπαγγελματικό αθλητισμό. Το λέω ημιπρωταθλητισμό μάλλον, όχι ημιεπαγγελματικό. Ναι. Γιατί εκεί μπαίνουν οι βάσεις και πολύ συχνά κρίνονται πολλά πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι αυτό που σε εντυπωσίασε πιο πολύ το καλοκαίρι από όλα όσα είδαμε και βιώσαμε από πλευράς επιτυχιών, από πλευράς νέων προσώπων, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Το πρώτο που βλέπουμε είναι ότι έχουν μπει πάρα πολλά κορίτσια στον αθλητισμό. Δηλαδή, αν παλιότερα υπήρχαν 100.000 αγόρια που κάνουν αθλητισμό, εννοούμε από 11-12 χρόνων μέχρι 20, σήμερα υπάρχουν και 70.000 κορίτσια. Το οποίο δείχνει μεγάλη προσπάθεια και των γονιών να βάλουν τα παιδιά στον αθλητισμό μέσα από διάφορους δρόμους. Και μια μεγάλη επιτυχία είναι το γυναικείο βόλεϊ που μπορεί χτες να έχασε από τη Σερβία, αλλά η πορεία αυτής της ομάδας ήταν καταπληκτική και όλα αυτά τα κορίτσια είναι γύρω στα 22, 23, 24, που σημαίνει ότι αυτή η ομάδα έχει τουλάχιστον άλλη μια εξαετία μπροστά της, 2-3 πανευρωπαϊκά.
0: Και το γυναικείο βόλεϊ σε εθνικό επίπεδο δεν ακουγόταν πολύ και το γεγονός ότι το έβαλε μέσα στις καρδιές, θα πω εγώ, και του κόσμου, αλλά και στην αθλητική επικαιρότητα, θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και θα πούμε τώρα και έναν αριθμό που θα σοκάρει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα έχουμε 35.000 δελτία στο βόλεϊ, δηλαδή παιδιά που είναι σε κάποιο σωματείο γραμμένα. 35.000 δελτία. Τα 3.500 είναι άντρες και τα 30.000 είναι γυναίκες. Όλα τα αγόρια παίζουν μπάσκετ. Το βόλεϊ το αντρικό πραγματικά είναι σαν να το έχουν παρατήσει. Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά για το γυναικείο που μιλήσαμε, όλα τα σωματεία της Αθήνας έχουν κάνει καλές ομαδούλες και αυτές τροφοδοτούν τις πιο μεγάλες ομάδες, όπως είναι σήμερα ο Παναθηναϊκός που έκανε μια πολύ καλή πορεία, βγήκε στις 8 της Ευρώπης με Ελληνίδες παίκτριες, έχει σημασία. Ο Πανιώνιος έχει κάνει πολύ καλή γυναικεία ομάδα, πάντα έχει και ο Ολυμπιακός, είναι καλός και ο Μήλωνας, είναι καλή και στη Θεσσαλονίκη δύο ομάδες. Ο μόνος που υστερεί είναι ο Πειραιάς σαν περιοχή, που παρότι έχει 800.000 κόσμο κατοίκους, έχει μόνο δύο σωματεία που ασχολούνται με το βολέι. Και αυτό είναι λίγο οξύμορο, γιατί υπάρχει ο Ολυμπιακός. Και θα ήταν καλό να υπήρχαν και μικρές ομάδες που θα βοηθούσαν να βγουν παιδιά που θα πάνε μετά στη μεγαλύτερη ομάδα.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Σε συλλογικό επίπεδο ακούγεται πολύ περισσότερο φυσικά το βόλεϊ. Αλλά θέλω να επισημάνω κάτι, γιατί είπες ότι είναι πολύ περισσότερα τα κορίτσια στο βόλεϊ. Είναι η εικόνα γενικότερα της ενασχόλησης των αγοριών και των κοριτσιών στον αθλητισμό είναι πολύ διαφορετική στο σχολείο από ό,τι είναι στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή πάντοτε το βόλεϊ, εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία για να μην σου πω παραπάνω, είναι ίσως το πιο δημοφιλές άθλημα στο σχολείο, σε αυτές τις ηλικίες, στα κορίτσια.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό και καλά κάνουν τα σχολεία και προωθούν το βόλεϊ, γιατί
0: και κάνει πολύ καλό στα κορίτσια, σε πολλά, και για το και στο σώμα κάνει πάρα πολύ καλό και το προτιμούν γενικότερα, γιατί δεν έχει έτσι πολύ,
1: γενικά,
0: δεν έχει καθόλου επαφή.
1: Τα κορίτσια
0: επαφή
1: στην Ελλάδα
0: σωματική
1: κάνουν δύο βασικά αθλήματα. Οι περισσότεροι κορίτσια κάνουν κολύμβηση, τα λέω τα μικρά τα παιδιά, οι γονείς τους πηγαίνουν σε κάποια κολυμπητική ομάδα, ή όταν πάνε σε ένα ομαδικό άθλημα, αυτά που λέμε, πρώτο ή σε προτίμηση είναι το βόλεϊ, μετά είναι κάποια δελτία στο μπάσκετ και τώρα έχει υπάρχει μια πανευρωπαϊκή τάση. Καλά, στην Ελλάδα έχουμε αργήσει αυτό. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο βέβαια είναι ακόμα στα σπάργανα στην Ελλάδα. Αλλά
0: στο εξωτερικό
1: γίνονται απίστευτα μάτς με 50 και 60 χιλιάδες θεατές.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και πραγματικά και η κολύμβηση έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Το είδαμε κιόλας. Το βλέπουμε και στις συμμετοχές. Το είδαμε στο Πανευρωπαϊκό, που το συγκεκριμένο Πανευρωπαϊκό δεν ήταν σαν εκείνο στο Βελιγράδι, που ήταν σε Ολυμπιακή χρονιά, που είχε πολλές απουσίες. Μιλάμε για το πιο ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Μας έλεγε ο Νίκος Οξυλούρης ότι ήταν σε χρόνους εισάξιο με το τελευταίο παγκόσμιο.
1: Είναι αλήθεια αυτό και είναι πολύ σωστό.
0: Και είχαμε 17 πανελλήνια ρεκόρ, 14 συμμετοχές σε τελικούς και 3 μετάλλια. Χρυσό, ναι, αργυρό και χαλκινό.
1: Παρακολούθησα τους αγώνες που και εσύ συμμετείχες και βοήθησες με τον τρόπο σου το τελευταίο πανευρωπαϊκό στο Παρίσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και περίπου 10 χρόνια η νέα διοίκηση με τον Κυριάκο Γιαννόπουλο έχει βάλει ανθρώπους δίπλα, όπως είναι ο Ξυλούρης που ανέφερες, ο οποίος ήταν ένας αθλητής που έγινε Ολυμπιονίκης, αλλά κατάλαβε νέος ότι πρέπει να μπει σε έναν άλλο ρόλο, και αυτό το πράγμα λείπει γενικά στον ελληνικό αθλητισμό. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός το έχει πάει ένα διοικητικό ρόλο, παρακολουθώντας τι γίνεται στις άλλες χώρες, και αυτό βοηθάει πολύ, γιατί ο αθλητής δεν είναι μόνο ο αγώνας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνονται πριν για να ετοιμαστεί σε μια μεγάλη εκδήλωση. Και θέλω να πω ότι πραγματικά, αν υπήρχε βραβείο παραγόντων, φέτος πρέπει να το πάρει η κολύμβηση.
0: Ναι. Μεγάλη έκρηξη πραγματικά και στην κολύμβηση, όπως και σε πολλά άλλα αθλήματα, είναι η αλήθεια. Έχουν μπει στην προπονητική και σε διοικητικές θέσεις αυτή η γενιά των αθλητών που είναι τώρα
1: ναι, είναι αλήθεια.
0: 45, ξέρω εγώ, ναι, 55 κάπου
1: είναι
0: εκεί,
1: αλήθεια, στο περίπου, Ολυμπιακή...
0: οι οποίοι, με συγχωρείς που σε διακόπτω, εκτός το ότι έχουν καταφέρει πάρα πολύ εξ αυτών να έχουν φέρει επιτυχίες, να έχουν, ας πούμε, περγαμηνές στην αθλητική τους καριέρα, είναι σε μια εποχή όπου και προπονητικά και διοικητικά η γνώση μεταφέρεται μέσω του ίντερνετ και μπορεί πιο εύκολα ένας προπονητής να παρακολουθεί σε σεμινάριο στο εξωτερικό, οπότε έχει μεγαλύτερα εφόδια και μεγαλύτερη γνώση να μεταφέρει στα νέα παιδιά. Αυτό μαζί με μια καλή στρατηγική και με το γεγονός ότι στην κολύμβηση ειδικά ο κόσμος πηγαίνει πάρα πολύ εύκολα και σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά του να δοκιμάσουν το άθλημα, έχει φέρει αυτή την έκρηξη και αυτές τις επιτυχίες.
1: Ναι, και θέλω να πω κάτι σαν τη διαστολή, γιατί έτυχε αυτές τις μέρες να βρεθώ σε διάφορα νησιά. Πιστεύω ότι πρέπει τα νησιά να φτιάξουν πισίνες θαλασσινές, δηλαδή να περικλείσουν χώρους, γιατί έχουμε ένα πολύ θλιβερό ρεκόρ στην Ελλάδα. 350 με 380 πνιγμούς το χρόνο, το οποίο για μια χώρα σαν την Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό, ότι σε 120 μέρες του καλοκαιριού πνίγονται 3 άνθρωποι τη μέρα. Δεν επιτρέπεται για μια χώρα θαλασσινή,
0: βέβαια,
1: να έχει τέτοια αποτελέσματα, και αυτό θα έπρεπε να αναλάβουν οι Δήμοι να κάνουν τέτοια έργα. Και γιατί το αναφέρω τώρα αυτό, έτυχε το Σαββατοκύριακο να είμαι στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. Παντού στις άκρες υπήρχαν μικρές πισίνες για να μπουν τα παιδιά μέσα σε ένα όριο να κολυμπάνε, όχι πισίνες κανονικές, έτσι ώστε ο άλλος να μαθαίνει να κολυμπάει σωστά τα 4 στυλ, να μαθαίνει τους κανονισμούς που πρέπει να ακολουθεί στη θάλασσα, να μην βγαίνει πολύ μακριά και βρεθεί σε κίνδυνο. Δεν επιτρέπεται τώρα μια χώρα σαν την Ελλάδα με 100 νησιά κατοικήσιμα να έχει τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Ναι, και δεν επιτρέπεται και γενικώς να χάνονται, ναι, άνθρωποι, ας πούμε, τη σημερινή μέρα. Δηλαδή, ναι,
1: μπάλα κι άλλα, αυτό είναι στα κι άλλα.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αν και η συζήτηση μαζί σου, Μανώλη, νομίζω ότι πρέπει να μετονομάσει την εκπομπή σε πέρα από τα προφανή.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο στίβο, γιατί σήμερα είναι ένας μεγάλος τελικός και αυτή και για τον Έμιλτο Τεντόγλου αλλά και για τον Μανώλο Καραλή, όπου έχει κλασικά να αντιμετωπίσει τον καλό του φίλο και παγκόσμιο ρέκορντμαν, το Μόντο Ντουπλάντης.
1: Ναι, πριν πω για τον Ντουπλάντης, θέλω να πω μια λεπτομέρεια. Σήμερα το τουρνά αυτό το meeting, λέγεται Ivo Van Damme, ήταν ένας καταπληκτικός Βέλγος αθλητής, rock star του Βελγίου τότε. Ναι. Ήταν μόνο 22 χρονών όταν σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει ένα χρόνο πριν 2 Ολυμπιακά μετάλλια, είχε βγει δεύτερος στα 800 μέτρα πίσω από τον Χουαντορένα σε μια ασύλληπτη κούρσα και είχε πάρει και το αγυρό μετάλλιο στα 1500. Ήταν ένας αθλητής που το Βέλγιο πίστευε ότι θα είχε έναν αθλητή για 3 Ολυμπιάδες, ένα σούπερ στάρ, έναν μεγάλο αθλητή, και ένα νέο παιδί, ένα 90, χάθηκε τόσο άδοξα, και οι Βέλγοι ποτέ δεν τον ξεχάσανε, και πάντα το σημαντικότερο meeting του Στίβου είναι το τελευταίο και είναι πάντα στη μνήμη του και είναι κάτι που αξίζει να γίνεται για αυτό τον πολύ μεγάλο αθλητή που χάθηκε τόσο πρόωρα.
0: Στις Βρυξέλλες λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ραντεβού. Να ξεκινήσουμε από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κάποια στιγμή έκανε μια μικρή κοιλιά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τώρα είχε επανέλθει πολύ πολύ δυναμικά και ναι, με μεγάλα άλματα.
1: Είναι η καλύτερη χρονιά του Μίλτου Τεντόγλου. Πρέπει να πούμε κάτι, ότι αυτή τη στιγμή είναι τρίτος όλων των εποχών στα άλματα πάνω από 850. Πρώτος είναι ο Καλιούς με 29 άλματα, δεύτερος είναι ο Πεντρόσο με 20 άλματα και τώρα είναι ο Μίλτος με 13 άλματα, ο οποίος όμως Μίλτος ακόμα είναι 27 χρονών. Δηλαδή μια τριετία ακόμα μπορεί να φτάσει σε νούμερα δυσθεώρατα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν το αναφέρουμε συχνά στην Ελλάδα.
0: Αυτά ακριβώς θέλω να πεις. Ναι, αυτά που δεν αναφέρονται συχνά.
1: Γιατί η τετραετία ενός αθλητή είναι τα 28-32. Ο Μίλτος μόλις μπαίνει σε αυτή την τετραετία, είναι ένας αθλητής ο οποίος ξέρει ακριβώς τι του γίνεται μέσα στο άθλημα. Μαζί με τον Γιώργο Πομάνσκι, που είναι ο άνθρωπος που τον βοηθάει, είναι ο μέντορας του, συζητάνε κάθε φορά τι θα κάνουν. Δεν είναι άνθρωποι που είναι κολλημένοι σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βλέπουν τις αδυναμίες και προσπαθούν συνέχεια να τις βελτιώσουν. Φέτος, κατά τη γνώμη μου, ο Μίλτος έχει γίνει λίγο πιο γρήγορος.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα μέτρα που τρέχει, πάει λίγο πιο γρήγορο, έχει καλύτερο τρέξιμο και αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνει συχνότερα τα μεγάλα άλματα. Πιστεύω ότι αν είναι καλά, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι συνέχεια ο πρωταγωνιστής, με μεγάλο στόχο τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες, όπου μέσα στην Αμερική θα διεκδικήσει το τρίτο χρυσό μετάλλιο, που αν το πετύχει θα είναι μαζί με τον Καρλ Λιούις οι δύο μεγαλύτεροι θρύλοι του παγκόσμιου μήκους, το οποίο μόνο και μόνο αυτό τα λέει όλα. Όσο δε για σήμερα, οι δύο Τζαμαϊκανοί έχουν λίγο βελτιωθεί, αλλά είναι ασταθείς. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Εμείς θα θέλαμε να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να κλείσει έτσι σεζόν εντυπωσιακά.
0: Εντυπωσιακά. Ναι. Πάντως ο Μάικ Πάουελ, που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 895 από το 1991, έλεγε σε μια συνέντευξη που του πήραν στο εξωτερικό κάποια στιγμή τώρα τελευταία, ότι αναφέρθηκε στο Μίλτο και έλεγε ότι αν σταθεροποιηθεί σε άλματα στο 860 κάτι, το 890 δεν είναι μακριά, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια.
1: Όχι, δεν είναι μακριά και
0: ότι μπορεί να φτάσει δηλαδή σε αυτά τα μήκη.
1: Θέλω να πω και κάτι για αυτόν τον αγώνα. Τον
0: άρα στα μήκη και πλάτη της γης έχει φτάσει η φήμη του, μένει να
1: αλήθεια,
0: πάει και το...
1: Είναι αλήθεια να φτάσει και λίγο πιο μακριά.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι, ότι σε αυτόν τον αγώνα που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, το 1991 στο Τόκιο, ο Καρλ Λιούις έχασε πηδώντας 8.91 και 8.84.
0: Ναι,
1: πρέπει,
0: ναι,
1: να είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που να λέει έχω κάνει 8.91 και έχασα.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει τους αγώνες του Μίλτου, του Μανώλου Καραλή στο Επικοντό, που πηδάει 6.20 και δηλώνει δεύτερος.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο Πάουελ, που πραγματικά μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Μίλτο, αν τον δούμε αντικειμενικά, ενώ είναι παγκόσμιο ρεκόρμαν, είναι μια κατηγορία μικρότερος αθλητής από τον Μίλτο, και αυτό είναι απίστευτο. Γιατί
0: ναι, διαχρονικά.
1: Με Ολυμπιακά, ναι, μετάλλια, ναι, ο Μίλτος. Ενώ αυτός ήταν ένας καλός αθλητής που αγωνίστηκε με τον Καρλ Λιούις 30 φορές, έχασε τις 29,
0: αλλά
1: και τον
0: κέρδισε
1: σε αυτή τη μία. Με
0: και κρατάει ρεκόρ τόσα χρόνια το μήκος.
1: Ναι, είναι δύσκολο
0: το ρεκόρ.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να πούμε.
0: Και ήταν και αρκετά χρόνια και πριν από αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο το μήκος να καταέπεται. Γιατί θέλει...
0: Για ποιο λόγο κρατάει τόσο πολύ?
1: Ενώ
0: υποτίθεται ότι εξελίσσει το αθλητισμό, ναι, συνεχώς βγαίνουν καινούργια ταλέντα.
1: Όπως έχει πει και ο ίδιος ο Μίλτος, τα 100 μέτρα και το μήκος είναι τα μοναδικά αθλήματα που εξελίσσονται με τον ίδιο τρόπο εδώ και 100 χρόνια. Δηλαδή, ή μπορεί ο αθλητής ή δεν μπορεί. Δεν υπάρχει, ναι, εξωτερική βοήθεια σε αυτά τα αθλήματα.
0: Ναι.
1: Είναι πόσο καλά θα μάθει η τεχνική εξ αρχής, και αυτά είναι τα ανθρώπινα όρια. Θα ήταν τυχερός αν πήγαινε σε ένα meeting που τον ευνοούσε κυρίως οι καιρικές συνθήκες, γιατί είναι λεπτός.
0: Έτσι έχει πει ο Μάσκη, ναι, κάποια στιγμή δηλαδή που είχα συνομιλήσει και με τους δύο, αυτό έλεγε. Και μάλιστα το ρώτησε το Μίλτο, γιατί το 1991 δεν είχε γεννηθεί καν ο Μίλτος.
1: Όχι.
0: Δηλαδή φοβερό.
1: Είναι του 98.
0: Ναι, ναι. Και λέει, του λέω, αν ήσουν σε αυτόν τον αγώνα θα γινότανε. Μου λέει, έτσι όπως είμαι τώρα θα ήμουν τρίτος.
1: Ναι.
0: Λέει, ίσως λέει, επειδή τότε ήταν άλλες εποχές, με λίγο καλύτερη επίδοση. Πάντως αυτός είναι ο μεγάλος του στόχος, δηλαδή πλέον, γιατί τα έχει καταφέρει όλα και μια και δυο και τρεις φορές,
1: ναι,
0: και Ολυμπιακό μετάλλιο. Εντάξει, το Ολυμπιακό μετάλλιο είναι ειδική κατηγορία που έχει μια επιπρόσθετη αξία, αλλά ευρωπαϊκά και παγκόσμια τα έχει καταφέρει πολλές φορές. Θέλει όμως τώρα να κάνει τη μεγάλη επίδοση, γιατί κατά αντιστοιχεία, όχι απόλυτη, αλλά τέλος πάντων πρέπει να ξεπεράσει καταρχάς το πανέλληνο ρεκόρ. Το οποίο κρατούσε πάρα πολλά χρόνια από το Λούτο Τσάτουμα και το έχει σοφαρίσει, δεν το έχει ξεπεράσει.
1: Ο Μίλτος και ο Τσάτουμας έχουν επιδείξει και 2,866, που η οποία είναι η 13η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο μήκος, το οποίο από μόνο του είναι αξιομνημόνευτο. Αν πηδήσει πάνω από 8,75 σε έναν αγώνα, μπαίνει σε μια ειδική κατηγορία που θα είναι μέσα στους 5 όλων των εποχών. Αυτό όμως το οποίο είναι το σημαντικότερο για τον ίδιο είναι ότι είναι εκτομερή σταθερότητα στα άλματα πάνω από 8,50 που δίνουν τα χρυσά μετάλλια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που τον κάνει μεγάλο αθλητή.
0: Τι άλλο έχεις ξεχωρίσει στο Μίλτο, ενδεχομένως κάτι που να έχει αλλάξει προπονητικά, να το πούμε λίγο πιο εξειδικευμένα, γιατί όλα τα υπόλοιπα ότι είναι εξαιρετικός ο Μίλτος και τα λοιπά, τα έχουμε λίγο πολύ συζητήσει.
1: Οι προπονήσεις που κάνουν έχουν βάλει πάρα πολύ την έκρηξη, γιατί είναι ειδικό ο Κομάντσι, το ένας προπονητής που έχει βγάλει το ομοιός πρωταθλητές, παλιότερα τη Τζιαμίτα, τη Βούλα, μετά τη Βασδέκη, τον φίλο του, το Σπύρο τον Βασδέκη, που και αυτός ήταν ένας αξιόλογος αθλητής, και άλλα παιδιά που έχει βοηθήσει. Γιατί ο Πομάνσκι είναι πολύ δυνατός στο να βγάλει όλο το πρόγραμμα της προπόνησης. Όχι δηλαδή τι θα κάνουμε μόνο ένα μήνα, πώς θα κάνουμε την προπόνηση μήνα με το μήνα, ώστε να φτάσουμε στη μεγιστοποίηση που θα βγει μέσα στους αγώνες. Αυτό που πιστεύω εγώ ότι προσπαθούν να κάνουν είναι να αποφύγουν τους τραυματισμούς και αλλάζουν συνέχεια μικρές ασκήσεις ώστε ο αθλητής να μην τραυματιστεί και να έχει αυτή τη μεγάλη διάρκεια στην καριέρα του. Θα τους βγει και το μεγάλο άλμα, ίσως του χρόνου που το 27 θα είναι μια χρονιά που δεν θα είναι, θα είναι προολυμπιακή χρονιά, που πάρα πολλοί αθλητές δεν κυνηγάνε τους πολύ μεγάλους στόχους. Γενικά μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπορεί να κάνει λιγότερους αγώνες και να κυνηγήσει να πάρει ένα τέτοιο. Μια τέτοια επίδοση. Κάτι άλλο που θέλω να πω για τον ίδιο είναι ότι δεν προσπαθεί να πάει σε υπ και μπορεί να κάνει λιγότερους αγώνες και να κυνηγήσει να πάρει ένα τέτοιο. Μια τέτοια επίδοση. Κάτι άλλο που θέλω να πω για τον ίδιο είναι ότι δεν προσπαθεί.

0: Η άλλα, σε ό,τι φορά τα άγκυρα άλματα, νομίζω ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ το παρκούρ. Γιατί στο παρκούρ, άμα κάνει λάθο, άμα δεν έχει ακρίβεια στο άλμα, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα.
1: Ο πρώτο προπονητή του στα Γρεβενά, ο Παπανίκο, που είναι ακόμα φίλη, τον πήρε να τον βάλει να πηδήξει μήκο, γιατί είχε σπάσει πολλού καθρέφτε και μάλλον τον κυνηγούσε στα Γρεβενά. Και έτσι του λέει, τον βάλανε στο μήκο, ο οποίο από τον πρώτο αγώνα που έκανε κέρδισε. Στον πρώτο αγώνα που κατέβηκε ω παιδί. Κέρδισε. Και όταν συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ κοντά στα 8 μέτρα, τότε άρχισε να παίρνει τον αγώνα το μήκος πιο σοβαρά.
0: Είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ του Λουί του Τσάτουμα, ναι, το Άντερ 18, ναι, και αυτά. Ναι, και εκεί. Ναι. Δηλαδή, γιατί αυτό κάπως, επειδή τον κυνηγούσε η μαμά και τον πήρε στο, το έβαλε, ναι, στο μήκος. Εντάξει, στην αρχή καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ήταν κάτι μεταξύ πλάκας, αυτό, λίγο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Μετά κατάλαβε ότι εδώ πέρα γίνεται κάτι σοβαρό.
1: Με ό,τι καταπιάνεται, θέλει να είναι πολύ καλός, και αυτό είναι το δείγμα του χαρακτήρα του. Δηλαδή, μια φορά που μιλάγαμε με τον Πομάνσκι, μου έλεγε ότι όταν κάνει καταπιαστεί οτιδήποτε άλλο εκτός από το μήκος, θέλει να το κάνει τέλεια, διαβάζει, μαθαίνει, προσπαθεί να το μάθει στο μέγιστο βαθμό. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι γενικά ο χαρακτήρας αυτός.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλη στοχοπροσήλωση, ναι, και γενικότερα δεν επηρεάζεται, εντάξει. Λέω συγκριτικά, ας πούμε, με άλλους αθλητές, δείχνει να μην επηρεάζεται πολύ από το άγχος. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές στο τελευταίο άλμα χρειαζόταν να έχει τη μεγάλη επίδοση για να πάρει ένα μετάλλιο. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Δηλαδή, αυτό με το τελευταίο άλμα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι
1: καταπληκτικό ότι είναι πάντα. Είναι... Μπορεί να συγκεντρωθεί. Που μάλιστα, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, πριν δύο χρόνια είχε πει η Διεθνής Ομοσπονδία ότι έλεγε να καταργήσει τη βαλβίδα στο μήκος.
0: Ναι, και ήταν πολύ αντίθετο ο.
1: Ναι, και είχε πει ότι αν το κάνω, θα συνεχίσω να ασχολούμαι με το άθλημα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Θα μπορεί να μας κερδίσει, δηλαδή, κάποιος που κάνει άκυρα. Και είχε απόλυτο δίκιο, γιατί όλα αυτά έχουν τη σημασία τους στην εξέλιξη του αθλήματος. Τώρα, για το φίλο μας. Για το φίλο μας τον Μανόλο.
0: Μισό λεπτό, γιατί θα πάμε και εμείς. Έχουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Να ολοκληρώσουμε και το Μίλτο. Ναι. Αν ήταν σπρίντερ ο Μίλτος, τι θα έκανε?
1: Θα έκανε 60 μέτρα. 60. Δεν θα έκανε ούτε 100. 60 μέτρα. Έχει τρομερή επιτάχυνση και είναι ένας αθλητής που του αρέσουν οι μικρές αποστάσεις. Δεν θα ήταν. Πιστεύω ότι αν μικρός είχε ασχοληθεί με το επικοντό, θα ήταν και σε αυτό πολύ καλός, γιατί δεν φοβάται. Το επικοντό, ένα από τα βασικά στοιχεία, δεν είναι μόνο η τεχνική, είναι να μην φοβάσαι σε αυτά τα ύψη. Πιστεύω ότι λόγω χαρακτήρα θα γινόταν πολύ καλός και σε ένα τέτοιο άλλο άθλημα.
0: Ξέρεις ποια φοβόταν τα ύψη?
1: Η
0: Κατερίνα Στεφανίδη. Εντάξει, παράδοξο. Η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Απόστολος Χρήστου που ήταν που φοβόταν το νερό. Δηλαδή, επειδή είπες ότι δεν φοβάται. Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε. Εντάξει, λέει, είναι η ερώτηση μέσα, από μέσα, αν θα περνούσε τα 9 μέτρα, αν ήταν εκατοστάρης.
1: Όχι, όχι, δεν παίζει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει όλο αυτό.
0: Ήμουν σίγουρη την απάντηση, αλλά
1: ναι, γιατί ο Κάι Λιούις που έκανε στα 100 μέτρα 9,80, και αυτός δεν θα μπορέσει να τα πετύχει τα 9 μέτρα. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα, είναι ο τρόπος που προσεγγίζει τη βαλβίδα και ο τρόπος με τον οποίο κάνεις το άλμα στον αέρα, το οποίο έχει πάρα πολύ τεχνική μέσα.
0: Βέβαια.
1: Εμείς δεν το βλέπουμε τώρα. Θέλει πάρα πολλές ασκήσεις, οι οποίες θα σου οδηγήσουν να φτάσεις στη μέγιστη πορεία του άλματος και να κάνεις
0: και να γίνει σωστά η καμπύλη. Ναι, ναι, η προσγείωση και όλα. Ναι, έχει πολύ μεγάλη επιστήμη.
1: Πολύ.
0: Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με Επικοντό και Μανόλο. Just the way you play.
1: Ναι,
0: θα

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά που καίει, ξερή χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στην Παιανία στην περιοχή Μπούρα επί της οδού Σουλίου. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Παπαγγελάκη από τη λεωφόρο Σπατών έως το ύψος του σταθμού προαστιακού Κάντζας. Σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προχώρησε η τροχέα στη Μάνδρα Αττικής. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα

0: Ήσουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα τυλιγμένη με νάιλον βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνείται το ζευγάρι ότι σκότωσε το βρέφος. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Τη Ρωσία και την Ουκρανία αναμένεται να επισκεφθούν το Σαββατοκύριακο οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ, Τζάραντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ερασπορ 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο για την πρώτη ώρα, την κανονική, γιατί έχουμε κι άλλη μία. Είμαστε δύο ώρες στον αέρα σήμερα με μπάλα κι άλλα. Καταρίνα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο μαζί με Μανώλη Περί.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, Μανώλη, αφήσαμε την κουβέντα μας στο Άλμα Επικοντό και στο Μανώλο Καραλή, που έχει σήμερα έτσι ένα το γνωστό ραντεβού με το μόντι του Πλάτης για το διαμάντι.
1: Ναι, είναι
0: λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με αυτή την ιστορία?
1: Είναι αλήθεια.
0: Θα είμαστε στο 1-2 συνέχεια?
1: Είναι αλήθεια.
0: Θα γίνει υπέρβαση?
1: Ότι το Επικοντό είναι πολύ πιο δύσκολο να σπάσει το 1-2 από ότι το μήκος είναι άλλο άθλημα ή τα εμπόδια. Γιατί η τεχνική καθορίζει και πολύ το αποτέλεσμα. Δηλαδή γι' αυτό είναι δύσκολο να τα καταφέρει. Αλλά θέλω να πω κάτι για τον Καραλή, και όχι μόνο επειδή είναι Έλληνας και δικός μας αθλητής τα λοιπά. Αυτό που έχει πετύχει τα τελευταία 1,5 χρόνο είναι ασύλληπτο αθλητικά. Ήταν ένας αθλητής του 5,90 που όλοι ξέραμε ότι μπορεί να πηδήσει 6 μέτρα και 6,10. Στο μυαλό του έκανε mindset πολύ δυνατό, πολύ δυνατή ομάδα με τον Μπομάνσκι και το Σιμπιένσκι, τον Πολωνό προπονητή, ναι, που είναι φανταστικός, γιατί είναι και αυτός πιτσιρικά 35-37 χρονών, που στέκεται δίπλα του και πραγματικά πανηγυρίζουν σαν να μπαίνει γκολ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία στην ψυχολογία της ομάδας.
0: Σιγά το θέμα, γκολ παίρνουμε πολλά. Τέτοιες επιδόσεις δεν γίνονται συχνά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής ασύλληπτο. Η επίδοση 6-20 στην παγκόσμια βαθμολογία,
0: ναι,
1: δίνει 1368 βαθμούς. Εάν είχε τους 1368 βαθμούς στα 100 μέτρα, στα 200, στα 800, θα ήσουν Ολυμπιονίκη σίγουρα. Ναι. Είναι το μοναδικό άθλημα που μαζεύει αυτούς τους βαθμούς που δίνει το 6-20 και είσαι δεύτερος.
0: Μα το είπε και ο ίδιος, λέει, μπορεί να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ κατά τη διάρκεια του αγώνα και να καταλήξω δεύτερος με το Ντουπλάτης. Και το καλό για τους αθλητές, δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω, είναι ότι μπορείς να ορίσεις και να ελέγξεις την επίδοση. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα δεν μπορείς, με απόλυτη ακρίβεια. No.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι, και τα έχει κάνει ο Μπούπκα.
1: Είναι μια που λέμε για τον Μπούπκα, τον τζάρο των εθέρων. Ναι. Είχε πηδήσει 23 φορές σε όλη την καριέρα πάνω από 6 μέτρα και ο Καραλής ήδη έχει πηδήσει 26.
0: Ναι, έχει σπάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ 30 κάτι φορές.
1: Ναι,
0: 31.
1: Ναι, γιατί ήταν τυχερός ο Μπούπκα, ότι τότε δεν υπήρχαν άλλοι επικοντιστές και ανέβαζε ένα πόντο. Πήγαινε 591, 52, 53. Ναι, δεν υπήρχε κάποιος να πηδήσει ένα μεγάλο.
0: Κάντε όπως ο Μπούπκα. Πλάκα κάνεις. Αφού κάθε πόντος ήταν και πριν.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι αν όχι σήμερα, μέσα στο 27, σίγουρα θα υπάρξουν 1-2 αγώνες που θα τον κερδίσει ο Μανόλο. Γιατί το 6-20. Δεν είναι μόνο 6-20, έχει πηδήσει φέτος 6-17, 6-16, δηλαδή είναι τρεις φορές που έχει πηδήσει πάνω από 6-15, ναι, που είναι παγκόσμιο ορόσημο στο επικοντό, όταν ο Μπούπκα, που για χρόνια είχε το παγκόσμιο ορόσημο, είχε πηδήσει 6-15. Ο Καραλής έχει πηδήσει από αυτό το μεγάλο ασύλληπτο νούμερο τρεις φορές ήδη πάνω, 6-16, 6-17, 6-20. Μπορεί ο Ντουμπλάτης έχει πηδήσει 6-30, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για τη στρατόσφαιρα, στο 6-32 το άλμα που έκανε ο Καραλής στο δεύτερο, είναι άλμα που δείχνει ότι θα κάνει και αυτή την επίδοση, αν όχι φέτος του χρόνου. Γιατί αναγκάστηκε φέτος να αλλάξει κοντάρια, που είναι τεχνικό θέμα, το οποίο δυσκολεύει πολύ τον αθλητή. Αλλά αν δείτε το δεύτερο άλμα, στο 6-32, μιλάω για το αποτυχημένο, το τρέξιμο του Καραλή είναι καταπληκτικό. Ο τρόπος που τοποθετεί το κοντάρι μέσα στη βαλβίδα είναι φανταστικός και βρέθηκε πάνω του 6-32, απλώς το έριξε. Αλλά βρέθηκε πάνω, δεν πέρασε από κάτω. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
0: Αν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα πολύ μεγάλη. Άκου να δεις τι έχω παρατηρήσει για το Μανόλο. Με το Μανόλο τι γίνεται. Ότι μας προειδεάζει κάθε φορά για το τι πρόκειται να κάνει.
1: Ναι.
0: Πριν από το Παρίσι είπε, θέλω να πάρω, στόχος μου είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο και να περάσω στα 6 μέτρα.
1: Ναι.
0: Μετά από λίγους μήνες τα κατάφερε και τα δύο.
1: Είναι μήνες.
0: Δηλαδή ήταν μετά, πήγαινε πιο κάτω, θέλει να σταθεροποιηθεί στα 6 μέτρα, το έκανε. Τώρα αρχίζει και μιλάει, έρχεται η κουβέντα για ρεκόρ και για νίκη επί του Ντουπλάτης και τα λοιπά, και οι δυο τους τα συζητάνε και τα, ξέρεις, ναι, τα κάνουν, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, φάνηκε κιόλας και από αυτά τα άλματα, ότι όπως λες και εσύ είναι θέμα τεχνικής και λίγο αυτό να, το έχει όμως να περάσει από πάνω. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό.
1: Πάρα πολύ κοντά.
0: Σε λιγότερο από χρόνο.
1: Ναι, πάρα πολύ κοντά, και είναι δύο. Και επειδή η σεζόν φέτινη ήταν πολύ μεγάλη, πήδησε ήδη το χειμώνα 6-17, το οποίο είναι ασύλληπτη επίδυση στον κλειστό στίβο. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια πορεία 6 μηνών. Δεν είναι εύκολη. Εάν θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε σε κάτι το Μανώλο για του χρόνου,
0: ναι,
1: είναι ότι πρέπει να βελτιώσει λίγο το τρέξιμό του. Γιατί
0: ποια έννοια?
1: Αυτή τη στιγμή, αν τρέχανε 100 μέτρα ο Καραλής με τον Ντουμπλάτη, θα τον κέρδιζε ο Ντουμπλάτη με 20 μέτρα διαφορά.
0: Ναι.
1: Ναι, το μεγάλο αβαντάζ του Ντουμπλάτη δεν είναι η τεχνική που λένε κτλ. Είναι η τρομερή του ταχύτητα. Έχει κάνει σε αγώνα 10-31. Αν έτρεχε στην Ελλάδα, ήταν πρωταθλητής και στα 100 μέτρα του Ντουμπλάτη. Ο Ντουμπλάτη έχει ενσωματώσει το κοντάρι στην ταχύτητά του και αυτό τον βγάζει τόσο ψηλά. Αυτό το κάνει φέτος καταπληκτικά και ο Καραλής. Ίσως πρέπει να βελτιωθεί λίγο ακόμα στο τρέξιμο του, γιατί είναι ένα τρέξιμο 50-55 μέτρα. Εάν το βελτιώσει, θα πηδήσει πολύ σύντομα και 6-35 και 6-40. Εγώ δηλαδή δεν φοβάμαι από τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Δεν φοβάμαι. Γιατί να ξέρετε, τα κοντάρια μετριούνται σε κιλονιούτον. Όσο πολύ δυναμώνεις, αλλάζεις κοντάρι. Το ένα, ας πούμε, είναι για 100 κιλονιούτον, δεν μπορεί να το λυγίσεις. Όταν μπορείς να το λυγίσεις, θα βάλεις και 110 και 120. Ο Καραλής είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος να λυγίσει κοντάρια που ακόμα δεν τα έχει δοκιμάσει. Μπορεί να του φάνε 2-3 μήνες, μπορεί να του φάνε όλο το χειμώνα. Του χρόνου δεν θα με εκπλήξει αν και οι δύο πηδήσουν 6-35.
0: Ναι. Εγώ πάντως φαντάζομαι, εκτιμώ, μιλώντας και με τον προπονητή του, αλλά και με τον ίδιο, έτσι όπως κάνει τις δηλώσεις και έχω αρχίσει έτσι λίγο να τον αποκρυπτογραφώ, ότι πρώτα τα κάνει στην προπόνηση και μάλιστα αρκετές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά έτσι πετάει λίγο το τυράκι ότι μπορεί και να γίνει κάτι τέτοιο, ο στόχος μου είναι εκεί και αυτά. Και μετά από λίγο έρχεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι έχω παρατηρήσει, ναι, για το Μανούλο. Μιλώντας τώρα για τις βάσεις στον αθλητισμό, ο Μόντο είναι ένα παιδί δύο αθλητών του Στίβου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του επικοντό ο μπαμπάς,
1: ναι,
0: Αμερικανός, και η Σουηδή
1: η μητέρα
0: του Μίκους.
1: Ναι.
0: Και κυκλοφορεί, μάλιστα το έχει βάλει και στο τελευταίο του βίντεο κλιπ, γιατί έχει και δισκογραφία ο Μόντο, στο Gold. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι που τον δείχνει στον κήπο του σπιτιού του να κάνει επικοντό σε ένα,
1: ναι,
0: αυτοσχέδιο, ναι, τέλος πάντων, ναι, αγωνιστικό χώρο που είχαν στήσει οι γονείς του, σε πολύ μικρή ηλικία, δεν ξέρω πώς χρόνο είναι, κάτω από 10 πόσο.
1: Θέλω να την πω αυτή, ναι, την ιστορία, γιατί δείχνει ότι οι γονείς του είχαν δουλέψει αυτό το πράγμα, του έκατσε κιόλας το παιδί.
0: Εννοείται, και να μας πεις. Δηλαδή τα πράγματα βγαίνουν στις επιδόσεις, ναι, μετά και στις πορείες, είναι πρίκα.
1: Σωστά. Αυτός 7 χρονών πήδαγε επικοντό 1,75. Δηλαδή μιλάμε για να γελάει ο κόσμος. Τώρα απλώς είχαν βάλει ένα πύχη,
0: ναι,
1: και του είχαν κρατάει για ένα κοντάρι και απλώς πάει για πάνω. Όταν έγινε 10 χρονών άρχισε να μπαίνει και στη λογική να μάθει την τεχνική. Το πλεονέκτημα ποιο είναι? Ότι κατάφερε 12-13 χρονών να έχει μεγάλη αίσθηση του πώς είναι η απόσταση που τρέχω, πώς είναι να βάλω το κοντάρι μέσα στη βαλβίδα και πώς είναι να ανέβω ψηλά. Οπότε μετά είχε και τα αθλητικά προσόντα, είχε και την κουλτούρα που την είχε δουλέψει μέσα από την οικογένειά του και βγήκε ένας μοναδικός αθλητής. Τώρα, πιστεύω ότι τώρα έχουν έρθει στα ίσια. Δεν έχει σημασία. Μην κοιτάμε το 6-31, είναι παγκόσμιο ρεκόρ και όλος έχει πει 6-25. Σε αυτό το επίπεδο αυτοί οι αθλητές είναι έτοιμος ο Μανώλο Καραλή να κάνει τη νίκη. Το αν θα την κάνει φέτος του χρόνου δεν έχει σημασία. Και θα πω κάτι για να το θυμούνται όλοι. Όταν ξεκίνησε η Μαρτίνα Ναβατίλοβα και πήγε στην Αμερική, στο τένις έχανε από την Chris Evert, που ήταν φανταστική τενίστρια, 22-0. Είχε παίξει 22 φορές και είχε χάσει 22-0. Και άρχισε να κερδίζει η Ναβατίλοβα και το σκορ τελείωσε 37-23.
0: Ναι.
1: Να μην ποτέ προδιαράζουν, δεν έχει τελειώσει η καρδιά ούτε τον νόσο του άλλου. Αν βελτιωθεί λίγο η ταχύτητα του Καραλή, επειδή έχει καλύτερο σώμα από τη μέση και πάνω από τον Ντουμπλάτη, πιστεύω σε μεγάλους αγώνες θα καταφέρει να κάνει νίκες. Δεν μπορώ να πούμε αν είναι 1, 2, 3, αλλά πιστεύω θα κάνει νίκες. Και όχι, δεν τα λέω αυτά γιατί είναι Έλληνας αθλητής. Τα λέω γιατί παρακολουθώ επικοντό πάρα πολλά χρόνια. Έχω βρεθεί μέσα στους αγώνες από πολύ κοντά. Έχω δει πολλούς διαφορετικούς αθλητές. Είναι πολύ τυχερός που βγήκε Πολωνό προπονητή. Πολύ μεγάλη σχολή Πολωνή στο επικοντό. Κάποτε είχαν βγάλει κορυφαίους επικοντιστές όπως τον Σλουσάσκι, τον Κοζακίεβιτς. Και πιο πολύ μου φαίνεται η τεχνική του είναι κοντά στο Σλουσάσκι παρά στον Κοζακίεβιτς. Δηλαδή ο Μανώλο περνάει πολύ ωραία το σώμα του πάνω από τον πύχη και αφήνει στην κατάλληλη στιγμή τον κοντά. Δηλαδή όλες αυτές τις λεπτομέρειες που χρειάζεται τις έχει πλέον. Περάσει μέσα στο μυαλό του και μπορεί και τα πετυχαίνει. Τα άλματά του 6-17, 6-20 τώρα είναι άλματα ασύλληπτα. Μην στεκόμαστε στο δεύτερο. Να στεκόμαστε που έχει φτάσει. Είναι σαν να λέμε ο Μισισιπής είναι λίγο πιο μικρός από τον Νείλο. Μας είναι αδιάφορο. Εντάξει.
0: Εντάξει, οπωσδήποτε. Και αυτό νομίζω που θέλει να κάνει και ο Μανώλο είναι να σταθεροποιήσει τα μεγάλα άλματα σε σημαντικούς αγώνες. να είναι αρκετά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Να είναι αυτό που λέμε ότι τα έχω σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και αυτά παίζουν ρόλο στην αυτοπεποίθηση. Γιατί σε έναν μεγάλο αγώνα απέναντι σε έναν αθλητή που ξέρει ότι τα έχει και είναι πάντα πρώτος όπως ο μόνο του πλάτης, παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο στην ψυχολογία εκείνη τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί θέλω να πω τη σειρά των αλμάτων που επιβεβαιώνει αυτό που λες. Έχει πηδήσει 6-20, 6-17, 6-16. Το τέταρτο του άλμα είναι 6-8. Μετά το πέμπτο του άλμα είναι 6-5. Δηλαδή δεν έχει θα έπρεπε να κάνει σιγά σιγά πιο πολλούς αγώνες του 6-5, 6-10, 6-15, ναι. Ώστε αυτοί θα γεμίσουν και άλλο την αντοχή του, την πνευματική αντοχή που χρειάζεται ο αθλητής.
0: Όπως πολύ ωραίος όρος, η πνευματική βεβαίως, αντοχή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που χρειάζεται σήμερα από τον αθλητισμό είναι κυρίως πνευματική αντοχή. Να μην είσαι εκτός φόρμας εγκεφαλικά. Γιατί μπορεί να στεναχωριέσαι και εξωγενείς παράγοντες να σε κάνουν να πέφτει η απόδοσή σου. Φέτος, σε αυτό, γιατί αν σκεφτούμε ότι πέρσι ο Ντουμπλάτης πήδε και 6-28 και φέτος πήδε 6-31, για τον Ντουμπλάτης η πρόοδος είναι μικρή. Για τον Καραλή των 6 μέτρων, να πηδάει 4 φορές. Είναι ασύλληπτα πράγματα. Και σε πρόοδο, αλλά το έδειξε το Δεκέμβριο. Εγώ τον είχα δει σε 2 αγώνες. Μου άρεσε πάρα πολύ το δεξιμό του φέτος. Και μπράβο του και σε αυτόν και στον πατέρα του, το Χάρη, ο οποίος είναι ένας πραγματικά πατέρας μάνετζερ που τον βοηθάει απ' έξω σε όλα τα άλλα να οργανωθούν οι αγώνες, να του σταθεί, να είναι δίπλα του. Είναι...
0: Και αφήνει και χώρο, ναι, προπονητικά, ναι, στους ανθρώπους, ας πούμε, που είναι γνώστες του αντικειμένου, όπως ο Πολωνός ο προπονητής
1: και ο Πομάσκι,
0: που έχει πολύ, τη γενική εποπτεία, ναι. Αλλά οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ καλές και αυτό φαίνεται στις επιδόσεις του, φαίνεται στην ψυχολογία του, γενικότερα σε όλη την εικόνα που έχει συνολικά η ομάδα πλέον. Ας το πούμε, γιατί είναι μια ομάδα.
1: Μ' αρέσει αυτό, παίρνω μια πάσα για να πω το εξής. Αν ο Καραλής ήταν ποδοσφαιριστής συμπαστιμπολίστας, θα ήταν ο πιο αγαπητός της ομάδας του. Είναι πολύ team player. Όταν πηγαίνει μετά στα ξενοδοχεία κτλ., θα τους αγκαλιάσει όλους, θα τους φιλήσει. Δηλαδή δεν είναι ένας αθλητής με ένα χαζοτουπέ. Είναι ένας άνθρωπος της ομάδας, της παρέας. Και αυτό και το εισπράττει και το δίνει. Και γι' αυτό φέτος έκανε και μια πολύ ωραία δήλωση. Περιμένουν να έχουν και άλλα παιδιά στα μετάλλια. Και πιστεύω και εγώ ότι υπάρχει μια νέα γενιά αθλητών, όπως είναι η Ελένη Ιακωβάκη, η μικρή 17χρονη, ναι, ή η Ιουλιάνα.
0: Εντυπωσιακή κατευθείαν. Ναι, δηλαδή,
1: η Ιουλιάνα Ιρούσου, που μου αρέσει πάρα πολύ στα 800 μέτρα. Είναι παιδιά νέα, 17-18 χρονών, που τα οποία μπορούν τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσουν πανευρωπαϊκά στο Στίβο, να πάνε σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ποιο άλλο παιδί έχεις ξεχωρίσει από το Στίβο?
1: Πιο πολύ αυτές οι δύο κοπέλες, θα έλεγα τώρα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν και κάποιες άλλες αθλήτες, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι έτοιμες για τόσο μεγάλες πίστες, ας το πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα και στην προπονητική στο Στίβο. Θέλω να πω κάτι γενικά, επειδή ασχολούμαι 40 χρόνια, ναι, πραγματικά. Η προπόνηση στην κολύμβηση και στο Στίβο τα τελευταία 10 χρόνια έχει παρουσιάσει άλματα. Πρέπει οι προπονητές εξ αρχής να βρίσκουν ένα ταλέντο, να του κάνουν εργομετρικές εξετάσεις, να περνάνε τον αθλητή από μια άλλη σειρά, να βλέπουν πραγματικά ποιες είναι οι δυνατότητές του. Όχι να παίρνουν αθλητή, ας πούμε, βάλτε χάρη, να τρέχει 400 μέτρα, ενώ ο αθλητής είναι για 1500. Να ξέρουν από την αρχή ότι θα τον προπονήσω αυτό, αλλά θα μεταπηδήσει στο άλλο άθλημα. Και θα φέρω ένα παράδειγμα.
0: Αυτό δεν το έχουμε ξεπεράσει.
1: Όχι καθόλου.
0: Όχι.
1: Και θα πω ένα παράδειγμα. Ναι. Η Ισπανία, που είναι από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη στις μεσαίες αποστάσεις, 800-1500, δεν έχει κατοστάρι. Έχουν συνειδητοποιήσει οι Ισπανοί ότι δεν μπορούν να βγάλουν αυτή των 100 μέτρων. Δεν κατεβάζουν καν. Αν κατεβάζουν κάποιον, τον κατεβάζουν έτσι για τη συμμετοχή. Γιατί ξέρουν ότι δεν μπορεί να βγει Ισπανός κατοστάρης, δεν ασχολούνται να χάσουν την ώρα τους. Να βάλουν ένα αθλητή να κάνει 10-20 και 10-30, τον κάνουν τι. Τον κάνουν ένα σούπερ 200. Ή με τα πηδέα και γίνεται εγώ το 400.
0: Η Ιταλία πώς έβγαλε κατοστάρι?
1: Δεν είναι καθαρά ωριμός Ιταλός αθλητής. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής που μεγάλωσε στην Ιταλία, αλλά δεν είναι καθόλου όμως. Και η Ιταλία είναι μάστερ στις μεσαίες αποστάσεις. Τώρα με την Μπαρτολέτη, την αθλήτρια τη φανταστική, που κάνει αυτά που κάνει τα εκπληκτικά στα 5 χιλιόμετρα και στα 10. Αλλά άμα καθίσει και δει κανείς τη ρεκόρ στα 1500, αυτή η κοπέλα και στα 1500 μέτρα θα έπαιρνε μετάλλια. Ήταν έξυπνη, κατάλαβε ότι το μέλλον της είναι στις μεγαλύτερες αποστάσεις, δούλεψε στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα την αντοχή της και στα τελευταία 300 μέτρα εξαφανίζεται και πέταξε μετάλλια. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εδώ. Όταν βρίσκουμε έναν αθλητή, δηλαδή μια που το λέμε τώρα, για την Ελένη Ιακωβάκη, η δική μου πρόταση είναι ότι μόλις πάει 20 χρόνια πρέπει να πάει στα 800 μέτρα και θα γίνει μια από τις καλύτερες αθλητές όλων των εποχών. Ναι, το λέω επίσημα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί ο τρόπος, η σωματοδομή της και το τρέξιμό της είναι για αθλήτρια που μπορεί να έχει παρατεταμένη ταχύτητα. Αυτό, τα εμπόδια τη βοηθάει να αποκτήσει αυτή την αντοχή. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αν μείνει στα 400 μέτρα για 3-4 χρόνια, θα κάνει καλές επιδόσεις γύρω στα 51 δευτερόλεπτα. Αλλά αυτή η επίδοση θα την κάνει σούπερ αθλήτρια στα 800 να πάει μέχρι να γίνει, ας πούμε, κάτι σαν το Μίλτο.
0: μπορεί να ξεκίνησε από εκεί λόγω του πατέρα της.
1: Γιατί... ήταν απόλυτο λογικό. Ήταν απόλυτο λογικό και πρέπει να πούμε Ιακωβάκη. Ότι ο πιο περήφανος πρέπει να είναι ο μπαμπάς Ιακωβάκης, όχι ο Περικλής, ο μπαμπάς του Περικλή, ο οποίος ήταν λάτρης του Στίβου, ήταν αξιωματικός στο στρατό σε μεγάλη θέση και στην Κυλλήνη είχε οργανώσει όλο το στρατόπεδο και τους είχε βάλει όλους και ήταν αθλητές.
0: Αλήθεια.
1: Ο πατέρας λοιπόν, νομίζω Γιώργο το λένε, ο Ιακουβάκης, ο πατέρας του Περικλή που είχε άλλους δύο γιους, τους είχε βάλει όλους στο Στίβο, αλλά και όλο το στρατόπεδο έτρεχε. Και τώρα πρέπει να είναι πολύ περήφανος για την εγγονή του που είναι τόσο καλή αθλήτρια.
0: Εντάξει, και ήθελα σου λένε να μην πιστεύεις στο αθλητικό DNA.
1: Βέβαια, βέβαια. Το αθλητικό, τα τελευταία χρόνια αυτό επιβεβαιώνεται πάρα πολλές φορές, όπως ήταν οι γονείς του Μπλάντης που λέμε ότι ήταν έτσι, όπως και ο Μιχάλης ο Καραλής που είναι το παιδί του.
0: Άρα και ο γιος της Κατερίνας Στεφανίδη. Ο γιος Κρύερ.
1: Ναι, και αυτός μπορεί να γίνει καλός. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας Κατερίνας Στεφανίδη ήταν ένας φανταστικός τριπλουνίστας ο Γιώργος, από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στο Στίβο. Είχαμε συμμετέχει και μαζί σε κάτι αγώνες σχολικούς. Μιλάω για πάρα πολλά χρόνια πριν. Ήταν λίγο άτυχος, είχε κάποιο τραυματισμό και σταμάτησε νέος. Αλλά είδε η Κατερίνα επάξια εκπροσώπησε το επίθετο, το όνομα Στεφανίδη και έγινε μεγάλη αθλήτρια.
0: Και Χρυσή Ολυμπιονίκη στο Ρίο, εντάξει, πιο ψηλά μια που μιλάμε για ύψη, δεν μπορούσε να φτάσει.
1: Για την Κατερίνα Στεφανίδη θέλω να πω κάτι, βεβαίως. Ότι αυτή μαζί με τον Μίλτο είναι οι μοναδικοί Έλληνες αθλητές του 21ου αιώνα, αυτά τα τελευταία 25 χρόνια, οι οποίοι μπαίνουν φαβοροί. Ναι. Οι Έλληνες αθλητές σε όλα τα αθλήματα πηγαίναν να κλέψουν την νίκη, να γίνει κάτι. Αυτοί οι δύο αθλητές, γιατί δεν λέμε κάτι, γίνεται το Diamond League κάθε χρόνο. Ποιος θυμάται το 2016, 2017, 2018, δηλαδή μιλάμε για 30 αγώνες, η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν πρώτη σε 3 Diamond League. 3 ολόκληρες χρονιές παγκοσμίως. Αμερικανίδες, Ρωσίδες, Ελβετίδες την κυνηγάγανε και ήταν πρώτη. Είναι ασύλληπτο το επίτευγμα τότε αυτό που έκανε η Στεφανίδη. Δεν είναι μόνο ότι νίκησε στους Ολυμπιακούς αγώνες, κέρδισε πανευρωπαϊκούς, κέρδισε παγκόσμιους και ήταν grand favori για μια ολόκληρη πενταετία. Ασύλληπτο. Γιατί η Στεφανίδη, να πούμε για αυτήν και κάτι που ασύλληπτο.
0: Βεβαίως, εννοείται. Γι' αυτό
1: η Κατερίνα Στεφανίδη είναι μια αθλήτρια η οποία έφτιαξε τον εαυτό της. Αυτό γίνεται πολύ σπάνια.
0: Τι σημαίνει φτιάχνουν τον εαυτό.
1: Ναι. Όταν ήταν 15-16 χρονών, διαφώνησε με τον πατέρα της και για ένα διάστημα είχε παρατήσει το επικοντό. Η τεχνική της όμως ήταν υπερβολικά καλή, από πιτσιρίκα, γιατί είχε καλό προπονητή, το Σιμεωνίδη που την έμαθε επικοντό σωστό. Και αποφάσισε να πάει στην Αμερική. Πήγε στην Αμερική, πήγε στο Στάνφορντ, σε ένα πανεπιστήμιο που πρέπει να διαβάσεις για να το βγάλεις. Δεν από αυτά τα κολέγια της Αμερικής του Χαβαλέ. Πήγε σε ένα που θα γίνεις επιστήμονας. Σπούδασε και μέσα εκεί βρήκε τότε ένα γκαράζ, το έκανε κλειστό γυμναστήριο και ξεκίνησε να προπονείται. Και ενώ υπήρξε ένα gap δύο χρόνια που δεν πήγαινε καλά, από το 2012 και μετά στα 22 της επανήρθε, έκανε τρομερές σπουδές, γνώρισε και τον Μάικλ, τον άντρα της, ο οποίος είναι από. Ναι, τον Μίτς. Ναι, Μίτς Κρυρ.
0: Λέει και εγώ, γνώρισε κι άλλον.
1: Όχι, συγγνώμη. Το Μίτς, ο οποίος είναι ένα καταπληκτικός χαρακτήρας. Είχαμε μιλήσει μια φορά. Ο άνθρωπος είναι πραγματικός κύριος. Και αυτό τη βοήθησε πάρα πολύ στο να έχει τα κουράγια να συνεχίσει. Και όπως μου είχε πει ο ίδιος, μεταξύ εμένας και της Κατερίνας, εγώ φοβάμαι περισσότερο. Ναι. Γιατί είναι και αυτός επικοντιστής, όχι με μεγάλες επιδόσεις, αλλά το ξέρει το άθλημα.
0: Έχει προφανώς ταλέντο ως προπονητής.
1: Ναι, έχει. Και σίγουρα πιστεύω ότι δεν πρέπει το. Η Ομοσπονδία πρέπει να βρει μια θέση όταν σταματήσει η Κατερίνα Στεφανίδη να διδάξει αθλητισμό. Είναι αυτά που έκανε. Σκεφτείτε ότι πάρα πολλές φορές ο Σεμπάστιαν Κόου στους αθλητές που φώναζε για να συζητήσει για την πορεία ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη. Δεν είναι απλό. Σε πράγματα τα οποία είχαν σχέση με τον παγκόσμιο αθλητισμό, ένας από τους συνομιλητές του Σεμπάστιαν Κόου ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Κέρδισε επάξια θέση στο τραπέζι, όπως λένε.
1: Και να πούμε και κάτι για τον Σεμπάστιαν Κόου, το οποίο θέλω να το πω πολλές μέρες, γιατί έχει σχέση με μια άλλη συζήτηση. Η προπονητική πρέπει να μπει σε μια βάση, αυτό που είπαμε και πριν, μόνο επιστημονική. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έκανε τα παγκόσμια ρεκόρ, το ένα μετά το άλλο, ο Σεμπάστιαν Κόου, η προπόνηση που έκανε ήταν το 1/3 από την προπόνηση που κάνανε οι Έλληνες αθλητές. Είχαν τόσο όμως εξειδικευμένη προπόνηση, που είχε πολύ μεγάλη ένταση σε μικρή διάρκεια και έμαθε το σώμα του να αντέχει σε αυτές τις πιέσεις. Σκεφτείτε ότι το παγκόσμιο ρεκόρ που έκανε στα 800 μέτρα το 1981, ο Κτσούς του καταρρίφθηκε 20 χρόνια μετά, σήμερα σε απόλυτους αριθμούς είναι η πέμπτη καλύτερη επίθεση όλων των εποχών 45 χρόνια μετά. Ναι. Τόσο μεγάλος αθλητής ήταν αυτός ο Σεμπάστιαν Κόου. Τόσο μεγάλος αθλητής. Δεν ήταν απλώς ότι είχε κερδίσει.
0: Καλά, εντάξει. Όλοι το γνωρίζουν το όνομά του. Δηλαδή,
1: ναι. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που προχώρησε πολύ τις μεσαίες αποστάσεις. Και αυτός είναι και ο ένας λόγος που αναγεννήθηκε ο Βρετανικός στίβος, ο οποίος ήταν σε μεγάλη παρακμή, αλλά μετά την Ολυμπιάδα του 12 αποφάσισαν οι Βρετανοί να ξανανεβάσουν το στίβο τους. Και σήμερα έχουν πολλούς καλούς αθλητές, στους οποίους από πίσω έχει παίξει όλο και η παρουσία του Σεμπάστιαν Κόου. Μπαστούσε, έρθουμε στους δικούς μας τώρα πάλι.
0: Ναι, για να επιστρέψουμε στο δικό μας αθλητισμό, τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιωθεί, ποια είναι η μεγαλύτερη παθογένεια που εντοπίζεις, ας πούμε, τώρα που εξαρτάται το άθλημα.
1: Όχι. Η μεγαλύτερη παθογένεια, θα πω κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και με τον φίλο μας, τον κοινό μας φίλο, τον Νίκο, τον Τζόνι, πολλές φορές, είναι το εξής. Η Νορβηγία, που είναι μια χώρα 4,5 εκατομμυρίων, πολύ πιο μικρή από εμάς, από την Ελλάδα, να μην ξεκινήσουμε και λέμε η Αμερική ή η Γερμανία, έχει τριπλάσιους Ολυμπιονίκες και πρώτους αθλητές από εμάς. Γιατί τα παιδιά από πολύ μικρά γυμνάζονται στα δύο βασικά πράγματα: κολύμβηση και στίβο. Μετά τα 12-13 αποφασίζει το παιδί αν θέλει να παίξει βόλεϊ, μπάστι ή κάτι άλλο. Πρώτα πρέπει να γίνει αθλητής. Όπως όταν πηγαίνεις στο σχολείο, πρώτα μαθαίνεις γράμματα, μετά μαθαίνεις λεξούλες για να φτιάξεις προτάσεις. Έτσι είναι και ο αθλητισμός. Είτε παίξεις μπάσκετ, είτε παίξεις ποδόσφαιρο, πρέπει να τρέξεις. Αν τρέχεις λάθος, θα χτυπήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης έχει ατονίσει πολύ ο ελληνικός ο αθλητισμός στα σχολεία. Παλιά τα σχολεία, τα δημόσια σχολεία βγάζανε πρωταθλητές. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Στίβου το 1981 που είχε γίνει στην Τρίπολη. Θυμάμαι να τρέχουν αθλητές όπως ο Καλογιάννης, να τρέχει για το σχολείο του, που μετά έγινε ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της Ελλάδος, και πολλοί άλλοι που ήταν πρωταθλητές μέσα από τα σχολεία. Αυτό λείπει σήμερα στα σχολεία. Αφήνουν τα παιδιά στη γυμναστική να περάσει η ώρα. Όχι, θα έπρεπε να υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα. Και να πω και κάτι για το μαραθώνιο, το οποίο είναι μεγάλη παράληψη της Ελλάδος.
0: Θα βάλεις μια άνω τελεία και θα συνεχίσουμε μετά για να πάρουμε πρώτα μια μουσική ανάσα, γιατί έχουμε και τίτλους αθλητικών ειδήσεων ενδιάμεσα. Να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί είσαι χύμαρος. Χύμαρος σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: πράγμα αυτό. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζεται.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλάβω.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι του ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί τους ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και τα μέτρα λαμβάνονται για να γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρική νοημοσύνη και να μην βρεθούν σε μια νεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής. Έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πιστατικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεστη τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι, γιατί φαντάζομαι ότι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
0: ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτρες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και οι φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
0: Ναι,
2: σας ενημερώνω, ναι, όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
0: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Εντάξτε. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι,
2: έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ημί παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν, που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων,
0: ναι,
3: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, απομένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
4: Ακριβώς. Η Ειρήνη από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για δύο πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε δύο ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό, έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, χρονοκοπιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημμυρίο Δικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξιχνιάθηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξυπνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Κώστα, Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρίλια και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
0: Ναι.
6: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δεντρίλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δεντρίλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στο χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
0: Είχαν οργανωθεί.
6: Πάρα πολύ οργανωμένοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στον χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίασε συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά, που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών. Προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΕΔΙΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
0: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους, γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
7: Σωστά. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί. Ναι. Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρηστατικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της. Ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και πού τα έβαλε? Στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
0: ναι.
7: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρηστατικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό στις αρχές. Τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό, ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
0: 14, ναι.
7: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
8: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
0: ναι,
8: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
0: Ναι.
8: Από εκεί πέρα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό αίσθημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
0: Ναι.
8: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
0: Με λεωφορείο, τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.
8: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά, που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στο άνθρωπο, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
8: Αν υπήρχε ένα περιπολικό, και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχιάς, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
0: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
8: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
0: Μεγαλύτερος έλεγχος διότι στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσονα, καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
8: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
0: Ναι, ναι.
8: Υπάρχουν τα έργα του Βόρειο Δυτικού Άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολύς. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
0: Αυτό είναι.
8: Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
8: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και
0: τα
8: να προσπερνούν διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταβλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβίασε σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας Ρουμάνων υπηκών περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
9: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
9: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν

Στη διαβεβαίωση του στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος. Πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΠ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΠ με πενταετής θητεία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το Κωνσταντίνο από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Στη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς στη Σάμμο. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμηνώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

0: επίσης αν συνεχίζει κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Βουλευτής του Νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Τάτσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Τάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής ετήν των άσυλων ο κύριος Σταθούλης.
1: Μάλιστα.
0: Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή τη κυβέρνηση, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν.
1: Ναι.
0: Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή.
1: Σωστά.
0: Μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να
1: ναι.
0: πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρη. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες, γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Seaways. Η σύμβαση που θα συνάψει η πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος μία φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλάβριο δύο φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος Νάξος ή ο Σύκηνος Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος μία φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμόλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς τη Μήλο. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
4: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
1: αυτό
4: και
1: ακριβώς,
4: στην
1: τελικά,
4: Ελλάδα,
1: ναι.
4: Και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
1: Ναι.
4: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μέσης Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση για αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις: δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
1: ναι.
4: Αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, η περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί. Καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
4: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, η κυρία Κέτη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
1: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
5: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είπε ότι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι. Και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά τους.
1: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό βγήκε και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιγαίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίος δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικαράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιορισμοί να μην οδηγήσουν σε ερήμους της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Χίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότητα διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από επιστημονικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα,
1: ναι,
6: που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
1: Μάλιστα.
6: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια. Ένα καιρό έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
7: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
1: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
7: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με τις αυξημένες παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια, σε ευλές που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές. Καταλαβαίνετε
1: την πρόβλημα.
7: Γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
1: Ναι.
7: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 περιστατικά του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης τη δημιουργία και τράπεζα ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως ντρόουν και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου, ναι, και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
1: σημεία πολύ που θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
8: Σε όλο το νησί. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο, και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα, βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
9: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια κλιματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών, μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική θα λέγαμε που πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλη Pass, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Σταγοράς Μουρεθίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2 εκατομμύρια 5.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους της Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΙΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τομάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετηθεί χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της ΟΑΣΗΣ. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες τέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκας στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια, έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
11: Και πέρα στο πάρκο Πυρσινέλα αναφέρθηκε και στις εκτεταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, καθώς και στα έργα που αφορούν στην βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία, κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο, ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία, με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου Δίκαιης Μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων 18-19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ιώνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως γκεστάρ, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και η σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και η Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορού Νίκης Γιάννου. Δυσκινήτερο το φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επιτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
1: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Oscar και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική μετάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: θέλει να κάνει μεγάλη γνώση στον αθλητισμό και μας αρέσει πάντοτε γιατί εστιάζει σε πράγματα που δεν πολύ συζητάμε και δίνει την πολύ δική του ενδιαφέρουσα διάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα κι άλλα. Πολύ που με κάλεσες.
0: Να είσαι καλά. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν Μπάλα κι άλλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
9: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα θα έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας εδώ μαζί σας μέχρι τις 4. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4.

Πριν πάμε στα ρεπορτάζ, πρώτα απ' όλα να ρίξουμε ματιά και στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες περίπου 2 ώρες, αλλά και στην ατζέντα, στην αγωνιστική κίνηση που έχουμε μπροστά μας σήμερα.

Είμαστε βέβαια στο κατόφλι της τρίτης αγωνιστικής και, αλλά και λίγες πλέον μέρες πριν από την έναρξη της League Phase ή των ομίλων αν θέλετε στις Ευρωπαϊκές Ρουανώσεις όπου δίνουν το παρόν ελληνικές ομάδες. Βέβαια την αρχή θα κάνει την τρίτη η ΑΕΚ στο Champions League. Όσον αφορά στην τρίτη αγωνιστική έχουμε αύριο δύο παιχνίδια στις 7 στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος που δέχεται τον Ολυμπιακό, στις 9 στη Νέα Φιλαδέλφια παίζουν η ΑΕΚ με τον Άρη, την Κυριακή στις 7 Τρόμητος Καλαμάτας, 7.30 ΟΦ Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το πρώτο ντέρμπι της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ το πρόγραμμα της τρίτης τροφής του πρωταθλήματος κλείνει τη Δευτέρα στην Τρίπολη και ο Παστέρας υποδέχεται τον Ηρακλή σε 6 το απόγευμα. Όσον αφορά στα όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων στην Αγγλία, στις 10 έχουμε σήμερα Ipswich Liverpool, στην Γαλλία στις 8 Lyon Auxerre και στις 10:05 Paris Saint-Germain Μονακό, στη Γερμανία στις 9:30 Stuttgart Κολονία, στην Ισπανία στις 10 Betis Real, στην Ιταλία στις 10:15 το παίζουν η Genoa με τον Como. Στα δικά μας ανακοίνωση με την οποία ζητούν την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από την ηγεσία του ΠΑΟΚ, ξέρω σαν διοργανώνει παδί και συγκεκριμένα η θύρα 4.

Σταγωνιστικά Ολυμπιακός και ΑΕΚ ετοιμάζονται για τις αυριανές τους αναμετρήσεις, με την ΑΕΚ βέβαια να έχει το μυαλό της και στην πρεμιέρα του Champions League την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκινά το ταξίδι της στα Αστέρια. Η Ένωση υποδέχεται στις 8 παρατέρτο τη ΛΑΣΚ. Στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμού Σουναή. Θα δούμε στην πορεία το αν τελικά ο Νίστρο που θα τον έχει έστω στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.

Στο μπάσκετ για το τουρνουά του Ηρακλείου, Ολυμπιακός πέσει 9 με την Φενέρ. 6:30 παίζουν οι Αρμάνοι με τον Ερυθρό Αστέρα. Ενώ, όπως έγινε γνωστό, ΠΑΟΚ Παρτίζαν και Μπουργκ, αντίπαλοι, καλεσμένοι μάλλον του Παναθηναϊκού, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία βέβαια της εκπομπής πολύ πιο αναλυτικά. Τέλος, τον Στίβο Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτο Τεντόγλου συμμετέχουν στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Το μήκος ξεκινάει 8 παρα 20. Το επικοντό στις 9. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται βέβαια από την RTL Sport.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τρία τα μέτωπα. Το ένα έχει να κάνει βέβαια με το αγωνιστικό και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Το δεύτερο έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι. Και το τρίτο έχει να κάνει με το όσα προκύπτουν από την ανακοίνωση της θύρας 4 με την οποία ζητά οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και τουλάχιστον αυτούς που εκπροσωπεί η θύρα 4 την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από το διοικητικό. Από τα διοικητικά ενία, από τα ενία της ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Καλό μεσημέρι,
0: από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την ανακοίνωση και για το αν υπάρχει κάποια αντίδραση από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτα άλλο. Αυτό είναι η θύρα 4 η οποία έκανε την ανακοίνωση αυτή. Τα σχόλια, ακόμη δεν έχουμε σχόλια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια μακροσκελή ανακοίνωση και αφουγκράζεται κατά την άποψη τη δική τους όλα τα τακτενόμενα στον ΠΑΟΚ. Όταν θα δούμε το τι ακριβώς θα βγει και ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επίσης να μιλήσει, τότε μπορώ να σας πω. Τώρα μπορώ να πω να διαβάσω, οπότε τη διαβάσει πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ μεγάλη, αλλά μπορούμε να πούμε, Γιώργο, 2-3 σημεία. Δηλαδή, το ένα είναι η πόλη του Κωνσταντέλια από ό,τι μπορώ να δω, το δεύτερο είναι η Τούμπα, το τρίτο.
1: Για το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Για τον Ιβάν και τη νέα του. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω, άμα τη διαβάζει, διαβάζει την όπως και εγώ τη διαβάζω και τίποτα άλλο. Κάνε ένα σχόλιο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι.
0: Δεν ζητώ να κάνει δικό σου σχόλιο, ζητώ αν υπάρχει κάποια αντίδραση από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 βαθμούς. Από εκεί και μετά και στόχο του ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι τη Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Τι θα δούμε?
1: Θα δούμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα έχει μέσα τον Ζαφίρη, τον Μπέλκα και τον το Ζαφίρη, τον Μπέλκα και ακόμη ένα παίκτη ο οποίος δεν έπαιξε το παιχνίδι με την και τον Γιαννούλη. Αυτοί οι τρεις επανέρχονται, αποσιάζει ο Τέλων. Η ομάδα σήμερα αναμένεται εκτός απρόπτου 8-25 από ό,τι γνωρίζω στο αεροδρόμιο Μακεδονία από την Κωνσταντινούπολη ο Ντιέγκο Κώστα. Έγινε πρόταση από την Τίγκρες για το Σολετήρε.
0: Θα είναι και εδώ αρνητική, Γιώργο, όπως ήταν και στην προηγούμενη φορά.
1: Ο ΠΑΟΚ το θέλει το Σολετήρε. Από εκεί και μετά, όταν θέλει μια ομάδα να παίξει, από εκεί μετά, η Τίγκρες θέλει να πάρει το ψεχολιά σε οποιοδήποτε παίκτη. Από εκεί και μετά είναι θέμα τη ΠΑΕ και ο παίκτης. Αν και εφόσον για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτω ότι έχει εμπιστοσύνη στο Σωρετήρια και για αυτό το λόγο, ίσως επειδή δεν έπαιξε σε τόσα πολλά λεπτά, ο Σωρετήρια θέλει δεσμεύσεις για την παρουσία του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω. Από εκεί και μετά περιμένουμε από τον Τέλο για το παιχνίδι αυτό. Και ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί στον Ντιαγέ, στον Τάισον, στον Τάχα Άλλη και στον Ζίφκοβιτς το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τέταρτο εκτός έδρας παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι καθοριστικό για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τους τρεις βαθμούς, αφού έχει υποχρεώσεις μόνο στο ποτάλιμα και στο κύπελλο, χωρίς τις υποχρεώσεις. Και για να δούμε τι θα δούμε, διαιτητής ο Σβάιερ, ο οποίος πριν από 2 χρόνια ξαναέπαιξε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είχε έρθει 3-1 και κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ενώ πριν το 2020 αναμετρήθηκαν δύο ομάδες. Το λέω αυτό γιατί 6 του μήνα ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ. Πριν το 2020 ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, η μέρα Σεπτέμβριο ήταν και το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 1-0 με κόλ του Άκου.
0: Γιώργο, σέντερφορ.
1: Σέντερφορ, ο Ντιαγέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
0: Όχι, ποιος θα παίξει την Κυριακή, αν θα έρθει σέντερφορ.
1: Ο Ντιαγέ, ποιος θα έρθει σέντερφορ. Ο Σαρμός Αϊλούγια, νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα το πολύ, θα ανακοινωθεί ο Λατίνος σέντερφορ. Όπως επίσης υπάρχει το όνομα του Λαπόρ, το οποίο τον φέρνουν διάφορα δημοσιεύματα, αλλά που και μετά αναμένονται εξελίξεις. Περιλαμβάνω Σαββατοκύριακο. Όπως επίσης και για το Εξάρι, εκτός από τον ο Γιάκης δεν υπάρχει για μένα. Δηλαδή, καλός παίκτης, αλλά δεν νομίζω να ευδοκιμήσει αυτό, γιατί είναι ο Μπρόζοβιτς και άλλοι δύο Ευρωπαίοι παίκτες, και, και ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει για αυτούς τους δύο παίκτες, όπως επίσης και ακόμη ένα δεξιό μπακ και πιθανόν και ένα εξτρέμ. Πιθανόν, επαναλαμβάνω, ένα εξτρέμ. Αυτά γιατί υπόψη είναι ότι η μεταγραφική περίοδος ελήγει 15 του μήνα.
0: Ναι.
1: Μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα να κάνουν όλοι πανηγύρι ότι πήραμε αυτό, πήραμε το άλλο. Γιατί το κάνουν? Διότι έλεγε η λίστα.
0: Για την Ευρώπη, την οποία δεν έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί αποκλείστηκε.
1: Για αυτό το σοχάμο. Για αυτό το σοχάμο. 15 του μήνα. Μετά του Σταυρού μπορούμε να πούμε ποιο θα σταυρωθεί ή όχι. Εδώ εισαγωγικών εννοείται.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη σε περιμένει για τη διεθνή έκθεση. Εδώ μπορεί να δει τα αξιοθέατα και όχι μόνο τη δεύτερη ελληνικοστή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι το κάτι άλλο εδώ για όσου θέλουν αυτό τη Θεσσαλονίκη. Και το περίπτωτο τη ΕΡΤ και όχι μόνο.
0: Έγινε, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: λοιπόν αυτά από τον Γερομινό και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, με την κατάσταση πάντως να είναι έκριθμη και μετά την ανακοίνωση της θύρας 4 περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει, μπορεί και να μην υπάρξει βέβαια, αντίδραση και από την ΠΑΕ ή από το περιβάλλον του Ιβάν Σαββίδη για το όσο αναφέρει η ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αύριο στις 7 οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στο Πανθεσσαλικό για να αντιμετωπίσουν τον Βόλο, για να δούμε αν θα δούμε στην δεκάδα κάποια από τα νέα πρόσωπα από το ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Είναι αλήθεια ότι μετά το τσουνάμι το μεταγραφικό των προηγούμενων ημερών ορών, πλέον ο Ολυμπιακός πηγαίνει και επικεντρώνεται στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή εκεί όπου έχει να κάνει με το παιχνίδι με τον Βόλο, και μάλιστα θα είναι δύο τα παιχνίδια, και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα που θα δώσει στους Βολιώτες. Και δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι υπάρχουν ουσιαστικά 4 μάτς σε 12 μέρες. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και το μάτς περί Γιαγκελόνια, υπάρχει και ο αγώνας με τον Όφη πριν από τη διακοπή, οπότε όλα αυτά συνοψίζονται στο πώς ακριβώς προετοιμάζει με τη Λίμπα την ομάδα του. Το θετικό είναι ότι στην αποστολή συμπεριλήφθη ο Πουέρτα, κάτι το οποίο λέγαμε και νωρίς σήμερα το πρωί, ότι όλες οι ενδείξεις προς τα εκεί κλείνουν για τον βαθμό ετοιμότητας. Δεν ξέρω αν θα το δούμε στην ενδεκάδα, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα θα έχει 8 με 9 πρόσωπα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τη Λάρισα, με την ΑΕΛ. Οπότε θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί και κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει αυτό το νικηφόρο σερί που έχει με δύο αγώνες πρωταθλήματος, έναν αγώνα κυπέλου, και η συγκομιδή μέχρι στιγμής δείχνει 6-0. Το 0 στην άμυνα κάτι δείχνει για όλα αυτά τα οποία θέλει και μετά την αλλαγή τερματοφύλακα, τις αλλαγές στα μπακ και βεβαίως με αυτή την προσθήκη που κατά την άποψή μου είναι από τα ισχυρότερα δίδυμα, διπλά δίδυμα που έχει ο Ολυμπιακός και στον πάγκο αλλά και στο γήπεδο, με τους στόπερ οι οποίοι και υψομετρικά και βάσει ποιότητας και ηλικιακά είναι κάτι το οποίο αποτελεί έτσι μια σπίδα για τον φετινό Ολυμπιακό στο πώς θα διαχειριστεί τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, Γιάννη, είπες ότι ο Πουέρτα είναι στην αποστολή. Εντάξει, φαντάζομαι δύσκολα θα τον δούμε στο αρχικό σχήμα. Υπάρχει όμως κάποια ένδειξη για αυτούς που θα ξεκινήσει με τη Λίμπαρ στον Βόλο? Γιατί συνήθως ο Βάσκος τα χαρτιά τα κρατάει και λίγο κλειστά όσο αφορά τις ενδεκάδες. Δεν τις δείχνει εύκολα, έτσι.
1: Ναι. Είπα και λίγο νωρίτερα ότι θα είναι μια ενδεκάδα πολύ διαφορετική σε σχέση
0: με... Από αυτή του κυπέλου, εντάξει, αυτό είναι λογικό.
1: Είναι λογικό, αλλά θα έχει και αρκετές ομοιότητες σε σχέση με τον αγώνα που είχε παίξει ο Ολυμπιακός την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
1: Σωστά. Έτσι. Άρα, καλό είναι να περιμένουμε δηλαδή επιστροφή του Ορτέγκα όσον αφορά το τέρμα. Αριστερά τον Τικνιζιάν. Πυρόλα Μερέτσο δηλαδή ως κεντρικό αμυντικό. Με τον Έσε και τον Σιπιόνι πλέον έτσι όπως είναι η κατάσταση, δείχνουν ότι είναι ούτως ή άλλως ένα δίδυμο το οποίο το υπολόγισε από το. Με τον Έσε και τον Σιπιόνι πλέον έτσι όπως είναι η κατάσταση, δείχνουν ότι είναι ούτως ή άλλως ένα δίδυμο το οποίο

0: που ανέφερα, εκεί είναι περισσότερο να δούμε κάποια πράγματα. Εκτός αν θέλει να ευνηδιάσει και βάσει του βαθμού ετοιμότητας να βρει κάποια πράγματα. Ας κρατήσουμε κάτι, το έλεγα και πέρσι, ότι ο Μεντιλίβαρ δίνει πολύ μεγάλη βάση στην ετοιμότητα και στο βαθμό συγκέντρωσης που δείχνει στις τελευταίες προπονήσεις πριν από ένα παιχνίδι ένας παίχτης. Κάτι που εμείς από τη στιγμή που δεν είμαστε παρόντες και δεν υπάρχει ενημέρωση, και λογικό αυτό, καμιά φορά μας ξαφνιάζει γιατί βλέπουν κάνουμε κάποια
1: πράγματα. Ναι, αλλά είναι κάτι που έχει δει ο Μεντιλίβαρ σε προπόνηση και όχι μόνο ο Μεντιλίβαρ, για νομίζω οποιοδήποτε προπονητής έτσι.
0: Είναι πολύ της προπόνησης σε τέτοια σχήματα. Και επειδή θέλει να πάει στην διακοπή έχοντας το μέγιστο δυνατό και από εκεί πέρα να δουλέψει σε μια μίνι δεύτερη προετοιμασία για να μονταριστεί καλύτερα το υλικό με τους παίκτες που έχουν έρθει, είναι προαπαιτούμενο και εδώ να πάει με μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα υπολογίσιμη όπως είναι ο Βόλος, δεν επεξεγέλασε. Και βεβαίως το διακύπευμα είναι να μπορέσει να γίνει πιο εύστοχος, πιο αποτελεσματικός στην επίθεση, τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, σε σχέση με τα δύο πρώτα μάτς, και να κρατήσει το 0 όπως προανέφερα στην άμυνα.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Λοιπόν, Γιάννης Ράνης, ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είμαστε ένα λεπτό πριν τις 2:30. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: ψάχνει το λευκό της γιατί.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μέση πριν την εφημερίδα στην Era Sport. Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Μήνος ζήτησε να παρέμβει. Γιώργο, τι υπάρχει.
2: Μία είδηση που βγαίνει τώρα, πριν από λίγα λεπτά, έγινε γνωστό ότι επειδή δεν προλαβαίνει την ανταπόκριση που έχει από το Κράζοντα στην Τουρκία και από εκεί μετά στη Θεσσαλονίκη, θα δειχθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Ήταν ένα σήμερα το απόγευμα, έτσι, okay.
2: Ναι, σήμερα, όχι απόγευμα, 8 το βράδυ, αλλά υπάρχουν. Παρασκευή υπάρχουν δύο ανταποκρίσεις από την Τουρκία. Μία πρωί, μία 9 παραδέντρο και μία 7.25. Ενώ το Σάββατο είναι μία ανταπόκριση. Οπότε θα έρθει αύριο.
1: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αύριο λοιπόν η αύξηση του Ντιέγκο Κώστα στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν προλαβαίνει τις ανταποκρίσεις για να φτάσει σήμερα το απόγευμα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται αύριο τον Άρη στις 9 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Για την ΑΕΚ, γιατί θέλει να ρεφάρει την απώλεια που είχε από την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική. Για τον Άρη, να αποδείξει ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά φέτος και να συνεχίσει στο δρόμο που έχει ανοίξει στις δύο πρώτες αγωνιστικές με τις δύο πολύ σημαντικές νίκες που έχει πετύχει. Τη μία επί του Όφη, την δεύτερη αγωνιστική στο Βικελίδης με 2-0, με 2-1 συγγνώμη, και την άλλη αυτή που είχε πετύχει στην πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα και μάλιστα με πολύ σπουδαία ανατροπή με 3-2. Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη αρχικά για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αύριο Άρης, δεν ξέρω πόσο όμως το μυαλό θα είναι και στην πρεμιέρα της Τρίτης στον όμιλο του Champions League με την Λάσκο, όσον αφορά στα πλάνα του Νίκο για την ενδεκάδα. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, μα θέλεις. Όχι στο μυαλό του Νίκολιτς. Το μυαλό του Νίκολιτς είναι μόνο το παιχνίδι με τον Άρη. Αρχικά και μετέπειτα είναι το μάτσο με την Λάσκ. Έτσι κι αλλιώς αυτό το έχει δηλώσει ούκο λίγες φορές ο Σέρβος τεχνικός, ότι ο στόχος είναι πάντα η κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, ενός δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος, το οποίο μπορεί να είναι το εισιτήριο για να μπορέσει να βρίσκεται και του χρόνου στην League Face του Champions League ΑΕΚ και να μην αποτελεί η περσινή μεγάλη επιτυχία ένα πυροτέχνημα μέσα σε ένα διάστημα ευρωπαϊκής απουσίας, έτσι. Γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό, η μόνιμη παρουσία στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, μπαίνει Κώστος σε δύο παιχνίδια που έχει δύο μεγάλα πρέπει. Το πρέπει το ένα έχει με τον Άρη, ότι μετά από την γκέλα και την κακή εμφάνιση με την Κηφισιά πρέπει να δείξει ουσιαστικά ότι έχει αφήσει πίσω αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να δείξει και σαν ομάδα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές πάντα, κακά τα ψέματα, πρέπει να δείξουν ότι δεν έχουν στο μυαλό τους το Champions League και υπάρχει μόνο το μάτς με τον Άρη και η κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί εμπρακτά η αλήθεια είναι αυτό, ότι το παιχνίδι με την Κηφισιά είδαμε την ομάδα της ΑΕΚ να μην είναι τόσο συγκεντρωμένη τουλάχιστον στην αναμέτρηση κόντρα στο σύνολο του Σεμπάστιαν Νέτο. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει και να το δείξει και από την αρχική του ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος δεν αναμένεται να προχωρήσει σε rotation, έτσι κι αλλιώς δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος κάνει μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα του, έχει τις σταθερές του και αυτό είναι και το μεγάλο όπλο το οποίο έχει και για την φετινή χρονιά, η ομοιογένεια η οποία έχει γενικότερα το group το οποίο έχει φτιάξει ο Σέρβος προπονητής. Οπότε για να περάσουμε και στις επιλογές του ουσιαστικά, ο Θωμάς Τρακός αναμένεται να είναι κάτω από τα goal post, στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Ρώτα, Μουκουντή και Ρέλβας πάντα το δίδυμο στους κεντρικούς αμυντικούς και ο Πίλιος θα βρίσκεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στον άξονα θα είναι ο Μαρίν μαζί με τον Βιτάλης, δεν θα μας κάνει έκπληξη βέβαια άμα δούμε και τον Κάιρνεν, αλλά αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο και μεγαλύτερο ουσιαστικά προβάδισμα για να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα ο Μιλάν Βιτάλης, ο Ούγγρος μέσος. Από τα δεξιά μια θέση διεκδικούν ο Μάγερ με τον Ζούπκο, με τον Μάγερ να είναι αυτός ο οποίος έχει και προβάδισμα. Άλλωστε αυτό φάνηκε και άμα θέλεις Κώστα και από το παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης, όπου ο Κροάτης μπήκε στο 60 περίπου για να πάρει και περισσότερο και αγωνιστικό ρυθμό,
0: ναι,
1: για τα παιχνίδια τα οποία έχει με τον Άρη και με Λάσκ Λίμπς. Θα αποτελεί το μεγάλο μεγάλη μεταγραφική κίνηση την οποία έχει κάνει η ΑΕΚ ο Κροάτης μεσοεπιθετικός και μέχρι στιγμής δικαιώνει τους ανθρώπους της Ένωσης που επέλεξαν να τον αποκτήσουν, καθώς έχει ξεκινήσει τη σεζόν ήδη με 4 ασίστ αλλά και γενικότερα με πάρα πολύ καλή παρουσία. Αριστερά, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να πατάει καλά, ο Κοϊτά θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα και λέμε ότι δεν φαίνεται να πατάει καλά, γιατί με την Κηφισιά ήταν ο παίκτης ο οποίος βγήκε στο 28 λεπτό χωρίς να είναι τραυματίας ή να αντιμετωπίζει κάποιο γενικότερα πρόβλημα με ενοχλήσεις. Φαίνεται ότι η καλή του θέση, τουλάχιστον αυτό το οποίο είχαμε μάθει όταν είχε έρθει στην Ένωση ο παππού Πακαρίκο ΙΤΑ, και ότι ήταν τα αριστερά, ωστόσο, σαν να μας θυμίζει περισσότερο τον, σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, έτσι πάντοτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει μετέπειτα στο μέλλον, αλλά σαν να μας θυμίζει πιο πολύ τον ποδοσφαιριστή που είχε έρθει την πρώτη χρονιά, όπου έψαχνε πάρα πολύ το σουτ. Η αλήθεια είναι ότι το δεξί του πόδι είναι αυτό το οποίο είναι και το καλό, και όταν βρίσκεται στα αριστερά συγκλίνει και προσπαθεί να σουτάρει, αλλά την περσινή χρονιά είχαμε δει τον Μαυριτανό εξτρέμ να έχει και στο καλό του και την δημιουργία, κάτι το οποίο τον έκανε και καλύτερο. Δίδυμο στην επίθεση, αναμένεται να δούμε τον επιστρέφει ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα. Θα είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πίνουν και στην κορυφή της επίθεσης και κοντά στην ΛΑΣΚ. Θέλει να δώσει ρυθμό στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει αυτό σαν μότο, ότι θέλει να δίνει ρυθμό στους ποδοσφαιριστές του μέσα από τα παιχνίδια. Ενδεικτικό είναι ότι δεν πήρε αναβολή στο ξεκίνημα τη σεζόν όταν έπαιζε με τη Λευκή Ζόμπιες, αλλά και όλη την περσινή χρονιά το δηλώνει και ο ίδιος, ότι έτσι αποκτάει και γίνεται καλύτερη η ομάδα του. Από εκεί και πέρα να...
0: ο Ζωάο Μάριο θα είναι στην αποστολή, Νικόλα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ζωάο Μάριο ήρθε τις προηγούμενες ημέρες. Ανακοινώθηκε ουσιαστικά την ημέρα που η ομάδα ήταν στην Καβάλα. Μετά, όταν η ομάδα επέστρεψε, ήταν η πρώτη του προπόνηση. Δεν ξέρω βέβαια και σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν στο γκρουπ των παιχτών της Πεσίκτας που πήγανε προετοιμασία, αλλά πήγανε μαζί με το γκρουπ με τους παίχτες που ήταν κομμένοι ουσιαστικά από τα αρχικά πλάνα του προπονητή της τουρκικής ομάδας. Και καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικές και οι προπονήσεις, δεν ήταν και σε φιλικά παιχνίδια. Οπότε δεν ξέρω σε τι αγωνιστική κατάσταση είναι. Θα μου κάνει έκπληξη αν τον δούμε στην αποστολή για το παιχνίδι, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και κάποιος ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι τραυματίας και έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, με μόνο ερωτηματικό να είναι η κατάσταση του Αλεξίου, ο οποίος αποχώρησε ως τραυματίας στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης, και θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Νικόλα, το ΠΑΣ έκλεισε ή θα γίνει καμιά έκπληξη μέχρι το τέλος των μεταγραφών? Ακόμα και αν δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στο Champions League παίκτης που θα έρθει.
1: Ναι, εντάξει, πλέον έχει κλείσει η ευρωπαϊκή λίστα. Είχαμε πει ουσιαστικά ότι και με την απόκτηση του Λυκογιάννη έκλεισε ο βασικός σχεδιασμός στην Ένωση. Ωστόσο, δεν είχαμε κλείσει το παράθυρο για να γίνουν κάποιες έξτρα κινήσεις. Εγώ να μεταφέρω προσωπική εκτίμηση ότι αν ο Κουτέστα δεν είχε αποχωρήσει ουσιαστικά, δεν είχε δείξει τις τάσεις φυγής τις οποίες έδειχνε για την Σερβέτ, δεν θα είχε αποκτηθεί τόσο σύντομα ο Ζωάο Μάριο. Θα ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν stand-by, αλλά μπορεί να μην είχε αποκτηθεί τόσο σύντομα και να προλάβαινε και να έμπαινε και στην ευρωπαϊκή λίστα. Εγώ θα σου πω αυτό το οποίο είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, ότι η ΑΕΚ είναι μέχρι την τελευταία ώρα των μεταγραφών στην αγορά και ψάχνει για ευκαιρίες, κοιτάει για ευκαιρίες. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να κινείται για κάποια θέση. Αν παρουσιαστεί ένας παίκτης μέσω μιας καραβόλας, που συμβαίνουν οι αλήθεια είναι προς τις τελευταίες ημέρες, η Ένωση δεν θα πει όχι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι ενεργή στην αγορά για την απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, πιο εύκολα θα ήταν για να γίνει μια μεταγραφή, θα έπρεπε ο παίχτης να ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά να χτυπήσει την πόρτα της Ένωσης και έτσι η Ένωση την πόρτα του ποδοσφαιριστή.
0: Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει.

0: Λοιπόν, για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Και εδώ υπάρχει το αγωνιστικό μέτωπο. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Άρης κατεβαίνει στην Αθήνα για να παίξει με την ΑΕΚ, έχοντας ήδη δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Και από εκεί πέρα έχουμε τα μεταγραφικά, με το όνομα του Μπρούμα να εμπλέκεται από την Πορτογαλία στο ρεπορτάζ του Άρη. Και βέβαια το θέμα προέκυψε με τη δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου. Λοιπόν, ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω το τελευταίο που είναι πιο φρέσκο. Έτσι, όπως το λέμε, τι απλό, έτσι, η δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου.
0: Καλά, ναι, δεν είναι πολύ απλό, οκ, okay, αλλά βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Το κλίμα είναι, υπάρχει μια πραγματικότητα, μια είδηση που ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά ακριβώς. Από τον Αεραστέχνη ΑΕΗ, ο οποίος ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας επιτροπής εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου σε συγκεκριμένο χώρο. Πρόκειται, για όσους γνωρίζουμε καλά τη Θεσσαλονίκη, το ρεπορτάζ του Άρη είναι ένα οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πηλαίας και Χορτιάτη, στο παραλιακό τμήμα από τη Συλλοφόρου Γεωργική Σχολή, στο οποίο ανήκει στον, στη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ. Είναι η περιοχή εκεί που είναι το εμπορικά κέντρα, υπάρχει η στάση του ΑΣΤ, είναι το μεγάλο, δεν κάνουμε τώρα διαφήμιση, αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος που είναι στο ΙΚΕΑ της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή εκεί που είναι και το Απολλώνια Σέντρα, ένα εμπορικό κέντρο. Θεωρείται μια περιοχή μετά την περιοχή του Φίνικα, για να καταλάβει και ο κόσμος, στο δρόμο προς αεροδρόμιο, και θεωρείται από τους ειδικούς Θεσσαλονικής και μη και ανθρώπους της πόλης και της Ελλάδος ως ένα φιλέτο. Δεν είναι η πρώτη φορά, να πω Κώστα, που προκύπτει η συγκεκριμένη είδηση ό,τι αφορά το γήπεδο αυτό. Εδώ και 3 χρόνια, πάλι οι μέρες διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, γι' αυτό θέλω να είμαι επιφυλακτικός, όχι σε ό,τι αφορά τις προθέσεις των ανθρώπων του Αεραστέχνη Άρη, αλλά κυρίως για το timing που ανακοινείται πάλι το θέμα του γήπεδου, με την έλευση του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και όλων αυτών, σηκώνεται μια σκόνη η οποία ευχής έργων θα είναι για όλη τη Θεσσαλονίκη, κυρίως για τους κλάδους Άρη, να υπάρξει μια παραγωγική εξέλιξη για να δημιουργηθεί ένα νέο γήπεδο και 2 και 3 για όλες τις ομάδες, παρελέγοντας τόσο μόνο για τον Άρη, έτσι. Λοιπόν, είναι μια περίπτωση η οποία, μάλιστα, στην οποία έχει πάλι αναφερθεί ο μη Πρωθυπουργός πριν 3 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης, σε σχετική ερώτηση. Τότε ήταν στο project αυτό ένας επιχειρηματίας ονόματι Τριμάτης, ο οποίος θεωρητικά θα αναλάμβανε το κόστος, το μεγαλύτερο μέρος του κόστος που θέλει η συγκρότηση, η δημιουργία ενός γηπέδου. Δεν προχώρησε. Κάποια στιγμή ο Άρης είχε δυσαρεστηθεί, γιατί ήθελε να γίνει κάτι ανάλογο, όπως έγινε με την ανάπλαση σε ό,τι αφορά το Βοτανικό και το Παναθηναϊκό. Το θέμα πάγωσε. Κάποια στιγμή υποστήριξαν πολύ και πίστεψαν πολύ ότι μπήκε στο χρονοτούλαπο και στο σιρτάρι, αν θέλεις, αλλά τώρα προκύπτει αυτή η δημιουργία της Επιτροπής, που ευχής έργων θα είναι φυσικά να δρομολογεί τις εξελίξεις, γιατί υπάρχουν κάποια σχέδια, είχαν γίνει κάποιες μελέτες και, για να ακριβολογώ, δεν ήταν πριν 3 χρόνια, είναι ακριβώς το 2021, όσο μιλούσαμε, προσπαθούσα και εγώ να ψάξω. Ήταν πριν 5 χρόνια από τα χείλη του Πρωθυπουργού, διατυπώθηκε για πρώτη φορά για την κατασκευή νέου γηπέδου μέσω της διπλής ανάπλασης, και μάλιστα ο στόχος είναι αυτός της Επιτροπής, όπως αναφέρεται, να λάβει πλέον δεσμευτικό χαρακτήρα. Γιατί πραγματικά το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο είναι γεμάτο σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις από όλες τις κυβερνήσεις όλων των εποχών, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν λέμε ότι έχουν περάσει εδώ, είμαι 50 something, έχω δει μετά το 1974 πολλές, σχεδόν όλες τις πρεμιέρες της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη, έχουν παρελάσει άπειροι πρωθυπουργοί και πολιτικοί παράγοντες και έχουν υποσχεθεί πάρα πολλά. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, για να ξανατομαζέψουμε, έτσι. Υπάρχει συγκρότηση μιας πενταμελούς επιτροπής από τον Αεραστέχνη Άρη, με στόχο τη δημιουργία του γηπέδου στο οικόπεδο που περιέγραψα ανατολικά της Θεσσαλονίκης μετά την περιοχή του Φοίνικα. Είναι κυρία Δούμα, κύριος Ζαρωτιάδης, Κουιμτζής, Τσούφης και Χαριστός. Αρχιτέκτονες, καθηγητές οικονομικών, επιχειρηματίες, δικηγόροι. Και βέβαια είναι σημαντικό να συμπληρώσει, δεν είναι πολύ φρέσκια η είδηση, έχει λίγα λεπτά που βγει στον αέρα, ότι σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη και οι άνθρωποι του Άρη, έχει καταφέρει ο ερασιτέχνης να προσελκύσει λαμπρούς επιστήμονες, επιχειρηματίες και φίλους του συλλόγου με μεγάλη διείσδυση, μεγάλη ατζέντα γνωριμίων που θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους υπό την ενότητα και πάει λέγοντας.
0: Και για αυτό το σκοπό, έτσι, Γιώργο, για τη δημιουργία του γηπέδου.
1: Εμείς φυσικά δημοσιογραφικά το καλύπτουμε, το αναδεικνύουμε και μακάρι, όπως υπάρχουν και άλλα έργα σε εξέλιξη, να γίνουν σε αυτή την πόλη και να μην μείνει μόνο με την υποσχεσιολογία ο Άρης ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
0: Πάμε στα
1: γραφικά. Ναι. Είπε για τον Μπρούμα, μας ταρακούνησε όλο το δημοσίευμα της Πορτογαλικής Ρέκορντ, έγκυρη εφημερίδα, πλέον site, είμαστε στην περιοχή, την περίοδο της τεχνολογίας, ότι ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του γνωστού Πορτογάλου εξτρέμ, ο οποίος βέβαια είχε αρκετά διαδοχικά προβλήματα.
0: Είχε τραυματισμούς πολλούς την περασμένη.
1: Πέρσι πρέπει να παίξει καμιά 19-20 λεπτά σε τρία μάτς. Δεν έχει διαψευστεί από τον Άρη. Είναι ανοιχτό βέβαια. Ο Άρης καίγεται για στόπερ. Σε λίγη ώρα θα ολοκληρωθεί η προπόνηση του Άρη και θα βγει η αποστολή.
0: Για Φαμπιάνο είναι ερωτηματικό ακόμα. Έτσι.
1: Ο Φαμπιάνο είναι το ερωτηματικό. Πιστεύω ότι μπορεί να μπει στο αεροπλάνο, γιατί και ο ίδιος θέλει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα και να είναι για πολλούς λόγους μαζί με την αποστολή. Αλλά λογικά αύριο θα δούμε για πρώτη φορά τον Γένσεν, ο οποίος χρήστηκε φέτος στόπερ, να έχει δίπλα του τον Σούταλο, τον Κροάτι που αποκτήθηκε πριν δύο εβδομάδες. Δεν είναι στο βαθμό ετοιμότητας που θα ήθελε ο Γνωρίου, αλλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Αλλά από τη στιγμή που ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει φέρει τον Άρη σε τέτοιο σημείο που να μην υπάρχουν στόπερ και να παίζει σε ένα μάτς καυτό όπως είναι αυτό με την πρωταθλήτρια Εκάβριο, θα πρέπει τουλάχιστον να βρεθεί η λύση. Είναι το πρώτο κραστές για τον Άρη. Ακολουθεί ο Λεβαδιακός στο κύπελο και το κλάσικο της πόλης με τον ΠΑΟ. Μια εβδομάδα εξόχως κρίσιμη, καθοριστική για το πού μπορεί να βαδίσει ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά.
0: Πολύ καλά, βέβαια.
1: Με τις δύο νίκες και στο πρωτάθλημα και τη μία νίκη στο κύπελο.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ και από το ρεπορτάζ του Άρη που είχε και θέματα μεταγραφικά και ανταγωνιστικά και βέβαια το θέμα του γηπέδου. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κινείται σε ρυθμούς Ουναΐ και σε ρυθμούς ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Στέλιος Σιδηρόπουλος είναι μαζί μας. Στέλιο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, σε όλους και σε όλους. Το μάτς με την νίκη Βόλου και το φτωχό 1-0 ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και τώρα όλοι στον Παναθηναϊκό εστιάζουν στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής 21:30 στο ΆΚΑ. Κόντρα στο δικέφαλο του Βόρα, παρότι Κώστα, όπως αντιλαμβάνεσαι, βρισκόμαστε μόνο στην τρίτη αγωνιστική. Είναι ένα ντέρμπι που θα κρίνει πολλά. Εδώ επιτρέψέ μου να πω ότι αυτός ο οποίος ενδεχομένως, αν ιτηθεί στο ντέρμπι, είναι ο δικέφαλος του Βορρά, έχει να χάσει πολύ περισσότερα από τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που ιτηθεί το τριφύλι. Δεν λέω ότι είτε φυσικά είναι καλό αποτέλεσμα, το αντίθετο για τον οποιοδήποτε. Απλά στη φάση που βρίσκεται τώρα ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει περισσότερα σε σχέση με αυτά τα οποία ενδεχομένως θα απολέσει ο Παναθηναϊκός, αν είναι η ομάδα του Νίστρουπ η οποία θα ιτηθεί στο ντέρμπι του ΆΚΑ της Κυριακής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά περίπου τα μεσάνυχτα της Κυριακής, μετά τη λήξη του μεγάλου ντέρμπι, του πρώτου μεγάλου της σεζόν, αν εξαιρέσουμε και το ΑΕΚ Άρης βέβαια, το οποίο προηγείται, είναι την προηγούμενη μέρα όπως ξέρουμε, αύριο Σάββατο, η ένωση με τους Κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και την αυριανή ημέρα, Κώστα, για να δούμε ποιες ενδεχομένως θα είναι οι επιλογές του Τζέικουμ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό σε σχέση με την αποστολή, έτσι, αν ανακοινωθεί. Να δούμε ποιοι θα είναι παρόντες, ποιοι θα είναι απόντες, ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του σκανδιναβού τεχνικού του Τριφυλίου.
0: Μπορούμε να πούμε λίγο στο μυαλό του Στέλιο τι θα έχει, αν όχι μόνο σε δεκάδα, ακόμα και στην αποστολή, έτσι.
1: Εδώ είναι μεγάλο το ερωτηματικό, γιατί υπάρχει περίπτωση να συμπεριφθεί και Ουναΐ.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Δηλαδή, δεν ξέρεις, επειδή είναι πολύ νωρίς, το άνθρωπο από μερικές ώρες, αν τελικά θα είναι στην αποστολή ή όχι, έστω στην αποστολή, έτσι.
1: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι. Ξέρουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Άλλωστε, δεν είναι πάρα πολύ ο καιρός που συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο, και όχι μόνο συμμετείχε, αλλά
0: ήταν και πάρα πολύ καλή παρουσία του, βέβαια.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με κάποιον ο οποίος είχε συμπεριληφθεί στην εθνική ομάδα, πήγε στο Μουντιάλ, αλλά δεν συμμετείχε ή συμμετείχε από τον πάγκο κτλ. Και επιπλέον, επιπρόσθετα, να είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει και την ψυχολογία του συλλόγου και το ΆΚΑ, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή, αν το επιλέξει φυσικά ο Νίστρουπ, και να κάνει και τη διαφορά. Και στο σημείο αυτό πάλι να πω ότι το ότι επέλεξε τον αριθμό 21, δηλώνοντας ότι παίρνω τον αριθμό 21, τον οποίο φυσικά όπως θυμόμαστε όλοι είχε ο μοναδικός Λιμπερόπουλος, λοιπόν, δείχνει ότι ούτως ή άλλως αυτό που ξέραμε έχει την οτροπία, έχει το know-how της ψυχοσύνθεσης, εισαγωγικά του DNA του συλλόγου Ουναΐ. Δηλαδή, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι έτοιμος να μπει. Αλλά φυσικά το αν θα είναι 100% αγωνιστικά θα το κρίνει ο προπονητής. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τώρα αν θα προτιμήσει 4-4-2 Νίστρουπ ή 4-2-3-1. Υπενθυμίζω ότι αρέσκεται να έχει δύο επιθετικούς, είτε είναι ο Τετέι και ο Ντέσσερς, είτε είναι ο Ντέσσερς ο οποίος βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα και ξεκίνησε βασικός χθες με το ακυρωθέν γκολ κτλ. Είτε είναι ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ραστόντερ, με τον πρώην παίκτη της Τούν, τον Ραστόντερ φυσικά, να έρχεται πιθανότητα από τον πάγκο. Δεν ξέρω αν θα προτιμήσει 4-4-2, ίσως ακόμα είναι πρόωρο. Φυσικά τώρα κάποιες επιλογές, Κώστα, είναι γνωστές. Δηλαδή, σίγουρα θα είναι ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Καλάμπρια, ο οποίος δεν ξεκίνησε, δεν προτιμήθηκε χθες για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο ο Καλάμπρια. Για τον Καλάμπρια λέω, πιθανότατα θα είναι στο αρχικό σχήμα. Οπωσδήποτε Φαν Ντόγκελεν και Ντεφράι θα είναι οι δύο αμυντικοί, κεντρικοί αμυντικοί. Τώρα, αν θα προτιμηθεί στο κέντρο ο Καμαρά με τον Γκάγκουα, είναι επίσης μια πολύ λογική επιλογή. Λογική πάντα υποαίρεση, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Πελίστρη έπαιξε χθες με ανάποδο πόδι, όπως και ο Γιάνκοβιτς, και αυτοί είναι υποψήφοι, και μπροστά 4 και Λιβάη, 4 και Αντρέας, Θα δούμε τώρα.
0: Ωραία. Εντάξει, έχουμε ακόμα και δύο μέρες μέχρι το παιχνίδι. Ναι. Στέλιο, μια τελευταία ερώτηση. Η αύξηση του Ουναΐ κλείνει το μεταγραφικό σχεδιασμό ή πιστεύεις ότι στις μέρες που έχουμε μπροστά μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρει κάτι, έστω και αν ο παίκτης τώρα δεν θα μπορεί να υπολογίζεται για την ευρωπαϊκή λίστα?
1: Καταρχήν, να πω κάτι σχετικό άσχετο σε εισαγωγικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό και για τον ίδιο, για τον 17χρονο Τάκη Μπινιάρη, ένα παιδί που ήταν το όνειρό του και το έκανε πραγματικότητα να παίξει στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, επαγγελματικά, ενός επίσημο ντεμπούτο, ο μικρός, λοιπόν, K17 πρωταθλητής πέρυσι. Όχι, δεν αποκλείει, αυτή είναι η απάντηση, Κώστα. Εθανολογούμε ότι δεν αποκτηθεί μέσος, ίσως αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, αν βρεθεί κάτι καλό, Κώστα.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Στέλιος Ατυροπολιτού, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο ξανά μαζί.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
5: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: με μια γαλλική folk κατά κύριο λόγο μπάντα, τους Grands Enfants, εδώ σε χαλαρούς ρέγγε ρυθμούς όμως, με το κομμάτι Contilia de l'amour. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, είναι 4 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Σούπουλη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στην Καλιφόρνια, εκεί να συναντήσουμε τους Sublime σε ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη χαοτική ενέργεια των εξαήμερων ταραχών που έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες το 1992, όταν το δικαστήριο τότε αθώωσε 4 λευκούς αστυνομικούς οι οποίοι είχαν καταγραφεί σε βίντεο να ξυλοκοπούν άγρια τον Αφροαμερικανό Ρόντ. King.
1: I don't know if you can, but can you get an order for Ons? That's O-N-S Junior Market. The address is 1934 East Anaheim. All the windows are busted out, and it's like a free-for-all here, and the owner should be to come down here and see if he can secure his business.

Έτσι είχαν τα πράγματα τον Απρίλιο του 92 στο Λος Άντζελες. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από το AirTeco, όπως σας αρέσει και όπως σας βολεύει. Αν μπείτε στο Instagram ή στο Facebook, στις σελίδες μας κόσμος 93,6, έτσι θα μας βρείτε. Εκεί υπάρχουν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ιφηγένεια, η Εναυλίδη του Ευρυπίδη» στο Θέατρο Πέτρας την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ από την ομάδα Σημείο 0. Μιλήσαμε και χθες γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας θα τρέχει ο διαγωνισμός. Κάντε το like σας, αφήστε και ένα σχόλιο, πάντα μας αρέσει. Ενώ να σας πω πως οι νικητές θα ενημερωθούν εγκαίρως με προσωπικό μήνυμα. Γυρίζουμε ξανά πίσω στη Γαλλία με την NASA αυτή τη φορά να δηλώνει πως ο δεσμοφύλακας είναι εξίσου φυλακισμένος με τον κρατούμενο jailer.

το σύγχρονο disco soul γυναικείο συγκρότημα, η Say από το album Cut and Rewind. Περσίνη η κυκλοφορία αυτό κρατάνε έτσι ζωντανή την ενέργεια της disco της δεκαετίας του 70. Ακούσαμε το κομμάτι Possibilities. Στο ίδιο ύφος και το επόμενο, έντονη χορευτική διάθεση The Power από το τελευταίο album του Curtis Harding.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε 5 μέρες στη Μεσσήνη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, τόνισε από την Κοπενχάγη που πραγματοποιείται η Σύνοδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας ήταν αυτό, η Fat Freddy's Drop στο κομμάτι Blackbird και στο remix του επίσης νεοζηλανδού rapper και παραγωγού του Kings. 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6, τελευταίο ημίωρο για εμάς. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Από την Ουγγαρία το δίδυμο των Savages is UFO που παίζει στον αέρα μας hip hop και dub ρυθμοί. Δικός μας ο κόσμος, δικό μας και το στυλ. Our world, our style. Καλησπέρα σε όλους.

Πατακόχα ονομάζεται το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας. Μια εξερεύνηση της κολομβιανής και αφρολάτιν μουσικής από τους Γάλλους Bongo Hop και μαζί τους η καταξιωμένη τραγουδίστρια η Νίντια Γκόγκορα από το ομώνυμο τους άλμπουμ. Εδώ ο Ρώσο-Βρετανός DJ και παραγωγός ο DJ Vadim και η Κατρίν Ντεμπέρ των Belarus.

Συνεργασία έχουμε και στο επόμενο κομμάτι. Η Φατουμάτα Διαβαρά από το Μάλι και η Αμερικανίδα θρύλο στη Soul Angie Stone. Από το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ της Διαβαρά με τίτλο London Co. που κυκλοφόρησε το 2023, ακούμε Somehow.

αυτή η υποβλητική down tempo διασκευή του Φεντερίκο Αομπέλε σε ένα κλασικό αργεντίνικο τάγκο του 1941 με τη φωνή της Λασούζη. Και έτσι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής και για την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε όλοι εδώ για τη συνέχεια. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου, αλλά μείνετε στον κόσμο ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από παραγωγούς. Δεν σας αφήνουμε με κασέτα σε καμία περίπτωση. Κώστας Γεωργακόπουλος ρύθμισε τον ήχο με ακόμα ένα ιδιαίτερο down tempo electronic κομμάτι από το ντουέτο των Populis and Rebecca. Θα κλείσουμε από τη Γερμανία αυτή, την Μπάου Ταβάρες μαζί τους από το πράσινο ακροτήρι. Τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς.

0: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Soul Vibration στο ξεκίνημα της Παρασκευής για εμάς. 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος, στους 93,6 και στο erteco.gr. Μας ακούτε στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιτέλους έφτασε Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου και πάμε να βγούμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ με τις μουσικές μας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σήμερα έχουμε καλή διάθεση, παρασκευιάτικη, οπότε όλα καλά. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας.

Team Atlas μόλις έφυγε τώρα στον αέρα μας και σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή με μια ακόμα απώλεια, καθώς ο Γάλλος κινηματογραφιστής Τόνι Γκάτλιφ με περίπου 20 ταινίες στο ενεργητικό του, μεταξύ των οποίων τον Κατζοντήλο, έφυγε την Τετάρτη σε ηλικία 77 ετών. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του. Ο σκηνοθέτης έφυγε στην Άρλ και στην νοτιοανατολική Γαλλία μετά από ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, ενώ δούλευε για μια ιστορική ταινία. Η ομορφιά των ταινιών του, η γενναιοδορία του, η χαρά του, η ποίησή του και η αγάπη του για τη μουσική θα μείνουν για πάντα μέσα μας, λένε σε μια ανακοίνωση δική του άνθρωποι και του εύχονται «Λάτσο ντρόμ», μια τσιγκάνικη έκφραση που σημαίνει «καλό δρόμο». Και «Λάτσο ντρόμ» είναι και ο τίτλος μιας από τις 25 ταινίες που γύρισε ο Τόνι Γκάτλιφ από το 1975, μερικές από τις οποίες έγιναν κλασικές, όπως το «Γκατζοντήλο» του 1977. Μάλιστα, οι ιστορίες του είναι βαθιά κοινωνικές. Και έχει σαν μοτίβο ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής.

Πίσω στη Γαλλία του 2007 και Benjamin Biolay και Dans la mer Cobenz, αυτό εδώ που έφυγε τώρα και είναι από τα, από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει, τα κλασικά κόσμος τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Συναντιόμαστε και στα social αν θέλετε, Κόσμος 936 και στα social του σταθμού αλλά και στα προσωπικά μας. Δώστε στίγμα, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο.

Αυτό εδώ έχει τίτλο Καρουζέλα. Από τα πολύ πρόσφατα singles από

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Έτωλο, Καρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης στα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κίεβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «My Cine» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

No matter what you're going through, good or bad, you can always hope for better days. Soul Basement και Better Days, αυτό που περιμένουμε. Για την ώρα έρχεται Σαββατοκυριακό, οπότε Better Days, το λες και έτσι. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Παρασκευής, στο Κόσμος 93,6. Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε μέρα, με τις μουσικές μας. Κλείνουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη με όσα νομίζω μας μιλάνε στο συναίσθημα. Κάπως έτσι είναι τα τραγούδια, τουλάχιστον τα αμέσως επόμενα. Χρειάζεται και συνέστημα σε αυτή τη ζωή που είναι δύσκολη.

Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι, θα έλεγα ότι είναι και στιγμή. Έχω αυτή την αίσθηση. Γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, αν σκεφτεί κανείς, πόσο πιο απλά ήταν τα πράγματα κάποτε.

From the Start, λοιπόν, και θέλω τώρα να σας πάω σε μια βόλτα σε μια διαφορετική περιήγηση στα Σοκάκια της Πλάκας που μας καλούν το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας που ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας καλούν να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την Αθήνα των λογοτεχνών μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας που λαμβάνει χώρα τα απογεύματα της Παρασκευής, αλλά σε δύο Παρασκευές από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσει αυτή η δράση, από τις 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου θα μπορούμε να ανακαλύψουμε τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. Με τη δημιουργική συμβολή της ομάδας Θεάτρου Ανεμόμυλη, η συνεργασία αυτή προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με την πόλη και τους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν. Σε κάθε στάση της περιήγησης ξεδιπλώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, φωτίζοντας τη σχέση τους με την ιστορία, τα γεγονότα και την καθημερινή ζωή της πόλης. Ο Γιώργος Εφέρης, ο Γιώργος Δροσίνης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και άλλοι ζωντανεύουν λοιπόν μέσα από χειρόγραφα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από τα έργα τους και πολύτιμα θράσματα του παρελθόντος, μετατρέποντας αυτή την περιήγηση σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη λογοτεχνία, την ιστορία της Αθήνας και τη συλλογική μας μνήμη φυσικά. Και η δράση υποστηρίζεται από το Αρχείο Καβάφη και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελικής Χατζημιχάλη. Και το σημείο συνάντησης θα είναι το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, στη Θουκυδίδου 13, από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στις 5:20 είναι το ραντεβού. Η βόλτα αυτή θα κρατάει 80 λεπτά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση. Πρέπει νομίζω να την κάνουμε όσοι μπορούμε τουλάχιστον

Just Might, λοιπόν, Bruno Mars, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι ένα τραγούδι δρόμος για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πολύ μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον κόσμο μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Tokyo Nita.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και το Vagabond από τα παλιά, τα αγαπημένα, και επιστροφή 6 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και ήθελα να σας πω ότι στο μεταξύ ξεκινάει το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεος και δημιουργεί λοιπόν εκεί έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, για τους φίλους του βιβλίου και της ανάγνωσης. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα, και αυτή είναι πολύ ωραία βόλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Για την ώρα εμείς μένουμε εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος, μέσω γραπτών μηνυμάτων στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας βρίσκεται.

David Walters. Μάμα από τα πιο ωραία του τραγούδια. Και διάβαζα τώρα το κείμενο του Χρήστου Μίτση για την ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι στο Αθηνόραμα. Γράφει ο τίτλος «Αν αξίζει να πας σινεμά για την Πατρίδα». Και η απάντηση είναι μέσα στο κείμενο φυσικά. Θεωρούμενος, λέει, ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του προηγούμενου αιώνα και ο κορυφαίος γερμανόφωνος συγγραφέας μετά τον Γκέτε, ο βραβευμένος με Νόμπελ Τόμας Μαν, ήταν και ένας διανοούμενος με σαφείς πολιτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις. Σκληρός επικριτής του ναζισμού, εγκατέλειψε τη Γερμανία το 1933, περνώντας τα υπόλοιπα χρόνια του στην Ελβετία και την Καλιφόρνια. Η τελευταία ταινία του Πολωνού Παύλ Παυλικόφσκι, ο οποίος, λέει, έχει σπουδάσει γερμανική λογοτεχνία στην Οξφόρδη και τα σενάρια του εμπνέονται από αληθινές ιστορίες, τον συναντά το 1949 όταν εκείνος επιστρέφει στην ιτημένη πατρίδα του. Θα τη βρει διαιρεμένη γεωγραφικά και ιδεολογικά και επ' αφορμής μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του θα ξεκινήσει με την κόρη του Έρικα ένα οδικό ταξίδι και στις δύο πλευρές της από τη Φραγκφούρτη στην Βαϊμάρη. Απομονώνοντας ένα κεφάλαιο από τον μάγο του Κόλμ Τόμπιν, μυθοπλαστική η βιογραφία του Μάν, οι σεναριογράφοι Παυλικόφσκι και Χέντρικ Χάντλεγκντεν συνδυάζουν πραγματικότητα και φαντασία για να οργανώσουν ένα λύση συναρπαστικό road movie πολλαπλών κατευθύνσεων. Η πρώτη αφορά την πατρίδα του τίτλος Fatherland και μια έννοια σε αντιδιαστολή με το Motherland συνδεδεμένη με τον εθνικισμό, λέει, την θεσμική εξουσία και το χρέος, ένα χώρο με βαριά ιστορική κληρονομιά που από φιλόξενους έχει γίνει πλέον ανίκιος. Και η άλλη αντιπροσωπεύει ένα γεμάτο διαψεύσεις αλλά και υποσχέσεις αβέβαιο αύριο. Μια μεταπολεμική ευρωπαϊκή αλήθεια τεμαχισμένη, απαλλαγμένη από την ναζιστική φαιά πανούκλα αλλά σκιασμένη από τον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό. Μία ακόμη κατεύθυνση έχει να κάνει με το θεσμό της οικογένειας και έναν πατέρα ο οποίος καταδυναστεύει με την πληθωρική παρουσία του τα παιδιά του. Τόσο την προσγειωμένη Έρικα όσο και τον έθραυστο και ατέριαστο στα νέα ήθη Τόμας. Και οι διαφορετικές, λέει, αυτές τάσεις απέναντι του παραπέμπουν μάλιστα σε δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για το αύριο. Και η απάντηση είναι σαφής σε αυτό το κείμενο για το αν αξίζει κανείς να πάει σινεμά για να δει την ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι. Χθες είναι η ταινία της εβδομάδας. Με βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες.

Σαντιάγο Μοράες, Σκέλος Χαλκόνες. Είχαμε και καιρό να το ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει στο κόσμο σε 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 5.30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Να στείλουμε καλησπέρες στο μακρινό, πολύ μακρινό διδημότυχο, σε εσάς που κάνετε διακοπές στο Πευκή αυτή την. Είστε σήμερα. Γιατί μας έχετε στείλει ότι είστε σε tour. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν για τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κίεβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need somebody to break my heart, Roxanne, και λίγο πριν Gregory Porter και το Revival, και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 18 λεπτά, 17 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Και να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε το κείμενο που δημοσιεύεται στο lifeo.gr για τα 10 κτίρια της Αθήνας που αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γράφει η Ντίνα Καράτζιο ότι στους αθηναϊκούς δρόμους πολύ συχνά η ιστορία και η μνήμη της πόλης κρύβονται πίσω από ερυπωμένες όψεις και εσφραγισμένα παράθυρα αξιόλογων κτίριων που είναι εκτός χρήσης. Αξίζουν, λέει, καλύτερη τύχη αυτά τα κτίρια. Το ερώτημα μοιάζει ρητορικό, γιατί το πραγματικό είναι τους δόθηκε ποτέ μια ευκαιρία. Εδώ και πολλές δεκαετίες η απάντηση παραμένει αρνητική. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή η βόλτα στους δρόμους της πόλης και στα κτίρια της. Σε σημαντικά ιστορικά κτίρια κάνει στάση το κείμενο, όπως και σε κτίρια του μοντέρνου κινήματος.

Susan O'Neill, Valerie June, For What It's Worth. Και όσες βόλτες και να κάνεις στην πόλη, πάντα θα υπάρχουν σημεία που μπορείς να ανακαλύψεις. Ξανά έβλεπα τώρα για τη νέα εποχή που ξεκινάει για την κεντρική αγορά τροφίμων στον Πειραιά, με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου αστικής αναβάθμισης που αλλάζει έτσι την λειτουργία αυτού του χώρου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εμπορική και την καθημερινή ζωή της πόλης. Καθώς ο Δήμος του Πειραιά παραδίδει στην πόλη αυτό το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο της κεντρικής αγοράς τροφίμων και δημιουργεί έτσι έναν σύγχρονο λειτουργικό δημόσιο χώρο δίπλα στον πύργο του Πειραιά βρίσκεται, και η ολοκλήρωση αυτού του έργου σηματοδοτεί και την επανεκκίνηση της κεντρικής αγοράς τροφίμων και την φιλοδοξία να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητα του Πειραιά. Μια συνήθεια, είδες, που έχουμε κάπως ξεχάσει με το πέρασμα των χρόνων και πόσο έχει αλλάξει βέβαια η ζωή μας. Στο μεταξύ λέγαμε πριν για την Αθήνα αυτό το κείμενο της Ντίνας Καράτζιου, είναι στη στήλη «Διαβάζονται ξανά» της στο lifeo.gr. Και πάντα έχει ενδιαφέρον που λέτε μια βόλτα στην πόλη να ανακαλύψεις καινούργια σημεία και ίσως κάποια από αυτά τα κτίρια που ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία που λέγαμε πριν. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ωραίος είναι ο περίπατος.

Blackies για το τέλος και τα 8&Up και φτάσαμε λοιπόν λίγο πριν από τις 5, οπότε θα αφήσουμε το μικρόφωνο, θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μέχρι τις 8 θα μείνει εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο μετά τις 4. Θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκυριακό. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες και να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1. 210-80-19-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ring my bell από Blood Sisters. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Είναι η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι ο Μπάμπης Ντούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Πέρα από τη ζέστη και το ζεστό Σεπτέμβρη, ένα αεράκι το έχει σήμερα. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και μπορούμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media και φυσικά στο Viber. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Εκπομπές, αφιερώματα, podcast, ένας ολόκληρος ραδιοφωνικός κόσμος σε περιμένει στο AirTech.com και όλα γίνονται με ευκολία για σένα.

Επιστροφή στην πόλη σίγουρα, το καταλαβαίνεις από την κίνηση. Η νέα σεζόν ξεκινάει και ξεκινάει με καλοκαίρι, με μουσικές εδώ στον κόσμο και φυσικά τις συναυλίες του Σεπτέμβρη που είναι να γίνουν. Και Τζακ Σαβορέτη θα δούμε, Αγγελάκας σε μια φοβερή συναυλία, Σίβερ Χόγεμ. Στο 2-10-60-66-429 μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Διαγωνισμοί τρέχουν για κινηματογράφο, για σινεμά, για ταινίες, για θέατρο. Και όλα αυτά γίνονται στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.

I shall be released. Common People, Miriam Makeba στο 2026 από Νότια Αφρική. Αυτό το σύγκλι μουσικές της χρονιάς που νομίζω ήταν και το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα εδώ με τα μηνύματα. Με τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, έτσι. Στέλνεις Cosmos Radio, γράφεις ένα search, στέλνεις τα μηνύματά σου, μιλάμε και εκτός αέρα για τα τραγούδια, τα ωραία, για μια δυνατή μουσικά χρονιά το 2026. Yeah. Εδώ στο George Harrison τη στροφή στη μουσική μας, Pete Lord διασκευάζει ο Damian Marley.

0: έκκληση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μίας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr. Hey.

Jude από τους Beatles στο ξεκίνημα εδώ στο δεύτερο ημίωρο που είμαστε παρέα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Με τον Πάπη Δούκαρο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Και να θυμίσω ότι ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, εκεί που βρίσκεται όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όλα γίνονται εύκολα και άνετα για σένα. Ντουέτα ωραία Σαμπούζη και Leon Bridges. Burn it down.

Μία πάρα πολύ ωραία συνεργασία, δύο όμορφες φωνές, Leon Bridges και Σαμπούζη στο Burn It Down. Εμείς θα ακούσουμε Neil Young από Gerard O'Connell, Only Love Can Break Your Heart, Cosmos 93,6, τα ραδιόφωνα σας.

Μέξικο στον αέρα μας. Timeless, ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε για τον Prince για τα 10 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ένα άλμπουμ, μια συλλογή με τραγούδια. Και έγινε λίγο ένας κακός γαμούλης με όλο αυτό. Είναι φοβερό το ότι οι fans ασχολούνται πολύ. Και ουσιαστικά, βέβαια, το έκαναν με λίγο άκομψο τρόπο από ό,τι είπε η εταιρεία του Prince. Η διαχείριση περιουσίας του Prince, η εταιρεία και η NPG Records διέψευσαν τις φήμες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη συλλογή. Είχαν υποψίες οι θαυμαστές που άκουσαν πολύ προσεκτικά και είδαν ότι το Καλαμπάμα, το τραγούδι, που είναι ηχογράφηση του 3, ένιωσαν ότι υπήρχαν μέσα πνευστά ενώ δεν υπήρχαν στην αληθινή εκδοχή, στην πρώτη, στην original. Η εταιρεία εξήγησε στους θαυμαστές που προφανώς την έπεσαν λίγο βαριά στην εταιρεία του Prince και εξήγησαν ότι στην έκδοση παλιοί συνεργάτες αντικατέστησαν το synthesizer που είχε ο Prince με πραγματικά πνευστά, τρομπόνι, σαξόφωνο και τρομπέτα. Και εκτός από αυτή τη διόρθωση δεν έγινε καμία άλλη προσθήκη και δεν υπάρχει AI. Γιατί κατηγορήθηκε ότι έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη και ότι άλλαξαν τα τραγούδια του Prince. Η εταιρεία είπε ότι μπορείτε να λέτε τα σχόλιά σας αρκεί να τα λέτε με αγάπη και φροντίδα και να μην μιλάει κανείς απότομα, γιατί προφανώς έγινε λίγο κακός χαμούλης με όλο αυτό, ότι παρατήρησαν ότι μπήκανε πνευστά οι fans. Αυτό θυμίζει λίγο καλές εποχές τότε που γινόταν φασαρίες επειδή ο Dylan πήρε ηλεκτρική κιθάρα, οτιδήποτε άλλαζε, όλοι οι fans τα άκουγαν όλα και πρόσεχαν όλες τις αλλαγές. Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Prince, που δείχνει πόσο φανατικό κοινό έχει. Και η εταιρεία είπε και κάτι ευχάριστο. Ανακοίνωσε ότι υπάρχει ακυκλοφόρητο υλικό του Prince που είναι σημαντική σημασία, ιστορικού ύψους και πολύ μεγάλου βάθους ιστορικού, όλα αυτά που έχει γράψει ο Prince, και πρέπει να τα κυκλοφορήσουν σε λίγο καιρό. Να τα ακούσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το τραγούδι που παραπονέθηκε το κοινό. Prince.

Με το φοβερό μπάσο, Prince, Καλαμπάμα και με τους φανς να δημιουργούν ολόκληρη ιστορία στην εταιρεία του Prince για αυτή την μικρή αλλαγή που έκαναν και έβαλαν μέσα τα πνευστά. Κατά του AI, βέβαια, της τεχνητής νοημοσύνης, το είπαν, το δήλωσαν ότι στο καινούριο άλμπουμ που έρχεται, γιατί αυτό είναι το Timeless για τα 10 χρόνια του Prince, μία συλλογή και έρχονται ακυκλοφόρητα που θα κυκλοφορήσουν τώρα σε ένα νέο άλμπουμ για τον Prince. Και ήταν και ο Prince κατά τις τεχνολογίες, από αυτή την έννοια δηλαδή. Έλεγε: μην εξαπατάστε από το διαδίκτυο, από την τεχνολογία. Είναι ωραίο να χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή, αλλά μην αφήνεις την τεχνολογία να σε χρησιμοποιεί, έλεγε πριν φύγει. Πείτε με ένα μουσικό που έγινε λύ πλούσιος από ψηφιακές πωλήσεις. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, η δημιουργία είναι το παν, είναι τα πάντα. Να δημιουργείς από το μηδέν είναι ένας παράδεισος. Οπότε δεν νομίζω να ήθελε ο Prince να μπει η τεχνητή νοημοσύνη τόσο βαθιά στη δημιουργία της μουσικής. Αν και γίνονται πολύ ωραία πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε ακούσει και παρέα αρκετά. Και το μέλλον πάει εκεί. Ούτως ή άλλως, τι διαφορά έχουν από διάφορες ηλεκτρονικές παραγωγές. Βέβαια, όταν γίνονται μαζί με ανθρώπους, έτσι. Στίχο κανονικό και παραγωγούς, όχι να γίνεται εξ ολοκλήρου από AI.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέμπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Road Again διασκευάζουν Laura Crow and Him από το Βέλγιο, ένα synth-pop ντουέτο με αυτή την εκτέλεση του στη Γαλλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε παρέα, εμείς είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Εσείς που μόλις ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας ή συντονιστήκατε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, ακούτε διαδικτυακά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast, ακούτε σε καλή ποιότητα και φυσικά κάνετε like και follow στις σελίδες μας στα social media, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν και διαγωνισμοί για θέατρο και κινηματογράφο. Συνόμπο, ταινίες φοβερές που μπορείτε να δείτε. Ο Σεπτέμβρης μπήκε ζεστός. Θα έχει δροσέρες μέρες, εννοείται, με λίγο αεράκι. Οι μέρες θα μικραίνουν το φως. Νέες μουσικές θα κυκλοφορούν. Beautiful day, μαρμελάτη στον αέρα μας.

Λοιπόν, Greg Glasswell ακολουθεί με ένα τραγούδι που είναι μια κλασική περίπτωση όταν κάποιος χωρίζει, που οι φίλοι συνήθως, επειδή είναι έξω από μια κατάσταση, βλέπουν καλύτερα, ιδιαίτερα αν δεν είναι ένας, μόνο δύο φίλοι που σου λένε κάτι, είναι τρεις-τέσσερις και σου λένε ότι you dodge the bullet, όπως λέει ο Greg Glasswell, που δεν κατάλαβε ότι κινδύνευε από αυτή τη γυναίκα που ερωτεύτηκε και το ότι όλο αυτό χάλασε, εκείνος γαλήτωσε από τα χειρότερα. Everybody says I dodge the bullet, λέει ο Greg Glasswell, αλλά εγώ δεν το νιώθω αυτό. Δεν νιώθω ότι γλίτωσα τα χειρότερα, όπως λένε οι φίλοι μου, ή ότι έφυγα από μια άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι έχασα κάτι καλό. Συνήθως όταν είναι πολλοί φίλοι, φίλοι έχουν δίκιο. Να το πούμε και στον Greg Glasswell. Everyone thinks I dodge the bullet.

Έτσι γίνεται συνήθως. Κανείς όταν γλιτώνει από τα χειρότερα σε μια σχέση, σε μια γνωριμία, είναι ο τελευταίος που το καταλαβαίνει. Gamble everything for love, λέει το τραγούδι που ακολουθεί, αλλά ίσως να μην χρειάζεται κανείς στην πραγματική αγάπη, στον πραγματικό έρωτα, να τα τζογάρει όλα, όπως λέει εδώ. Ben Lee, gamble everything for love. Αν και ο Κρισναμούρτη έλεγε ότι η ιδέα του... Η αγάπη, έλεγε ο Κρισναμούρτη, δεν είναι σε χρειάζομαι για να νιώθω ασφαλής. Όταν υπάρχει φόβος, απώλεια, ζήλια, εκτετικότητα και ανάγκη επιβεβαίωσης, είναι προσκόλληση και όχι αγάπη. Η αγάπη, ο έρωτας, σε βάζει σε μια ανασφάλεια. Και έτσι πρέπει να είναι για κάποιο λόγο, λέει ο Κρισναμούρτη.

Gamble everything for love. Όταν αγαπάμε και ταυτόχρονα φοβόμαστε να χάσουμε τον άλλον, λέει ο Κρισναμούρτη, γεννιέται η προσκόλληση. Διαβεβαιώσεις, αποκλειστικότητα, βεβαιότητα, η αγάπη για πάντα. Και έτσι η αγάπη, λέει ο Κρισναμούρτη, μπλέκεται εκεί με τον φόβο που δεν υπάρχει καμία θέση. Η αγάπη δεν είναι ανάγκη να κρατήσεις κάποιον για να αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι ελευθερία από την ανάγκη να κατέχεις, να ελέγχεις και να εξασφαλίσεις τον άλλον. Τι του Κρισναμούρτη τα λόγια αυτά που δεν ξέρω αν εκείνος τα έκανε, αλλά έλεγε πολύ δύσκολα πράγματα, αλλά πράγματα που πραγματικά έφερναν ελευθερία αν κανείς μπορούσε να τα κάνει. Εμείς εδώ έχουμε βρεθεί μουσικά στο 2016. Αυτές ήταν δύο πολύ ωραίες στιγμές που ακούσαμε και από Greg Glasswell και Ben Lee στο 2016, 10 χρόνια πριν κυκλοφορείς, μαζί με αυτό που ακολουθεί, που νομίζω ότι δεν πήρε τα φώτα που του άξιζαν. Ήταν πολύ ωραίο άλμπουμ και ένα τραγούδι που για κάποιο λόγο βρέθηκε έτσι λίγο στη σκιά. Δεν του άξιζε, μπορούσε να γίνει hit για πλάκα, πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Everything at once, Travis, υπέροχη μπάντα και πολύ ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τραγουδοποιός. Μαζί του Josephine Onyama, Idle Wild, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πολύ σωστά αυτά που λέει και εκείνος, μιλάει εδώ για τις σχέσεις και για όλα τα μπαγκάζια που φέρνει κανείς από την οικογένειά του. Και ουσιαστικά αυτό λέει ότι γίνεται στις σχέσεις. Φέρνει ο καθένας όλο το background του και γίνεται ένας χώρος με συντρίμια. Από βιώματα. Άλυτα.

Idle While λοιπόν από Travis, φοβερός τύπος ο Fran Henley ο τραγουδιστής, και ήταν και πολύ ωραίο, πάρα πολύ αστείο ένα επεισόδιο που συμμετείχε του Ali G και φάνηκε πόσο γλυκός άνθρωπος είναι, τι ωραίος καλλιτέχνης, και ο Ali G τον λάτρεψε. Και αφού λέμε για Ali G, έρχεται καινούργια ταινία, Ali G 20 χρόνια μετά, Who Is I, επιστρέφει ο Sacha Baron Cohen στο ρόλο του Ali G. Η υπόθεση είναι ότι ο Ali G μαθαίνει πως η επιχρόνια σύντροφός του Julie είναι 8 μηνών έγκυος, πανικοβάλλεται με την ιδέα ότι θα γίνει πατέρας και πηγαίνει στην Αμερική για να ξαναβρει τη χαμένη του δόξα, μπλέκοντας φυσικά σε καταστάσεις φοβερές, με το κλασικό φορμάτ καταστάσεις όπου δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος ξέρει ότι συμμετείχε σε ταινία. Είναι το σκηνοθετικό ντεπούτο του Sacha Baron Cohen σε μεγάλου μήκους ταινία και ήδη έχει γίνει λίγο θέμα. Με το Sacha Baron Cohen η πρεμιέρα είναι 23 Οκτωβρίου του 26. Ali G επιστρέφει, θυμάστε Μπρούνο και Μπόρατ, τι είχε γίνει. Βέβαια τώρα τον ξέρει περισσότερος κόσμος, αλλά έχει βγει και το τρέιλερ. Οκτώβριο λοιπόν, Sacha Baron Cohen ξαναχτυπά.

Give me freedom. Give me love. With a kiss. Give me peace.

Κόσμος 93,6. Κόσμος

0: για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Λίζα Μπραμπά, Μαρί Φρουέ, στη Βραζιλία βρεθήκαμε. 8:25 είναι στο τελευταίο ημέρο, είμαστε παρέα. Ένα road trip μουσικό απογευματινό Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη, στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου απέναντί μου. Με καλοκαίρι μέσα στο Σεπτέμβρη, και αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο και θέατρο, μπαίνετε στις σελίδες μας official κόσμος 93,6. Σε Facebook και Instagram τρέχουν διαγωνισμοί να πάρετε μέρος για προσκλήσεις. Συνόμπο, ταινίες, θέατρο και μουσικές. Και μέσα στο Σεπτέμβριο ο κόσμος θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία. Έρχεται και γιορτή μεγάλη για τα 25 χρόνια του κόσμου. Ναΐκα με φοβερό άλμπουμ. Welcome to Ecclesia.

Σοφία του Herbie Hancock, Σαντάνα και Αντζελίκη Τζο εδώ στον κόσμο. Απόγευμα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στην official σελίδα μας στα social media, Facebook, Instagram, rteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Viber, και μέσα από το Viber γράφεις Cosmos Radio στο search, πάρα πολύ απλό. Στέλνεις μηνύματα και εκεί. Αν σε ενδιαφέρει να πας κινηματογράφο, να δεις ταινίες και θέατρο, μπαίνεις και στη σελίδα μας στο Facebook να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς που τρέχουν.

Brown Eyed Girl από το Van Morrison. Νέα μελέτη που έγινε το Μάιο του 26 επιβεβαίωσε ότι επιστημονικά ότι ο τρόπος που αγγίζει τα πλήκτρα ένας πιανίστας αλλάζει πραγματικά τον ήχο. Κάτι που, εντάξει, το λένε όλοι οι μουσικοί εδώ και χρόνια, το λέγε και ο Miles Davis. Δεν είναι το μουσικό όργανο, αλλά ο τρόπος που το αγγίζει ένας μουσικός. Doing Time, Summer Time από τη

Doing Time, Summertime από τη Lana Del Rey. Μία έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης το Δεκέμβριο του 25 σε ανάλυση 20.000 τραγουδιών από το Billboard Hot 100 από το 73 έως το 2023. Είχε ενδιαφέρον πολύ αυτή η έρευνα. Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα στο Scientific Reports. Είδαν ότι οι λέξεις που σχετίζονται με στρες αυξήθηκαν κατά 81% σε 50 χρόνια από το 73 μέχρι σήμερα. Το θετικό συνέστημα μειώθηκε σταθερά, οι στίχοι έγιναν πολύ πιο απλοί, επαναληπτικοί, με μικρότερο λεξιλόγιο. Κατά τη διάρκεια του COVID και μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι Αμερικανοί επέλεξαν λιγότερο αγχωτική μουσική, δηλαδή σε κρίση δεν θέλουμε μουσική που μας καθρεφτίζει, θέλουμε μουσική που μας σώζει, που μας κάνει να ξεχνιόμαστε. Και μάλιστα σύγκρινε και διάφορα τραγούδια, ότι το What a Wonderful World του Louis Armstrong που κυκλοφόρησε το 67 και έφτασε στο σήμερα με το Humble του Kendrick Lamar και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, που μπήκε μέσα σε όλη αυτή την έρευνα, ότι η μουσική έχει γίνει πιο απλή και η στίχη πιο θυμωμένη, λίγο πιο επιθετική από το 1973, και στη σύγκριση τραγουδιών που έγιναν είναι το τραγούδι που θα κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να πούμε καλό Σαββατοκυριακό. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ο Σεπτέμβρης είναι ζεστός, είναι καλοκαιρινός. Είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Ήταν ένα road trip με την Κλάουντια Μάτωλα και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ έρχεται. Ακολουθεί να σας κρατήσει παρέα όπως κάθε απόγευμα η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνά και η Σαββατοκύριακο στον κόσμο μας με αφιερώματα στο ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές on demand και αφιερώμαστε την Κασάνδρα Βίλσον. Σε αυτή τη σπουδαία φωνή μπορείτε να ακούσετε από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο ΕΡΤΕΚΟ ένα αφιέρωμα για τη ζωή της. Έφυγε στα 72 Σεπτεμβρίου και εμείς κλείνουμε με το τραγουδάκι αυτό που μπήκε στην ψηφοφορία, ότι είναι πιο απλοποιημένο και ο στίχος πιο θυμωμένος από το 1973. Billy.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Ραματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ραματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι 4 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε επιστρέψει στην Αθήνα. Υπάρχουν όμως αρκετοί που δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, καθότι τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι με τον Λας, τον Σενεγαλέζο που έχει γεννηθεί στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη. Βέβαια, ο ίδιος έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, ακούγοντας κυρίως Ισμαέλ Λο και επηρεασμένος από τη μουσική, από τον dancehall, από τον μπάλαξ, από τη φόλκα, αλλά και από αρκετά ηλεκτρονικά στοιχεία της μουσικής. Και επιστρέψαμε με έναν από τους καλλιτέχνες που ακούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, του Σύναψον, αυτό το ντουέτο στο Remix Maker και Fink. Πάμε να συναντήσουμε τον Jack Savoretti. Jack Savoretti, τον περιμένουμε στην Αθήνα.

Ζακ Σαβορέτη από το τελευταίο του άλμπουμ. Ακούσαμε το νέο του σίγγλ μέσα από αυτό, το The One, και τον περιμένουμε στις 25 Σεπτεμβρίου. Ζακ Σαβορέτη θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα μετά από δύο sold out live στο Royal Albert Hall για πρώτη φορά και τη μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει η ευρωπαϊκή τουρνέ μέχρι σήμερα στην καριέρα του. Στα 20 χρόνια που βρίσκεται στα μουσικά και δισκογραφικά κοινά, ο Ζακ Σαβορέτη ξεκινάει από την Αθήνα και το Λυκαβητό στις 25 Σεπτεμβρίου.

Από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Παύλο Νουτίνη και το Children of the Stars, ένας Σκοτσέζος με ιταλικό όνομα. Θυμίζει λίγο την ιστορία του Τζακ Σαβορέτη. Ένα άλμπουμ που πήγε και στην κορυφή των Βρετανικών charts πριν από 4 χρόνια με το Children of the Stars. Λοιπόν, ο Παύλο Νουτίνη, λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Λίκη Λί που είχαμε και την ευκαιρία να τη δούμε σαν πάρα πολύ ωραίο live στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο το οποίο έκλεισε, το Ηρώδιο που θα ανοίξει σε 3 με 4 χρόνια. Ένα restoration που γίνεται για πρώτη φορά στο αρχαίο αυτό θέατρο, στο 2 Ηρώδιο του Αττικού, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Περιοδίες πάρα πολύ καλλιτέχνες, περιοδία όμως και η Casey Musgraves.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα βρεθεί σε περιοδία. Σε περιοδία βρίσκονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες αυτόν τον καιρό. Αυτό ήταν το Dry Spell λοιπόν και η Casey Musgraves. Casey Musgraves που έδωσε ένα εξαιρετικό live πριν από 4 μέρες. Ούτως ή άλλως και εκείνη είναι σε περιοδία. Παρουσιάζει το Middle of Nowhere, το τελευταίο της άλμπουμ. Αλλά μέσα στα τραγούδια που ερμήνευσε, ερμήνευσε και το Here You Come Again της Dolly Parton, αποτείοντας φόρο τιμή στην μεγάλη Dolly. Ας μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνουν πάρα πολλά αφιερώματα, πάρα πολλές συναυλίες tribute για την Dolly Parton και στο CMA το Νοέμβριο, αλλά και στα Grammy και στα Oscar, και γενικά αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά που θα τιμηθεί όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και μιας και μιλάμε για την Dolly Parton, πάμε να ακούσουμε αυτό το ιστορικό κομμάτι που έγραψε το 1977, Here You Come Again.

Κύριου Καμιγκέν των Λιμπάρτων, που αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική, αγαπούσε ιδιαίτερα τη μεγάλη οθόνη, αγαπούσε ιδιαίτερα το γυαλί, αγαπούσε ιδιαίτερα τις περιοδίες, αλλά και την Ευρώπη, καθότι είχε εμφανιστεί πάρα πολλές φορές στην Ευρώπη, σε πάρα πολλά World Tour, είχε συμπεριλάβει την Ευρώπη μέσα στο καλεντάρι της και δει τη Μεγάλη Βρετανία που αγαπούσε πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαλος στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, καλή επιστροφή και καλή επάνωδο. Την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα σχολεία. Μπαίνουμε σε μία σειρά σιγά-σιγά. Ανεξάρτητα αν το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ περισσότερο ζηλεύουμε λίγο όλους αυτούς που μπορούν και ξεκινούν και έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να φεύγουν τέτοιες εποχές και τέτοιες μέρες για διακοπές. Είναι λίγοι και τυχεροί, θα έλεγα, καθότι φίλες και φίλοι, ο Σεπτέμβριος είναι ωραιότερος μήνας για διακοπές. Επιστρέψαμε λοιπόν με τους Java. Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και θα παραμείνουμε με τον Michel Figen.

Μισελ Φιγγέν λοιπόν με τον Bell History, ίσως το μεγαλύτερο τραγούδι, μεγαλύτερη επιτυχία του Καναδού τραγουδιστή και συνθέτη, ο Φιγγέν, που άρχισε να συνθέτει αφού εγκατέλειψε την ιατρική σχολή και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελε να γράψει τραγούδια για την Δαλιδά, παρακαλώ. Από την άλλη, όταν είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το 67, έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο γιατί διασκευάστηκε και ηχογραφήθηκε το ομώνυμο τραγούδι, το If I Only Had Time, και στα αγγλικά από τον John Rawls. Και βέβαια με την χίπικη μπάντα των Big Bazaar έγινε γνωστός από τις αρχές δεκαετίας του 70 σε όλο τον κόσμο.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. Ένα τραγούδι που ακούγεται αυτή τη στιγμή σαν major theme στο Toy Story 5. Ένα τραγούδι που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της η Taylor Swift. Μου θυμίζει ιδιαίτερα την Taylor Swift στις αρχές δεκαετίας του 90, εκεί που τραγουδούσε αποκλειστικά και μόνο country μουσική. Taylor Swift που παντρεύτηκε τον ποδοσφαιριστή, τον Travis Kelce. Και μάλιστα στις 3 Ιουλίου που παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden, η ίδια και ο άντρας της αποφάσισαν να δώσουν μία δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων τότε στην Dolly Parton για να αγοράσει βιβλία, για να συμπληρώσει βιβλία για την μεγάλη βιβλιοθήκη που στείνει, που έστεινε μάλλον σε όλο τον κόσμο και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Dolly Parton έχει μέχρι τώρα δωρήσει, και λέω μέχρι τώρα γιατί από εδώ και πέρα θα τα δωρίζει το Foundation, το δικό της, περίπου 250 εκατομμύρια βιβλία σε όλη την Αμερική, διότι φίλες και φίλοι, το φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την όπλοκατοχή και τα ναρκωτικά είναι ο αναλφαβητισμός. Ένας από τους λόγους λοιπόν που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και η Taylor Swift που βρίσκεται στη ζωή, αλλά και η Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή, ήταν το κομμάτι της βιβλιοθήκης, το κομμάτι των βιβλίων, της μόρφωσης των παιδιών ηλικίας μέχρι και 18 ετών.

Είτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή ήταν η Κερμές από την Αργεντινή, ενώ θα πάμε μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, με την Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά με το Cambia Mi Mundo, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, με 10 νέα τραγούδια αλλά και με καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άλεξ Κούμπα. Πολύ περισσότερο για τη Lila Downs, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά με καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει κάνει παραγωγή ίδια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, μια χαρά. Πρέπει να επιστρέψουμε. Είναι αρχές Σεπτεμβρίου, είπαμε. Οι τυχεροί είναι αυτοί που μπορούν και φεύγουν διακοπές τέτοιες εποχές και έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιστρέψαμε με την Chris Clark να ερμηνεύει Σάνι. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. 5 Ιουνίου κυκλοφόρησε το δεύτερο του σίγγλ για την ακρίβεια, το Cowgirl, που πάμε να ακούσουμε από το τέταρτο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τέλη Ιουλίου για την ακρίβεια, με τίτλο The Outlaw, Jerry Lee and Other Western Tales.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Κούκο και το Πιελ Κανέλα, ένα τραγούδι που είχαμε μάθει φυσικά με την Έντι Γκορμέ και τους τρεις Λος Πάντσος, αλλά και με την μαγική αισθαντική φωνή του Νατ Κινγκ Κολ και το πιάνο του με το τρίο του πριν από 70 και πλέον χρόνια. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Μαρκ Νόφλερ από το τελευταίο του άλμπουμ, το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2024 και One Deep River.

Αυτή λοιπόν είναι η Οζομάτλη και το Ολελέ και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με την Τα Σουλτάνα, με αυτό το φαινόμενο που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1995 και από 3 ετών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, παίζει όλα τα όργανα και είχαμε τη χαρά να την δούμε και στην Αθήνα στο release. Τα Σουλτάνα επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και το νέο της single Milk and Honey.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, και εμείς επιστρέψαμε με την Brady Carlile και τον Elton John, Never Too Late, από το τελευταίο μέχρι και τώρα που μιλάμε άλμπουμ του Elton John, γιατί περιμένουμε άλμπουμ από τον Elton John και σε παραγωγή του Andrew Watt, του παραγωγού των Rolling Stones και πολλών άλλων πολύ μεγάλων συγκροτημάτων αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Elton John λοιπόν, περιμένουμε καινούριο άλμπουμ σε τραγούδια που έχει γράψει ο Bernie Taupin και σε παραγωγή του Andrew Watt μέχρι το τέλος του χρόνου.

No Soil Aire. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Podcast, λίστες, θεματικές λίστες και τα family mixtapes που τρέχουν κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του κόσμου να κάνουν τον DJ και να αναλαμβάνουν τα decks. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger και από το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, επικοινωνούμε online, ό,τι θέλετε μας τα στέλνετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Πάμε φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τους Warren Treaty, αυτό το Gospel Country Group, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στη μουσική από το τελευταίο τους άλμπουμ.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω σήμερα, φίλες και φίλοι, με την Κασάνδρα Βίλσον. Κασάνδρα Βίλσον που έφυγε από τη ζωή προχθές, στις 2 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε, 1 Σεπτεμβρίου αργά τη νύχτα έφυγε στην Αμερική, στο Τζάκσον του Μισισίπι, ετών 70, μια τραγουδίστρια την οποία την είχαμε γνωρίσει για την βαθιά εκφραστική κοντράλτο χρειά της, και τιμηθεί 2 φορές με Γκράμι και είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Στίβ Κόλμαν και με τον Γουίντον Μαρσάλης. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: What is it? Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

αυτή η φωνή που ακούτε είναι μόλις 24 ετών και είναι πάρα πολύ ωραία. AG Jones, ένα παιδί το οποίο έβγαλε αυτό το καταπληκτικό single Need It Bad. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Παρασκευής 4 Σεπτέμβρη. Ο διασημότερος από τους Κομίτες κάνει την εμφάνισή του κάθε 75-76 χρόνια στη γειτονιά μας. Ο Κομίτης Χάλεϊ, που πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Έντμοντ Χάλεϊ, το 1682 τον παρατήρησε. Χρόνια πολλά σήμερα στην Ερμιόνη. Χρόνια πολλά και στον Άνθιμο, γιορτάζει δύο μέρες ο Άνθιμος. Παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας και Διεθνής ημέρα τεκβοντό. Ο Καραγλής θα πάρει χρυσό και ο Τεντόγλου σίγουρα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Τώρα σίγουρα κομίτης και sexy lady είναι η Beyoncé. Αυτή η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια που κλείνει σήμερα τα 45. Τι να πεις τώρα για την Beyoncé, 35 γράμμια. Απόλυτη, κυρίαρχη στα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία.

Γεννιέται σήμερα στο Χιούστον του Τέξας. Ο μπαμπάς της δούλευε στους εκτυπωτές και ήταν και μάνατζερ της. Μάμα της ήταν κομμώτρια. Και στα 9 έφτιαξε Destiny's Child, το συγκρότημα το κοριτσίστικο. Κέρδισαν ένα talent show, αλλά μετά δεν η δισκογραφία έκανε πίσω. Το 97 η Columbia τους κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Λοιπόν, άλλος που σήμερα η γενέθλια είναι ο Μάρκ Ρόνσον, Βρετανός και Αμερικανός παραγωγός, μουσικός, DJ, 10 Grammy, συνεργασίες Amy Winehouse, Valerie, Uptown Funk, θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Ο Μάρκ Ρόνσον, εξαιρετικός μουσικός και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες κάνει. Εδώ με την άλλη καταπληκτική Αγγλίδα, στη τελευταία του δουλειά, Σουζάν.

0: Κόσμος 93,6. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
3: Ακούτε Κόσμος.

Ένα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ. Αγοροφοβικό φεστιβάλ στο Πλήφα 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη χρονιά, τέσσερα χρονιά. Με Ελένα Πλάτωνος και Παν-Παν. Με ένα πρόγραμμα τριών σκηνών που έχει αναλάβει η Βασιλίνα.

Johnny Labell, Dolly Vara, In Trans, Γιώργας Helmet, Psychedelic Trip to Death. 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Πλήφα.

Λοιπόν, εγώ σας το έλεγα νωρίτερα, πρώτος ο Καραλής, 6-12, χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων που πήρε από τον Ντουπλάντης. Κι σανότερα.

Και βέβαια δίνουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Πρεμιέρα για την προβολή της ταινίας Hope, αίθουσα Atmos στο Village Cinema στο The Mall, 3η 8 Σεπτέμβρη. Αλλά και στο θέατρο Πέτρας, 3η 8 Σεπτεμβρίου, για την παράσταση Φυγαίνει ένα Βλίδι. Ομάδα Σημείο 0. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσοχή.

Και αυτό το Σάββατο ο Μιχάλης Καμάκας κάνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury και αφιερώνει 2 ώρες σε μία από τις πιο χαρισματικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, Freddie Mercury τώρα. Το Σάββατο αυτό, 12 το μεσημέρι, Μιχάλης Καμάκας, Urban Sounds.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο πέμπτο τζαζ στο πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο τζαζ του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Dope.

Ένα τραγούδι που είναι και funk και pop και soul και boogie και disco. Minneapolis sound. Mark Ronson, κλείνει τα 51 εδώ με τον Bruno Mars στο Uptown Funk. Και καλώς ορίσατε στον κόσμο, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευή στις 6 Σεπτέμβρη.

Μπάρμπις Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και Uptown Funky Up. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Όπως δέχτε στη τηλεόρασή σας. Uptown Funk είναι και ο Μανώλο Καραλής. Μπράβο του, μπράβο του. Ο Ντεντόγλου Αργυρός, μια χαρά. Σπάνια για το Μιλτό. Σήμερα κλείνει και τα 45. Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Η Beyoncé.

Carter, τελευταίο άλμπουμ. Και ένα τραγούδι που έγινε viral, όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το χορευτικό. Το ξέρετε το χορευτικό?

Leon Bridges, La Redo. Πρώτη τελευταία του δουλειά, άλμπουμ το μικρό του όνομα, Leon. Λίγο πριν ο Σαμπουζέ που ήταν και στο άλμπουμ της Beyoncé. Και αυτός είναι ο αγαπημένος, με καταγωγή από την Ιγυρία, ο Μπονγκαγιάρ.

0: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Τρομερή Gladys Knight, 2006, Before Me το album. Σύνθεση της Billie Holiday και Arthur Herjog. God bless the child. And it still is news. It's not your mother, your father, your sister or your brother. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Brothers and sisters, you've got to make it better. It's up to you, nobody else. Και ακολουθεί ένας Nate Dogg. Και μια Beyoncé βεβαίως.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το δούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα. Η Δήμητρα Κακαονάκη μέχρι και τις 2. Και αύριο 12 το μεσημέρι, εξαιρετικό αφιέρωμα από τον Μιχάλη. Περιμένουμε πώς και πώς για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «Μαϊσίνε» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3. And have a good trip.

0: μετράκια του, τα έχει κάνει τα χιλιομετράκια του αυτός ο Αντρέ ή αλλιώς Mr. Rhythm ή αλλιώς Αντρέ Williams, ο οποίος μέσα στο 2012, όχι τόσο παλιά, έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Night and Day. I gotta get shorty out of jail είναι η κομματάρα με την οποία και ξεκινάμε να σας καλοδεχτούμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.
1: I'm coming shorty, don't worry about it. I'm coming shorty, don't worry about it. Hang in there just a few more minutes and I'll be there for your partner.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και με τον Ρόμπερτ Φίνλεϊ ήταν επόμενο να μας συμβεί να φύγουμε. Holy Ghost Party μας περιμένει, γιατί οι απώλειες είναι πολλές, αλλά το πάρτι συνεχίζεται. Holy...

www.kosmosradio.gr και από παντού, ακόμη και στον παράδεισο του Tang Lai, το οποίο και ρεμιξάρεται επιτυχώς από τον Alan Lomax και τους Southern Journey.

Έχουμε περάσει σε ένα παραδοσιακό φλάουτο που έχει φτιαχτεί από τον παππού και προέρχεται από την Γκάνα και χρησιμοποιείται τόσο στην Αφρική όσο και στα blues. Antenne de Ben Blues.

αλλά και μετάλλα. Φτάσαμε όμορφα στην Μπαμακό. Στην παρέα ήταν ο Αμαντού, η Μαριάμ και ο Μανού Τσάου μαζί με τα παιδιά. Εμπίφε είναι ό,τι απέμεινε από αυτή την ιστορία.

Πανικόδημος με το καινούριο του κομμάτι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings, μια disco star και αφιερώνει αλλά και αφιερώνεται στην Απέλικα που έρχεται με τη φωνή της και το remix της.

Με τις προσφορές τους τα κορίτσια έρχονται ρομαντικές και όμορφες. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς αυτή την ομορφιά? Τουλάχιστον ας την απολαύσουμε. Η Μπεγή και Ασέ, το κομμάτι, ή καλύτερα η κομματάρα, που βρίσκεται στην καινούρια τους δουλίτσα, με τίτλο Offering.

Η Agogo Records πρωτοστατεί στα ηχογραφήματα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Η Λάζα έρχεται από τη Βραζιλία. Η Mo Horizons είναι και αυτή κάπου εδώ. Και η New Love Experience έρχονται με αυτό το Ναυτίλους. Και η New Love Experience έρχονται με αυτό το Ναυτίλους.

Icons and icons be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python. ASAP Rocky περνάει τα καλύτερα του χρόνια με τη γυναικούλα του και τα παιδάκια του και ηχογραφεί ληστείες. Robbery ή αλλιώς Don't Be Dumb.

Η Έρικα Μπαντού κάνει εδώ και χρόνια παρέα και μουσικές με τον Alchemist. Η Έρικα Μπαντού έβγαλε μόλις το καινούριο της και το είπε Trip to the Moon.

0: Triple Tray, είμαστε στη Βιρτζίνια και έχουμε φτάσει με τους Butcher Brown να μετράμε πόσο έχει το δολάριο. How much a dollar cost.
1: Ladies and gentlemen,

Soul Inside Mix, Feel the Music και ο Guru Remixer.

Να φτάσουμε και στον Winston McCannaff. Μια αναπνοή είναι. Τόσα χρόνια στο μετερίζει, δεν λέει να σταματήσει να δημιουργεί. Και εδώ μιλάμε για του McCannaff την οικογένεια. Έτσι αποκαλεί τους συνεργάτες του. Συναντάει τους Τζάβα στο Παρίσι και φτιάξαν μόλις αυτό εδώ. Αμπού Ντουμπάρ το είπανε. Ο McCannaff μαζί με τους Τζάβα μέσα στο 2026 κυκλοφορούν αυτό.

Με αυτό το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026, οι Σαμπάμπα 5 προτρέπουν τον κόσμο στο γλέντι. Επιστρέφουν σε αυτό και επιστρέφουν υπάρχοντας, αντέχοντας. Βεβαίως και ο Στέλιος Καζατζίδης βρίσκεται στα μάτια μας που καίνε και ο Πυθαγόρας επίσης. Σαβά Σαβά είναι ο τίτλος του άλμπουμ από την Bat of Records, μέτρα το Παρίσι. Οι Σαμπάμπα 5 μας υπενθυμίζουν τους στίχους του Πυθαγόρα και το τραγούδι που ξέρουμε απ' έξω.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: Δεύτερη ώρα της αγαλουσίας στις μουσικές μας, στις περίεργες διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Μετράμε συνταγές, εμπειρίες και τραγούδια. Recipe of the Hole. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ορίσατε στον Νίκο.

Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Δημητρούλα βρίσκεται εκτός χώρου, out of place, όπως ακριβώς και ο Τρίκη στην καινούργια του δουλειά. Παρέα του η Μάρτα Ζλακόφσκα. Now I'm swimming, I'm moving for water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving for water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter.

Kerala Dust. Περίπτωση Kerala Dust. Οι πιτσερικάδες εμπνέονται και εμπνέουν. How the light gets in. Είναι το κομμάτι τους από το album Echo of Love. She's taking it high.

Δεν ξέρω που έχουν πάει οι Sonic. Μου λείπουν κάπως. Και αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να λείπει από πουθενά. Together, dancing together.

Τον αγαπώ αυτό τον πιτσιρικά και εδώ είναι ένα κομμάτι από τις πρώτες του εργασίες. Ηχογραφεί στη Τζίμινι, αργότερα φτιάξε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία, ο Skin Shape, ή αλλιώς Will Dorey. Μας έρχεται από την Αγγλία και οι μουσικές του είναι θαύμα. Σε περίπτωση που θέλετε να τον δείτε, στο Düsseldorf στη Γερμανία, στις 11 του Οκτώβρη θα βρίσκεται εκεί.

Το ταξίδι συνεχίζεται, μόνο που περνάμε στην γαλλική συνοικία του Ντανιέλ Λανουά. Ο Τζόνι Σέπερτ είναι εδώ και Dance On είναι ο τίτλος του κομματιού.

Βάλσαμο έρχονται αυτοί οι δύο, το ζευγάρι Χίντι Ζάχαρα μαζί με τον Μπλουμ Τέτο, να μας πετάξουν ψηλά. Fly Dub το κομμάτι.

φτάσουμε και στον Peter Power, ο οποίος κάνει στο σήμερα ωραία δουλειά. Μαζί και η Τζίτα Σάγκη έρχεται να συνδράμει ένα κομμάτι με τίτλο «Τζανάινα». Είναι αυτό που φέρνουν.

Μια σούπερ εταιρεία, δισκογραφική, η Galletas Calientes Records, με έδρα την Μποκοτά, φτιάχνει ηλέκτρο, τροπικάλ, αλλά και μπάλκαν κομμάτια. Δεν σταματάει πουθενά. Μια μικρή γεύση από αυτή τη δουλειά που έβγαλε πίσω στο χρόνο, ο Busy Twist. Πίσω στο 2019 φτιάχνει αυτό το Electronic Fusion.

Καινούριο επίσης και αυτό που σκάει μύτη από τον Τέλη Σουσίνη και την Wawa 45. Εδώ Break It Remixari, You Know Fit Touch 'em.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή. Ελπίζω να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα, και ο Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr Cosmos Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.